Σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα. Που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή κι όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω. Θα το

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μεσοσάνθησα. Με ένα βλέμμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά του. Πάνω του έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στου ώμου σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξε και ξαφνιάστηκα. Πλησίασε εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μα ήταν μοιραία.

0: λόγω ατέλεια. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία. Δίκο ουσία κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Να αρχίσει κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

σου. Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δάκρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν αύριο λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες, κινήσεις βεβαιασμένες. Πέσαμε σε κενό, αθέλα μου φόβο, σου προξενώ και όσο κατολμώ. Εν αγνία μου διαρκώ στη ρήξη, μα συνενώ. Κι αυτή η ρήξη μα επιφέρει πλήξη, ίσω η λύση πριν μα ρίξει. Είναι ο καθένα μα το δρόμο του να τραβήξει. Κι αν η μοίρα μα μα εκπλήξει, κι αγκαλιά μα θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πω ο ένα τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα νάσε λε, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν ύφορο, τα πόδια μα κι αστέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λε, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

Γιατί να φιλοσοφούμε όταν μπορούμε να τραγουδάμε? Περασμένα μεσάνυχτα, με την καλύτερη συντροφιά, τα τραγούδια.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

άστρων μουσική. Μόλις νυχτώνει με ξυπνάς μέσα στην πιο βαθιά σιωπή. Έρχεσαι.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει η αντιπολίτευση. Σε κόκκινο συναγερμό, Εύβοια Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα, γιο ταχύ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις 12.30 τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metal Energy and Metals στις νέες Καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή, με την Αθήνα να επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία συνεχίζονται οι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραβωτίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικό σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία, εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε χθες η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλου στο Ριάντ. Στην Ινδία, 13 παιδιά ανασύρθηκαν χθες βράδυ νεκρά μετά την ανατροπή πλοιαρίου στο ποταμό Γάγκη. Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού του πνεύμονα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλιο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Είναι με πάθος διασκευή, ρε παιδί μου, αλλά γιατί να διασκευαστεί αυτό το τραγούδι?
1: Παιδιά, ειλικρινά, σας το λέω, όλη αυτή την ώρα αναρωτιέμαι γιατί αυτά τα 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα που κράτησε αυτό το τραγούδι, τι θα σκέφτεται ο George Michael.
0: Μια χαρά δεν ήταν από τον George Michael. Αυτά κάποια τραγούδια είναι μόνο για τον George Michael. Τελεία. Δηλαδή δεν είναι να τα πει άλλο.
1: Τι θα σκέφτεται η ψυχούλα του, του George του Michael.
0: Που τον αγαπάμε τον άνθρωπο.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Πολύ. Δηλαδή, εντάξει.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, απασφαλισμένοι. Και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 14.
1: Ναι.
0: 14 φύγαμε το Τρίτη και 13, πήγαμε στο Τετάρτη και 14. Μωρέ. Λοιπόν, με μεγάλη αλλαγή. Αλλά σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Μεγάλη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά, Γερβάσιο.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Θα ήθελα να γνωρίσω ένα Γερβάσιο να μου μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια.
0: Εγώ στεναχωριέμαι λίγο. Γιατί πέφτουν όλα τα φώτα στο Γερβάσιο και όχι στον Ναζάριο, τον Κέλσιο και τον Προστάσιο. Επίσης και στον Πέτρο τον Αυσαλάμο. Είναι όλοι μαζί αυτοί οι μεγαλομάρτυρες. Όλοι αυτοί είναι μεγαλομάρτυρες.
1: Αυτοί μαρτύρησαν.
0: Όλοι μαζί αυτοί. Ναι. Γερβάσιος, Ναζάριος, Κέλσιος, Προτάσιος και Πέτρος ο Αυσαλάμος. Όχι όποιος να είναι,
1: ναι,
0: Πέτρος.
1: Ναι.
0: Ο Αυσαλάμος.
1: Και γιατί έχουμε τον Γερβάσιο.
0: Αυτό λέω, δεν είναι ρηγμένοι άλλοι.
1: Ο Κέλσιος.
0: Γιατί ο Ναζάριος. Ναζάριε,
1: Κέλσιε.
0: Μη πεις πάλι για το αυγό σου, γιατί αυτό.
1: Όχι, εγώ θέλω να μου μιλήσει γενικά κάποιος ένας από αυτά
0: θα
1: τα
0: μου
1: ονόματα.
0: Πεις, θα μου πεις, οι καθολικοί γιορτάζουν τον Άγιο Αγκαδρίσμα. Αγκαδρίσμα.
1: Πού
0: τα βρίσκουν αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου?
1: Αυτό έχω είδει σαν ασθένεια.
0: Αγκαδρίσμα.
1: Τι έχεις, Αγκαδρίσμα?
0: Είναι προστάτης από την ξηρασία και τη φωτιά.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα?
0: Ο Αγκαδρίσμα.
1: Τι Αγκαδρίσμα.
0: Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος σήμερα.
1: Αυτό είναι ωραίο όνομα.
0: Φορτουνάτος είναι,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλότυχος να είναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Δεν, ναι. Η Μαρία Εικόντου ούτε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Η Ήρα η Πανανίδου.
1: Τι ούτε δεν. Τι ούτε δεν.
0: Μου πάνε κόντρα από το πρωί.
1: Γιατί?
0: Αυτό μου πάνε κόντρα για το πλυντήριο ένας και ο άλλος.
1: Τι σου λέει?
0: Τέλος πάντων, δεν πάει σπίτι. Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι τις 8.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber,
0: ναι.
1: Earth News, κενό. Για να το βρείτε δηλαδή στο Viber. Earth News, κενό, radio. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμα. Επίσης πολύ εύκολο στο Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε στο Messenger τα μηνυματάκια σας.
0: Να και πείτε μας τι γίνεται εκεί που είστε,
1: ναι.
0: Διότι 8 περιοχές είναι red code, code red.
1: Ναι.
0: Red code ή code red.
1: Όπως θες.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι, μόλις.
0: Μας προτώσει, είναι στο κόκκινο σήμερα, 8 περιοχές, τα λέμε αυτά, που είναι η πολιτική προστασία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιποδός, με το όπλο παραπόδα.
1: Λοιπόν,
0: και διάφορα τέτοια πράγματα χρειάζεται να είναι.
1: Επειδή είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και επειδή κάποιους...
0: Πρώτα είδηση.
1: Άκουσα σήμερα το πρωί κάποιους, ας πούμε, και σε άλλα ραδιόφωνα που...
0: Ναι. Κάνεις γύρα.
1: Έκανα μια γύρα. Και μας λέγανε για αέρα και δεν βλέπουμε αέρα. Παιδιά, περιμένετε. Θέλετε, δηλαδή. Καλύτερα να πέφτουν έξω και να προετοιμαζόμαστε. Αλλά όταν έχεις, ας πούμε, γλάστρες που τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού,
0: ναι.
1: Είναι λάθος καταρχήν.
0: Γιατί?
1: Να τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού. Ένα έτσι να γίνει, κάτι να γίνει, πέφτει η γλάστρα, σκοτώνει έναν άνθρωπο, τον τραυματίζει.
0: Και πού θα τις βάλουμε τις γλάστρες, δηλαδή?
1: Με από μέσα από το μπαλκόνι.
0: Και εκεί που υπάρχουν ζαρτινιέρες.
1: Άλλο ρε μάνα με αυτό. Λέω, όταν τις βάζουν σε κάτι με πεζουλάκια, ας πούμε. Πάνω-πάνω, χωρίς καμία στήριξη και τα λοιπά, λίγο να φυσήξει, φεύγει η γλάστρα. Αυτό είναι λάθος.
0: Φαντάζομαι τους ακροτές τώρα να τρέχουν στο μπαλκόνι να δουν αν έχουν τέτοιες γλάστρες.
1: Ναι, βέβαια, δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα φυσάει σήμερα. Μην το βλέπετε ακόμα που δεν έχει αρχίσει.
0: Θα έχει δεκάρια. Όχι, καταρχήν κανείς δεν είπε ότι έξω από το σπίτι του θα έχει εννιάρια και δεκάρια.
1: Όχι, είχαν πει ότι το βράδυ θα ενισχυθούν.
0: Θα ενισχυθούν οι άνεμοι, αλλά είπανε πού θα ενισχυθούν κυρίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Αιγαίο έχει εννιάρια. Δηλαδή, κάτι φίλοι ακροτές θα μας στείλουν μνήματα τώρα.
1: Ακούστε. Ναι. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο.
0: Αγιά σου.
1: Μεγάλα ύψη βροχή στις Σποράδες και στην Εύβοια, πιθανώς και στη Βόρεια Αττική. Χαλάζει, θα πέσει στο Αιγαίο. Μπορεί να χιονίσει επίσης τα ορεινά ηπειρωτικά. Και η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει. Δηλαδή σε σχέση με χθες, πόσο είναι, Διονύση μου, η πτώση?
0: Χθες ήταν 11, τώρα χθες ήταν 17, σήμερα ήταν 11.
1: Μπράβο.
0: 6 βαθμούς.
1: Μπράβο.
0: Μας είπε, λοιπόν, από χθες η κυρία Παπαυγούλη,
1: ναι,
0: ότι θα πέσει από 6 έως 8 βαθμούς. Ανά διάφορα σημεία της Ελλάδας.
1: Έχει πέσει η θερμοκρασία. Με εξαίρεση τη βόρεια χώρα. Εκεί δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Θα έχει λοιπόν τοπικά θυελώδεις έως πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά.
0: Α,
1: προσέξτε τώρα. Πιο αναλυτικά να σας το πω.
0: Παιδιά, η Καλάματα έχει 16, ας πούμε.
1: Τα μεγαλύτερης διάρκειας φαινόμενα, γι' αυτό είναι και

0: Κράτηματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 20. Ο Διονύσης σας είπε ότι οι ρηπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ ισχυρός άνεμος αυτό.
1: 9,5 δεκάρι είναι αυτό. Ναι. Άρα δείτε και τα ακτοπλοϊκά όσοι θέλετε να ταξιδέψετε σήμερα. Δηλαδή πάρετε τα λιμεναρχεία. Το πιθανότερο είναι να βγει, τουλάχιστον για κάποιες γραμμές, να βγει απαγορευτικό. Το πιθανότερο, απλά δεν έχει βγει ακόμα, δεν σας το λέμε. Μπορεί να βγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οπότε θα σας ενημερώσουμε ευθύς αμέσως. Ωστόσο, επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία, εάν σκέφτεστε να ταξιδέψετε σήμερα.
0: Επίσης στην Αττική λοιπόν, και εδώ περιμένουμε καταιγίδες, ανέμους 7, τοπικά 8, μποφόρ, και εδώ 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές ανέμου αναμένεται να φτάσουν, 15 με 19 η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 12-17. Χαλαρή θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο Κώστας μας λέει βροχή με αέρα και πολύ κρύο, δεν μας λέει πού. Α, όχι, στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Βροχή με αέρα και πολύ κρύο. Ναι. Έχει εκεί. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Όχι απλώς φυσάει, λισομανάει εδώ, μας λέει η Φωτεινή από την Ξάνθη.
0: Βέβαια.
1: Με 11 βαθμούς. Και στο Μπετινό, το χωριό, ναι, δεν έχω ρεύμα.
0: Ωρε, παιδιά.
1: Δεν καλό αυτό. Αυτό δεν καλό.
0: Μπετινός.
1: Του ουρανού.
0: Περιοχή, παιδί.
1: Α, περιοχή Ξάνθη.
0: Μπετινός Ξάνθη. Αν μας ακούτε, όχι να βοηθήσουμε.
1: Αν μας ακούνε από τη ΔΕΗ.
0: Βέβαια, από την ΟΔΕΔΙΕ, όχι
1: ΔΕΔΙΕ. ΔΕΔΙΕ, ναι, ΔΕΔΙΕ. Αν μας ακούει ο ΔΕΔΙΕ, να σπεύσει στον Πετεινό.
0: Ναι, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, ναι, γι' αυτό το λέω. Πετεινό του ουρανού. Λοιπόν, πριν από λίγο βλέπω ότι έβρεχε.
1: Πάει συντηρητικά, ρε παιδί, ναι, μου, ακούς Πετεινό, δεν θα σου πάει το μυαλό κατευθείαν στο ουρανού.
0: Έβρεχε
1: τα Πετεινά του ουρανού.
0: Στη τελεία. Μαλακάσα, πριν λίγο λέγαμε το χωριό. Λοιπόν, στη Μαλακάσα. Άλλο. Έβρεχε πάρα πολύ και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ στην Αττική. Και επίσης έβρεχε πριν λίγο.
1: Η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι εκεί που είχε και κάτι σαρκαδάκια και πηγαίνουν όλοι όταν ρίχνει το πρώτο χιονάκι. Πάνε στην.
0: Και μετά πάνε εκεί από κάτω μια ταβέρνα και απλά τα κοψίδια.
1: Γιατί έχει μια λίμνη ωραία εκεί πέρα και έχει και κάτι κύκνους και ωραία περιοχή είναι. Πολύ ωραία να το λέμε αυτό. Τώρα πώς έχουν ξεφυτρώσει εκεί και κάτι σπίτια. Είναι μια άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα, δεν θα την κάνουμε τώρα.
0: Συμβαίνει αυτό,
1: ναι,
0: καμιά
1: συμβαίνει
0: φορά.
1: Αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, είναι υποτίθεται συνοικισμός ολόκληρος.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία είναι, ναι, στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Αλλά τώρα βρέχει πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης βρέχει πάρα πολύ στα Χανιά, στον Κίσαμο. Στην Κίσαμο, στην Κίσαμο, τέλος πάντων. Στα Χανιά, στο Κολυμπάρι. Και... επίσης βρέχει πολύ στο Καστελόριζο.
1: Είναι σαν εσένα που λες τη Φιλαδέλφια, τη λες τα Φιλαδέλφια ξαφνικά, ας πούμε.
0: Τα λέγανε παλιά, πάω στα Φιλαδέλφια.
1: Παλιά λέγανε και πηγαίνουν στις Κουκουβάουνες.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και τώρα μας λες ο κόμβος μεταμόρφωσης.
0: Αυτό τα λέω.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει από το Σάμο. 15.
0: Από το Σάμο.
1: Από τη Σάμο είπα.
0: Από το Σάμο.
1: 15 βαθμούς Κελσίου. Έβρεχε και βρέχει ήσυχα. Μας λέει.
0: Ωραία.
1: Στην περιοχή μου τουλάχιστον ηρεμία από ανέμους.
0: Μπράβο, μπράβο. Νησάρα. Λοιπόν. Χιονίζει στο βαθύσταλο του Παρνασσού, Διονύση.
1: Α, μπράβο, βαθύσταλο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Προτύπων σήμερα. Είναι η μέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάμειξη της πρώτης αύξησης του Ισπανού. Το γιορτάζουν. Δηλαδή, που πήγε,
0: ναι,
1: που πήγε ο Κολόμβος και έσφαξε όλους τους Ινδιάνους.
0: Βέβαια, το γιορτάζουν, ναι, αφού είναι αργία σήμερα.
1: Είναι η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Έλα, ρε Καναδά. Η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία. Okay. Η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Να ζήσουν οι γιαγιάδες. Της εθνικής παιδείας στην Πολωνία. Καλή η Πολωνία. Η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας, Σλάβα Ουκραίνη. Δεν το συζητούμε καθόλου.
0: Ναι.
1: Η μέρα του Τζούλιος Νιερέρε στην Τανζανία.
0: Οπα,
1: ήταν η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική.
0: Όχι,
1: ήταν ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος της πρωτοβουλίας των
0: ΕΞΗ
1: που είχε εμπνευστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Άρε, Ανδρέα.
1: Τι άρε, Ανδρέα. Ήταν όλοι τον κατηγορούσαν τότε. Όλοι. Πολλοί τον κατηγορούσαν τότε ότι έχει διαλέξει τον τρίτο δρόμο, τρίτο κόσμο, τρίτο αυτό. Για
0: με όλους τα έχει καλά, ο Ανδρέας.
1: Με όλους τα έχει καλά.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι η μέρα του αγρότη στη Ρωσία, καλά. Η μέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία να ζήσουν και εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τι θα θες, επιδορπίο, ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, να ξεκινήσουμε έτσι ωραία την ημέρα.
0: Ναι, να ξεκινήσουμε.
1: Τώρα που έχει κρύο, θέλει κάτι σιροπιαστό.
0: Έτσι λες.
1: Ναι, ρε.
0: Αχ, εγώ ξεστάθελα. Ένα σύναμον θα ήθελα.
1: Ένα τι?
0: Πρωί, ένα σύναμον.
1: Σύναμον μας στείλανε χθες οι φίλοι μας. Ναι.
0: Α, φάγαμε χθες σύναμον.
1: Ναι, ναι, σύναμον φάγαμε χθες, ναι, γι' αυτό το λέω. Μπουκώσαμε από σύναμον χθες. Πάμε σε μια καρυδόπιτα σήμερα, λέω.
0: Ωραία, φάει σίκα.
1: Ή μια μελαχρινή. Δηλαδή την καρυδόπιτα που έχει από πάνω και ένα μπλιμπλί και μια κρέμα.
0: Φάει σίκα.
1: Αυτό. Μελαχρινή είναι.
0: Ναι, την έχω φάει. Μου έχει φέρει μια φορά.
1: Ναι,
0: μια φορά.
1: Σου έχω φέρει μια φορά και είναι η καλύτερη μελαχρινή που έχει Αθήνα. Δεν έχει άλλη.
0: Μια φορά. Λοιπόν.

0: Θα φάμε μελαχρινή.
1: Μελαχρινή σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τα αγοράζω.
1: Βρε μελαχρινάκι.
0: Τα αγοράζω. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Θα πάμε. Εντάξει, θα πάμε Νέα Υόρκη.
1: Το έχουμε κάνει όμως παλιά κολλιά του Παγκράτη, ας πούμε.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: θέλουμε...
1: μέρα παραμέρα έχουμε τη Γεωργία την Καρατζιώτη.
0: Πριν
1: γιατί
0: πέσει...
1: όχι όλοι εξελίξεις.
0: Πριν πέσει για ύπνο,
1: να το καθιερώσουμε. Ναι, να το καθιερώσουμε, να έχουμε μια στήλη. Η Γεωργία.
0: Στήλη Καρατζιώτη.
1: Στήλη Καρατζιώτη. Δεν φταίμε εμείς. Γιατί έχετε ακούσει πολλά, έχετε διαβάσει ακόμα περισσότερα για την Guilfoyle. Πάμε να δούμε τι λένε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Guilfoyle.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έχει γίνει.
0: Πολύ
1: Γεωργία, καλημέρα.
0: Και στην Νέα Υόρκη τα λένε πιο ελεύθερα. Ναι, καλημέρα.
1: Εμείς χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε. Δεν ξέρουμε για σένα αν ισχύει το ίδιο. αλλά αυτό.
2: Και εγώ χαίρομαι. Και είναι τέτοια η επικαιρότητα που δεν
0: εντάξει,
2: γίνεται.
1: Εντάξει, πώς.
2: Δεν γίνεται να με βγάλετε. Ναι.
1: Λοιπόν, τι λένε, τι λέγεται τώρα, τι λέγεται και τι γράφεται.
2: Αρχικά να σας πω ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με ανθρώπους στην Ουάσιγκτον, έτσι του ρεπουμπλικανικού χώρου που γνωρίζουν και μπορούν να μιλήσουν για το πώς βλέπω Λευκοσίκος όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σήμερα ήταν το πρώτο θέμα της επικαιρότητας εδώ, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Λόγω της προεκλογικής περίοδου αρχικά, όπου και τα δύο κόμματα είναι σε συνεχή αντιπαράθεση. Είμαστε πλέον 2,5 εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Αν δηλαδή δεν ήταν τέτοια περίοδος, δεν ήταν προεκλογική περίοδος, μπορεί να είχε περάσει πιο χαλαρά, πιο ήρεμα.
2: Ναι. Ακριβώς, αυτό λένε οι Ρεπουμπλικανοί.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο, mm-hmm. αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι έκανε καλά τη δουλειά της ως τώρα, ότι είχε προωθήσει την ατζέντα Τραμπ με τον τρόπο που της είχε ζητηθεί, ειδικά στα ενεργειακά, ότι είχε διατηρήσει υψηλό το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και γενικώς θεωρεί ο Λευκός Οίκος ότι ήταν αποτελεσματική της, το πιστώνουν αυτό. Και γι' αυτό και την ευχαρίστησαν όταν ανακοίνωσαν ότι έχουν ζητήσει την παραίτησή της. Mm. Όμως αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ με τα στοιχεία και τον τρόπο που βγήκαν αυτά στην επιφάνεια από τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλάμε για μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα. Είναι τρομερό δηλαδή μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα να πηγαίνει εναντίον της κυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο. Όλα αυτά οδήγησαν σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις στην Ουάσιγκτον να γίνει ανάκληση κτλ.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα καθοδό για το στούντιο, σκεφτόμουν το εξής. Συν της άλλης, τσαλακώνεται λίγο και το προφίλ του Ρούμπιο. Διότι ο Ρούμπιο, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα, όταν πήγα να του κάνουν ερώτηση για την Guilfoyle, είπε όλα αυτά που λέτε είναι ψέματα, είναι fake news και πού τα είδατε αυτά, δεν είναι επιβεβαιωμένα και διάφορα τέτοια. Δηλαδή την υπερασπίστηκε τροποντινά, αλλά τώρα έχει τσαλακωθεί λίγο το προφίλ.
2: Ναι, καταρχάς είδαμε ένα Ρούμπιο, ο οποίος φημίζεται για την ψυχραιμία του, να τη χάνει εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Να μην περιμένει ότι θα του γίνει τέτοια ερώτηση, ειδικά από αμερικανικό μέσο, μπροστά σε έναν υπουργό εξωτερικών άλλης χώρας, εν προκειμένου της Ελλάδας, και να πρέπει να λογοδοτήσει μέσα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για όλες αυτές τις φημολογίες για την Αμερικανίδα πρέσβη. Δηλαδή τον είδαμε να χάνει ψυχραιμία, να λέει εμείς δεν λειτουργούμε έτσι, και αυτές είναι φήμες και δεν θα σας απαντήσουμε τώρα, θα το ερευνήσουμε. Πάντως, φαίνεται ότι στο State Department γίνεται όντως έρευνα, διότι τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν σήμερα ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, στον οποίο η Guilfoyle θα μπορούσε, αν θέλει, να πάει να μιλήσει και να αντικρούσει όλα όσα έχουν δημοσιευθεί. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να του μιλήσει. Αυτό αναφέρουμε.
1: Ναι,
2: ότι
1: μάλιστα.
2: Βρίσκεται όμως έρευνα σε εξέλιξη ή βρίσκεται. Να σας πω για τον Τζος Χακ, τον οποίο εδώ τον προωθούν πάρα πολύ. Λένε ότι είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης καριέρας.
1: Είναι το νούμερο 2 τώρα της Αμερικάνικης Πρεσβείας, θεωρητικά, που θα είναι για το επόμενο διάστημα το νούμερο 1. Προσωρινά.
2: Ναι, και θεωρούν ότι μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με ασφάλεια. Διότι και λόγω της εμπειρίας του, αλλά και γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν πίσω από την Αμερικανίδα πρέσβη σε ό,τι έχει κάνει, κυρίως για τα ενεργειακά, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα καλύψει το κενό με ασφάλεια.
1: Αυτός ήταν αρμόδιος, να πούμε στους φίλους ακροατές, ότι ήταν αρμόδιος για την περιοχή, ούτως ή άλλως, για την Κύπρο, Μάλτα, Τουρκία και Ελλάδα. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, είναι έμπειρος
0: στα
1: της περιοχής. Ναι.
2: Πάρα πολύ καλά. Έχει και την Τουρκία, να σας πω. Όχι μόνο ναι, Κύπρο, ναι. Μάλτα και Ελλάδα. Έχει και την και Τουρκία και έχει και γενικά τα ευρωπαϊκά θέματα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Τώρα, να σας πω για το θέμα της αντικατάστασης. Εδώ ήδη ακούω είναι πολλοί οι οποίοι έχουν αυτοπροταθεί. Είναι αρκετή επίδοξη. Ωστόσο, όλα θα κρυθούν από το πόσο γρήγορα ο πρόεδρος θα προτείνει τον αντικαταστάτη.
0: Και από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
1: Τώρα έχουμε άλλο.
0: Από το αποτέλεσμα γίνει βασικά.
2: Θα σας πω ότι ισχύει, γιατί κάθισε και το έψαξε αναλυτικά αυτό. Η Γερουσία, που αυτή πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρέσβη, μέχρι στις 3 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι, το παρόν σχήμα, έτσι, μπορεί να αποφασίζει και να εγκρίνει. Αν λοιπόν ο πρόεδρος μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη προτείνει νέο πρόσωπο και η Γερουσία επισπεύσει τις διαδικασίες λόγω του κενού που έχει δημιουργηθεί και, και είναι ακέφαλη πρεσβεία, μπορεί να γίνει και νωρίτερα η αντικατάσταση. Αν όμως, επειδή τώρα είμαστε στα πρώτα 24 ώρα της αμηχανίας, η ομάδα του Προέδρου δεν προτείνει σύντομα τον αντικαταστάτη, ναι. Μπορεί, μου λέγανε, να πάρει και ένα χρόνο η διαδικασία. Άμα περάσουμε τον Ιανουάριο δηλαδή και έχουμε μέχρι να ορκιστεί η Νέα Γερουσία, να γίνουν όλες οι διαδικασίες προβλεπόμενες.
1: Μάλιστα.
2: Μου λέγανε ότι μπορεί να πάρει πολύ καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε και τι άλλο θα βγει. Γιατί διαβάζουμε, ας πούμε, και λέμε ότι η αποπομπή της ζητήθηκε παρέτηση. Τώρα αποπέμφθηκε. Ήταν γιατί υπήρχε και ένα νέο άρθρο υποδημοσίευση. Δεν ξέρουμε αν θα δημοσιευτεί ποτέ, και με καινούργια στοιχεία, ακόμη πιο επιβαρυντικά από ό,τι έχουν ήδη βγει. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λέγεται.
2: Γιατί λειτουργούν έτσι εδώ τα αμερικανικά μέσα. Όταν έχουν κάτι, το παρουσιάζουν, αναμένουν σχόλια. Είναι τόσο βαρύ πια το θέμα, τότε γίνονται οι εξελίξεις πιο γρήγορα.
1: Για να δούμε, θα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλό ξημέρωμα, βασικά.
1: Ναι. Καλή ξεκούραση, καλό ύπνο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Στο κορίτσι, καλό ύπνο.
0: Βάζουμε γλυκά για ύπνο.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: 9 βαθμούς έχει στα Γιάννενα. Ταξιδεύοντας για Λάρισα, μας λέει ο κύριος Σταύρος. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Μια χαρά είναι η διασκευή. Άλλη διάσταση. Μισάφι με το παλιό γνωστό.
0: Εντάξει.
1: Τη γνώμη μας είπαμε. Δεν σας πήραμε για το λαιμό.
0: Όχι.
1: Καλό δρόμο, κύριε Σολομώντα. Του ήρθε και ένα κλαδάκι στην Εγνατία. Έσπασε το καπάκι από το καθρέφτη. Χάσαμε το καπάκι, λέει. Γιατί έχει πολύ αέρα. Έχει κλείσει η Εγνατία για τα φορτηγά στον Ίασμο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμούς έχει και εκεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη στο Ακρογιάλι Αβίας. 10 λεπτά την Καλαμάτα.
0: Αβία.
1: Κάθε φορά που βρέχει μένουμε χωρίς ρεύμα.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Είναι από χθες το βράδυ. Και κάνουν το σταυρό τους, λέει, για να το ξαναδούμε το 2026. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα που λέει ότι ο Κολόμβος ήταν Ιταλός και εργαζόταν για λογαριασμό της Ισπανίας. Δεν έκοψε απόδειξη, νομίζω, να το ψάξει. Αδέ. Πήγε εκεί πέρα. Ναι, κύριε Πάνο,
0: πάμε.
1: Για αυτήν τη μαλαχρινή λέμε. Ναι, ακριβώς για αυτήν. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συνέγερμο Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Μήνυμα του 112 στη Σιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα χωρίς ρεύμα το μισό νησί. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδος, Ήμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Το μεσημέρι ανακοινώνονται μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρελό θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις νέες καριές Λάρισας, μιλάει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Ως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Υπέροχο τραγούδι από τον Bruno Mars, αγαπημένος μας ο Bruno Mars. Και αυτό το τραγούδι το έχει γράψει την Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, μην το αποκαλύπτεις. Μην την έβλεπε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα νόμιζε καμιά άλλη ότι το έχει γράψει εκείνη και θα
0: παρεξηγηθεί. Αυτό ή θα ζητάνε δικαιώματα τώρα. Θα σου έρθει και εσένα για δε.
1: Να σας ενημερώσουμε για ακόμα μία φορά. Δεν θυμάμαι αν το πει η Μιράντα στους τίτλους. Έχει απογορευτικό απόπλου.
0: Βγήκε.
1: Ναι.
0: Βγήκε.
1: Από
0: βγήκε
1: τον Πειραιά και το Λαύριο.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που σας προειδοποίησαμε πριν ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει, έγινε.
1: Αυτό. Ναι. Λοιπόν.
0: Επειδή λένε και κάποιοι δεν έχει ανέμους, γι' αυτό.
1: Δεν
0: ξέρω πού τα άκουσες εσύ αυτό το πράγμα.
1: Τι.
0: Εντωμεταξύ. Ότι δεν έχει ανέμους. Ότι παραπονιούνταν κάποιοι ότι δεν έχει ανέμους.
1: Για το βράδυ λέγανε.
0: Α, το βράδυ, κατά τη διάρκεια τη νύχτα.
1: Ναι, ναι.
0: Στα άσπρα σπίτια έχει 11 βαθμούς και βρέχει ασταμάτητα από χθες το μεσημέρι μας, λέει η Αντωνία, η φίλη μας. Και καλημέρα στον Παναγιώτη, ωραία σύννεφα και λίγο μιχλίτσα βλέπω εκεί πέρα στην Νέα Πολυλακωνία. 17 βαθμούς και πολύ βροχή χθες. Χθες, πολύ βροχή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 1322.
0: Ναι.
1: Ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς.
0: Ναι.
1: Ο Ρόμπερτ Δε Μπρούς. Νικά το βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο το Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: Ναι. Πριν πω εγώ τι έγινε το 1862, επειδή ήμασταν πριν στην Αμερική, είδες την καινούργια εκπρόσωπο του Λευκού Ήχου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία έκανε χθες την πρώτη της ενημέρωση, η οποία ήταν μόλις μισή ώρα, απάντησε σε τρεις ερωτήσεις και έφυγε. Λοιπόν.
1: Όχι πολλά, πολλά.
0: Διάβαζε τα πάντα. Δηλαδή, έλεγε για παράδειγμα ότι θα σας ενημερώνουμε από εδώ, από το νέο προάβλιο του Λευκού Ήκου κτλ. Και τα έχει όλα γραμμένα και τα διάβαζε.
1: Καλά έκανε το κορίτσι να μην κάνει κανένα λάθος.
0: Αυτό, μην κάνει κανένα λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1862, το απομεσήμερο. Επαναλαμβάνω. Στις 14 Δεκάτου του 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπι έκαστος εξημών ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις.
1: Από τότε έχει περάσει πάρα πολλά αιώνια.
0: Είχε γίνει ρόμβο, τετράγωνο και ξέρω εγώ κόλουρος, κόνος, διάφορα τέτοια πράγματα, ναι.
1: Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ με το όνομα πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης γλυκούλης, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, ικανά τόσα πολλά που συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που δίνει τα βραβεία.
0: Μπράβο.
1: Λεφτά.
0: Το 1900. Με ουρά. Χθες είχαμε κλήρωση το Eurojackpot. Να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ένας νικητής ο οποίος πήρε 120 εκατομμύρια. Ένας. Δεν είναι στην Ελλάδα. Το 1944. Δεν ήμουν εγώ. Ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.
1: Επέλεξε το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το 1976 ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο.
0: Θυμάμαι πρωτοσέλιδο εφημερίδας εκείνη την εποχή για το νερό του Καματερού.
1: Βέβαια.
0: Ήταν και μάλιστα διευθυντικό τέλεχος του το υπέρα.
1: Μιλάμε για ουρές τώρα, έτσι. Δηλαδή πήγαιναν εκεί, είχε υδροφόρες.
0: Εσύ που τα ξέρεις, αφού δεν ήσουν αγέννητο.
1: Τα έχω δει σε φωτογραφίες.
0: Α, εντάξει. Το 1994, σαν σήμερα, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το 1994.
1: Δεν ζει κανείς από αυτούς πια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, το θυμάμαι τον Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις και το κράτος πρόνοιας.
0: Σήμερα γεννήθηκε ένας. Γενέθλια έχει μόνο ένας κατά το σαν σήμερα που βλέπουμε μπροστά μας, ο Ραλφ Λόρεν. Ναι, χρειάζεται
1: χρόνια
0: να...
1: πολλά.
0: Χρόνια πολλά να ζήσει.
1: Ραλφ.
0: Ναι.
1: Αγαπημένε.
0: Ακριβά. Ναι, πολύ ακριβά. Πολύ. Αλλά, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1990 τον σπουδαίο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τον διευθυντή ορχήστρας, τον επικό διευθυντή ορχήστρας, έτσι σπουδαίο. Το 1995 την Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος, εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, έχει γράψει ιστορία στην ελληνική δημοσιογραφία. Και το 2004 πέθανε σαν σήμερα ο Βλάσης Μπονάτσος. Είχε πάθει σοκ τότε το Πανελλήνιο.
0: Καλημέρα στο Γιώργο στον Ασπρόπυργο. 11 βαθμούς, πάρα πολύ αέρα, πολύ νερό, πολύ βροχή. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, τη φίλη μας στη Στυλίδα. Ξυπνήσαμε με βροχή, κρύο και με 12 βαθμούς. Χειμωνιάτικο τοπίο. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο.
1: Ναι.
0: Όσο γίνεται. Γεια και καλή εκπομπή. Παύλο. Μην τα βάζετε με τη φύση, είπε ο ακατονόμαστος, για το τραγικό συμβάν με την τίγρη και τον νεαρό. Αυτός που σέβεται τη φύση και είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για την προστασία της. Με όσα λέει και όσα κάνει, γίνεται το ακραίο σύνηθες και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Σλάβο Ουκραίνη. Για τον Τραμπ μας λέει. Ναι. Αυτό λέει ακατονόμαστο ο κύριος Παύλος. Δεν ξέρω, είχαμε πει στους φίλους ακροατές ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος μπήκε στο...
1: Πιτσιρικάς, 20 κλουβί. Χρονών.
0: Ναι, ναι, σε ένα κλουβί με τίγρης και η μία τον κατασπάραξε.
1: Δεν μπήκε σε κλουβί.
0: Σε τι?
1: Μπήκε μέσα στο χώρο.
0: Αυτό εννοώ κλουβί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ζωολογικό κύπο, ολόκληρη έκταση ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπήκε μέσα και τις φώναζε, έλα και φάε με.
0: Ναι,
1: δεν ήταν καλά το παιδί, εντάξει τώρα, ξεκάθαρα.
0: Έχει διαπιστωθεί, το γράφουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα, είχε διάφορα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και τώρα βγήκε και ο Τραμπ να σχολιάσει και αυτό. Μην τα βάζετε με τη φύση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Ναι.
1: Παιδιά, κοιτάω αυτή τη λίστα που έχω με το που βρέχει.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα, κάνω ένα σκρολάσμα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Μιλάμε για λίστα τελείωτη τώρα, έτσι.
0: Βρέχει σε πάρα πολλά
1: παντού,
0: σημεία.
1: Βασικά, ναι, ναι. Παντού.
0: Πείτε μας, εκεί που βρίσκεστε, αν υπάρχουν προβλήματα, για να τα λέμε και εμείς, να μας ακούνε όσοι μας ακούνε. Έτσι. Και να τα ακούνε και όσοι χρειάζεται πιθανώς να αποφύγουν κάποιες περιοχές. Αν βρίσκετε προβλήματα σε δρόμους, αν έχετε προβλήματα ηλεκτροδότησης ή νερό. Πολύ, πάρα πολύ, ναι. Και έχουν αρχίσει να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα ή τουλάχιστον στην έναρξή τους. Πείτε μας το να το γνωρίζουμε και να το μεταδώσουμε.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το πανέμορφο Λάφκο του Πηλίου. Πολύ χειμωνιάτικος και βροχερός ο Λάφκος του Νοτιού Πηλίου.
1: Δεν θα είναι.
0: Έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ωραία,
0: εκεί, όλοι στο Λάφκο.
1: Τώρα, ρε,
0: υπέροχα,
1: παιδί,
0: θα είναι μαγευτικά, δεν με έχει πάει. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
1: Μιλάς.
0: Σου λέει ότι προτιμά τις κωμικές ταινίες από τις δραματικές. Αρκετή μαυρίλα υπάρχει, όπως λέει και η Κατερίνα, με ένα ωραίο γλυκό, π.χ. καρυδόπιτα, εκτός από αυτό που φτιάχνω, και καρυδόπιτα με ινδική καρύδα.
1: Αχ, μ' αρέσει, φίλης. Και αυτή μ' αρέσει.
0: Σιροπιαστό
1: και αυτό.
0: Τάξ.
1: Και αυτή η καρυδόπιτα μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι. Γιατί μ' αρέσει καρύδα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια.
0: Δεν την αποφύγω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αλλά δεν με τραβάει κιόλας τόσο πολύ, ας πούμε, να την αποζητήσω.
1: Μάλιστα, όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια που ήταν οι κύριοι που είχαν τους πάγκους και πουλάγανε τα μπαστούνάκια.
0: Τα μπαστούνάκια, ναι.
1: Πω, μ' αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Και τώρα μ' αρέσουν.
0: Και τώρα σ' αρέσουν. Εγώ προτιμούσα το μαλλί της γριάς.
1: Μ' αρέσουν όλα. Και το μαλλί μ' αρέσει.
0: Το μαλλί της γριάς.
1: Αλλά μέχρι να βρω τον τρόπο να το τρώω χωρίς να λερώνω.
0: Ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Εγώ ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Όχι, όχι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ποτέ και δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ναι. Ναι. Είναι μέσα στη διαδικασία, ρε παιδί μου, στη μυσταγωγία αυτού του πράγματο.
1: Ναι.
0: Είναι και να το
1: αναλύσει. Αυτό που δεν μου άρεσε.
0: Ναι. Και να ψάξει μετά να βρει βρύση.
1: Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν αυτό το μήλο.
0: Το γύρω-γύρω μου άρεσε.
1: Το καραμελωμένο.
0: Το γύρω-γύρω που ήταν από γλυφιτζούρι μου άρεσε πολύ.
1: Ήταν μεγάλο, ρε παιδάκι.
0: Ναι, μεγάλο.
1: Βαρετό αυτό.
0: Όχι, έγλυφα το γύρω-γύρω και μετά πετούσα το μήλο. Δεν είναι καμία σχέση.
1: Κι εγώ.
0: Μα τι, όλα. Άμα δεν ταιριάζαμε. Άμα δεν ταιριάζαμε.
1: Λοιπόν. Να σας πούμε από τα νεότερα για την υγεία του Πάπα. Ο Πάπας Λεόν είχε ανακοινώσει από μόνος του ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας. Όντως είχε διαγνωστεί με έναν όζο στο δεξί πνεύμονα. Καρκίνος είναι. Έκανε επέμβαση, ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές και αυτή τη στιγμή αναρρώνει. Ο Πάπας βγαίνουν συνέχεια. Έχει ζητήσει να ενημερώνεται το πίμνιό του και γενικότερα ο κόσμος διαρκώς για την κατάσταση, για την πορεία της υγείας του. Και μπράβο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπερδιαφάνειας.
0: Ξαναγυρίζω εγώ στα της Guilfoyle.
1: Έλα, τι θες, πες, εγώ θέλω, και ένα παρασκήνιο.
0: Θέλω να πω το εξής, όχι, δεν έχω κανένα παρασκήνιο. Δεν,
1: έχω εγώ,
0: ναι, να μας πεις εσύ το, μετά το παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Έχω δει στα social media από χθες το απόγευμα και μέχρι σήμερα τα ξημερώματα να γίνεται ένα πανηγυράκι.
1: Ναι.
0: Ποιοι φωτογραφήθηκαν και ποιοι δεν φωτογραφήθηκαν με την Guilfoyle.
1: Ναι.
0: Και ο μόνος που αρνήθηκε, ο μόνος που αντιστάθηκε, ο μόνος, καταρχήν δεν είναι ο μόνος, δεν είναι, είναι μόνο ένας. Είναι διάφοροι που δεν φωτογραφήθηκαν με την κυρία Guilfoyle. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μπορεί να θέλουν να σβήσουν τις φωτογραφίες που είχαν ή και όχι. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν θέλουν τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήταν αξιωματούχος. Ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δηλαδή, το να την δει ο υξυπουργός, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μεμπτό. Ή ο ίξ και αρχηγός κόμματος. Δηλαδή, γιατί είχα συναντηθεί πάρα πολύ ακόμα και αρχηγοί κομμάτων που δεν υπάρχουν καν. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, π.χ. ή ο κύριος Τσίπρας, που υπάρχει το κόμμα, όπως και όσο υπάρχει. Όχι, δεν έχουν εμφανιστεί μαζί της και το φέρουν ως πρόσημο ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Αυτοί είναι οι τρεις που δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί της.
1: Αντιστασιακή.
0: Και ο κύριος Νατσιός, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να μην έτυχε, ρε παιδί μου, ή να μην κάνανε έτοιμα ή οτιδήποτε.
1: Εγώ πάντως, αν είχα φωτογραφηθεί με την Κίμπερλι, δεν θα την έσβηνα τη φωτογραφία, εγώ θα την είχα. Γιατί να την.
0: Όχι, αλλά βλέπω ένα διαγωνισμό και φτηνένει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω.
1: Κοίταξε να δει, θα σου πω κάτι. Χτες, μόλις έγινε γνωστό αυτό το γεγονός ότι τέλος πάντων ότι αποπέμπεται η Kimberly Guilfoyle, άρχισαν να έρχονται ανακοινώσεις από τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα, οι περισσότερες ανακοινώσεις έλεγαν ότι πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Σε ποιο πράγμα? Να δώσει εξηγήσεις. Για ποιο πράγμα να δώσει εξηγήσεις?
0: Είναι ένα ερώτημα. Πλανάτε στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, για ποιο πράγμα. Αλλά οκ. Okay.
1: Γιατί δεν εξηγούσαν για ποιο πράγμα.
0: Εγώ διάβαζα κι άλλα πάντως και σε αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Δηλαδή.
0: Όπως για παράδειγμα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος? Μήπως ο πραγματικός λόγος είναι άλλος και δεν είναι απλά το ότι ζήτησε από έναν επιχειρηματία να της καλύψει το χρέος των 100.000 δολαρίων, ας πούμε, σε μια πιστωτική κάρτα? Μήπως είναι και άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα για τα ενεργειακά και τρεχαγύρευε? Αυτά, σε αυτά πρέπει να δοθεί απάντηση. Γιατί μας αφορούν ως χώρα.
1: Από ποιον να δοθεί απάντηση?
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μα η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι απαντήσει.
0: Η ελληνική κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: και εγώ γι' αυτό σου λέω το ερώτημα, άστο να πλανάτε.
1: Η Αμερική να κάνει ό,τι θέλει. Να
0: όχι,
1: δώσει,
0: πρέπει να δώσει εξηγήσεις.
1: Αν θέλει.
0: Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Θα τους καταλάβουμε κιόλας αν αλλάξει πολιτική. Θα το δούμε. Αν με τον καινούριο πρέσβη ή με το νούμερο 2 που αναλαμβάνει προσωρινά νούμερο 1 της Αμερικάνικης Πρεσβείας, αλλάξει κάτι στις επιλογές, ας πούμε, τις ενεργειακές. Θα το καταλάβουμε και θα το μάθουμε και θα το δούμε. Θέλω να πω. Απλά να έχουμε το νου μας.
1: Επίσης, έλεγαν κάποιοι χτες που γνωρίζουν καλά τα ενεργειακά, εγώ δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά και όλα τα έχουν παρακολουθήσει, ρε παιδί μου. Λέγανε ότι πολλές από τις συμφωνίες. Πολλές από τις συμφωνίες που κλειστεί. Είχε γίνει προεργασία, δηλαδή απλά μπήκαν.
0: Παιδί μου, εκεί που πήγε και ήταν στις υπογραφές, ας πούμε, ήταν ήδη 2 ημερών μόλις πρέσβυρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, προφανώς και δεν το έκανε η ίδια. Προφανώς και δεν το. Για κάτι υπογραφές που μπήκανε, ας πούμε, με Exxon κτλ.
1: Ναι.
0: Ήταν η δεύτερη μέρα που είχε αναλάβει. Δηλαδή, προφανώς δεν τα έκανε τα ίδια.
1: Αλλά θα έπρεπε να παρίσταται ο εκάστοτε πρέσβης, ας πούμε, ο πρέσβης.
0: Καλημέρα στη Σωτηρία, στις Αλικές του Βόλου. 10 βαθμούς αέρας και κρύο. Μας στέλνει και η emoji ότι χτυπάνε τα δόντια από το κρύο. Αυτό κροταλίζουν τα δόντια.
1: Εγώ διάβασα.
0: Ναι.
1: Στα αμερικανικά μέσα τώρα, όχι
0: ναι.
1: Ότι υπήρχε, παρότι δεν φάνηκε αυτό
0: ναι.
1: Στις δημόσιες εμφανίσεις τους εδώ, υπήρχε ενόχληση του Ρούμπιο, γιατί σε κάθε εμφάνιση που είχε προγραμματίσει ο Ρούμπιο ήθελε να είναι παρούσα και δεν τον ενόχλησε αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε άνθρωποι που καλύπτουν τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συνάδελφοι, ρε παιδί μου. Και επίσης αυτό που σχολίαζαν τα περισσότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση που κάνει η φίλη σου η καινούρια η εκπρόσωπος, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Ζακαρία.
0: Ζακαράια.
1: Ναι, Ζακαρία.
0: Ζακαρία.
1: Ζακαράια δεν υπάρχει. Ζακαρία, ναι.
0: Πού ξέρω εγώ.
1: Ζακαρία λέγεται.
0: Εγώ διάβασα Ζακαράια. Τι σε πειράζει ένα.
1: Πού το διάβασα.
0: Μην προσβληθεί.
1: Σε ελληνικό το διάβασα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει Ζακαράια. Ζακαρία λέγεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, αυτή η κυρία τέλος πάντων, ναι, αυτή, πριν το ανακοινώσει επίσημα εκείνη, όλοι θεωρούσαν. και εμείς το θεωρούσαμε αυτό, ότι είχε απολυθεί επί της ουσίας σε live μετάδοση από τον Τραμπ. Νωρίτερα, που είχε κάνει την πρώτη δήλωση ο Τραμπ. Λένε μάλιστα ότι το έμαθε από την τηλεόραση, ότι δεν πήραν τηλέφωνο. Γράφουνε. Ναι. Ότι δεν τη τηλεφώνησε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Ρούμπιο, ο βοηθός του Ρούμπιο, ο κάποιος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Κατάλαβες. Ναι. Ότι το έμαθε βλέποντας τηλεόραση στο. Γιατί καθόταν, λέει, και περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Και επίσης λένε για την ταμπακέρα τώρα, για όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ότι η επιστολή που έστειλαν οι δικηγόροι του, οι δικηγόροι της στο Λευκό Οίκο, δεν απαντούσε επί της ουσίας στις καταγγελίες με στοιχεία. Μα. Για να τους πείσει, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος Δημήτρης λέει, έχω μια απορία και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε, γιατί κάποιους πρωθυπουργούς τους αποκαλούν με το μικρό τους όνομα και κάποιους άλλους με το ο κύριος Τάδε, ας πούμε. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ανάλογα με τον πρωθυπουργό και ανάλογα και με την οικειότητα που κανείς νιώθει ή όπως θέλει. Για παράδειγμα, κανείς δεν έλεγε, κανείς. Πολλοί λέγανε, αλλά για τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, ας πούμε, τον έλεγαν όλοι με το μικρό το όνομα.
1: Ο Ανδρέας.
0: Κύριο Τσίπρα που μας ρωτάτε για παράδειγμα, δεν το λένε ο Αλέξης, γιατί υπάρχουν πολλοί Αλέξηδες ενδεχομένως. Ή τέλος πάντων, δεν νιώθουν την ίδια οικειότητα, δεν ξέρω ποια είναι η ερμηνεία. Αυτά είναι στην πορεία του χρόνου αποδεικνύεται ποιον αποκαλούν με το μικρό του ή ποιον δεν αποκαλούν. Καλημέρα στο φίλο μου από το Λιβάδι που διαμαρτύρεται γιατί ακόμα μεταφέρουν τα καυσόξυλα από το βουνό. Φανταστείτε, λέει, με τέτοιο καιρό σήμερα πάνω στο βουνό, μάλλον θα έχει χιονίσει, προφανώς.
1: Ναι.
0: Και λέει το πετρέλαιο να μας στάσει εδώ. Λέει ο υπουργός 30% επιδότηση παραπάνω από πέρυσι. Αν δεν βγάλουν τους φόρους, δεν υπάρχει σωτηρία. Στο Λιβάδι, ήδη προφανώς έχει πέσει θερμοκρασία και όπως και σε όλα τα ορεινά χωριά, έχουν ήδη ανάψει οι σόμπες ή ό,τι θερμαντικό σώμα έχουν οι άνθρωποι. Άρα χρειάζονται και καυσόξυλα και φτηνά καύσιμα γιατί. Πώς μας έλεγαν από ένα χωριό που είχαμε βγάλει ο δήμαρχος που μας έλεγε ότι εδώ πέρα χρειαζόμαστε 4 γεμίσματα ας πούμε στις δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Δεν μας φτάνει, δεν φτουράει ας πούμε μία. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ. Τώρα θα συνδεθούμε με τα παιδιά.
0: Με την τηλεόραση.
1: Με τον Κώστα και τη Στέλλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα
2: σας. Τι
0: κάνετε, παιδιά.
1: Εδώ τα λέμε.
0: Υπέροχα.
3: Ναι.
2: Περιμένετε.
3: Έχουμε το Olympic Sound εδώ. Δεν πειράζει.
2: Τις ανακοινώσεις τις περιμένετε κι εσείς.
0: Ποιες ανακοινώσεις. Ναι. Για το πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Βέβαια, τις περιμένουμε.
0: Εμείς έχουμε κρατήσει από την προηγούμενη εβδομάδα που μας είχε πει ο κύριος Παπαγεωργίου, των πρατηριούχων εδώ της Αττικής, που μας είχε πει ότι σύμφωνα με αυτά που ακούω και με αυτά που. Τις πληροφορίες που έχουμε, στο 1,60 θα είναι, κάπου εκεί. Το είδα πριν και που το έλεγε και.
2: Αυτά μας λέει, μας είπε και ο Δημήτρης.
3: Κάτω, να πες κάτω.
0: Έλεγε και ο
1: Δημήτρης. Εγώ πιστεύω πιο κάτω θα είναι.
0: Το λέω γιατί επειδή χθες έβλεπα στον τύπο και διάφορα σενάρια, 1,71, 1,60. 1,51, τα τρία τα διαφορετικά σενάρια, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, εγώ έχω κρατήσει του κυρίου Παπαγεωργίου που μας είχε πει εδώ στην εκπομπή γύρω στο 1,60. Εκεί το υπολόγιζε με τις τρέχουσες τιμές, εν πάση περιπτώσει.
3: Ωραία. Εγώ θέλω μέσω από την συχνότητά μας και τη δική σας να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα για το έστειλα στις 5 το πρωί που δεν μας βλέπαν τόσο
1: πολύ.
3: Το στείλω ξανά. Επειδή είναι προς όλα τα νεαρότερα κορίτσια, ρε παιδί μου, και άντρες κλπ. Επειδή χθες λοιπόν ρωτήθηκε το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, βράδυ ώρα δική μας. Για την Κίμπελ Γκίλφοϊ, λέει, ήταν μέλος οικογένειάς σας. Λέει, δεν ήταν μέλος οικογένειάς μας. Λέει, έβγαινε με το γιο μου κλπ. Αλλά, πρόσεξε, είχε δίκιο ο Τραμπ. Γιατί είπε, δεν ήταν μέλος οικογένειάς μας. Η Κίμπελ Γκίλφοϊ είχε αραβωνιαστεί το γιο του, λοιπόν. Το κοινωνικό μήνυμα είναι ότι με τον αραβόνα μόνο δεν μπαίνει στην οικογένεια.
0: Εκεί ήθελε να καταλήξει. Εκεί ήθελε να καταλήξει.
1: Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό.
0: Ναι, παιδιά. Η αραβωνιάρα δεν είναι μέλος της οικογένειας.
1: Στο ψητό κατευθείαν.
0: Ναι.
3: Γάμος αλλιώς.
2: Κατευθείαν γάμο.
1: Ναι, Στέφανα.
3: Μην νομίζω τον έδεσες.
2: Μην γνωριστούν τα παιδιά.
1: Όχι, πάμε κατευθείαν.
3: Τον αραβόνα πώς πας, έτσι.
2: Ναι. Μετά είναι και το γνωστό ότι με τον αραβόνα μπορεί και να στρίψει.
1: Συγγνώμη, αραβόνα. Στρίβει δια του αραβόνα.
2: Ναι, αυτό
1: αραβωνιάζονται ακόμα.
2: Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Στην Αμερική είναι διαφορετικό αραβόνα. Είναι που λέει, θα με παντρευτεί, σου λέει, ναι, πάρ το δαχτυλίδι.
2: Αυτό θεωρείται αραβόνα.
3: Θεωρείται αραβόνα. Δεν περιβάλλεται επίσημο τύπο, να το πούμε έτσι, ο αραβόνα.
2: Είναι λίγο πριν από το γάμο.
3: Έχει κάνει πρόταση γάμου και δεν έχει αποδεχτεί. Είναι προφορικό ο αραβόνα.
2: Άρα είναι σαν να έχει μπει στο σπίτι.
0: Υποτίθεται ότι για να υπάρξει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η γνωριμία με τα σόγια.
3: Ναι.
0: Αν έχει προηγηθεί η γνωριμή με τα σόγια, προφανώς έχεις μπει στο σπίτι. Δεν είσαι μόνο στο προάβλιο.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Μπορεί να είσαι στο φουαγέ, ας πούμε.
1: Στην Αμερική, ναι. Όχι απαραίτητα. Δεν γνωρίζεις τα σόγια. Ναι. Απαραίτητα.
0: Δεν μιλάω για την Αμερική, παιδί μου.
1: Για την Αμερική λέμε τώρα.
0: Εγώ λέω για εδώ.
2: Γιατί σόγια στην Αμερική.
3: Δεν είσαι στην οικογένεια.
0: Δηλαδή το κοινωνικό μήνυμα ο Παπαχλημίτζος το έστελνε στην Αμερική. Το έστελνε ο Παπαχλημίτζος το κοινωνικό μήνυμα. Εδώ το έστελνε. Άρα για εδώ μιλάμε.
3: Όταν τραγουδούσε ο Μάρκος Μαβακάρης «Μικρός Αραβωνιάς, τα κορόιδο κλπ. Και παντρεύτηκα κλπ.», αυτά ήταν πριν από 100 χρόνια, 90 πόσα ήταν.
0: Ναι.
3: Αλλάξαν νόρμες από τότε. Δηλαδή τότε ο Αραβώνας ήταν γάμος. Δεν σ' άφηνε ο πεθερός έτσι να φύγεις, αν είχες πει όρκους.
0: Εξαρτάται. Υπάρχουν και μπορεί να υπάρχουν κάποια χωριά, ας πούμε, στην Ελλάδα που οι νόρμες αυτές να εξακολουθούν να τηρούνται, να διατηρούνται.
3: Μπορεί.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Αλλά ναι. Εγώ θα στείλω το μήνυμά μου για να είναι ασφαλής όλοι να ξέρουν ότι δεν το δεν το δέσεις.
0: Καλά κάνεις.
3: Καλά κάνεις. Αραβώνα πήρε εντάξει, εξασφαλίσεις πρώτα το γάμο και μετά.
1: Σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
0: Πάντως βλέπω πολλούς και στην εγχώρια σκηνή, το συζητούσαμε και το σχολιάζαμε νωρίτερα, που θέλουν τώρα ξαφνικά, ας πούμε, να κρατήσουν όλοι οι αποστάσεις. Ενώ μέχρι τώρα όλα ωραία και καλά.
1: Εγώ δεν φωτογραφήθηκα.
0: Ναι, εγώ δεν φωτογραφήθηκα μαζί της, εγώ δεν συναντήθηκα μαζί της. Βγάζουν. Ενδεχομένως καλά κάνουν για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους ή πολιτικούς λόγους. Αλλά βλέπω έτσι ένα τέτοιο νέο κύμα και το βλέπω και στα social media διάφορα. Ο δικός μας δεν πήγε ποτέ να φωτογραφηθεί με την. Ενώ ο δικός σας πήγε. Τέτοιου είδους αντιπαράθεση θα έχουμε στο εξής. Ένα μέρος της.
2: Μου έκανε εντύπωση αυτό που μας έλεγε η Ελένα Αργύρη, ότι ούτε και στους Ρεπουμπλικάνους. Δεν υπήρξε στήριξη από πουθενά, τέλος πάντων, μέσα από το, ούτε από το περιβάλλον Τραμπ. Γιατί τώρα γίνεται μια συζήτηση και στην Αμερική, το Κογκρέσο μπορεί να ξεκινήσει να κάνει έρευνα για τις ενέργειες και τα λοιπά, ότι δεν υπήρξε, ξαφνικά δεν υπήρχε κανένας υποστηρικτής.
0: Εμάς μας έλεγε η Γεωργία Καρατζιώτη πριν από λίγο ότι αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος θα ήταν ίσως πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και ίσως να είχε περάσει πολύ πιο χαμηλά. Αυτό το θέμα. Αλλά τώρα, επειδή είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας, 2,5 εβδομάδες έχουμε για τις ενδιάμεσες εκλογές, και επειδή μπορεί να αλλάξουν και οι συσχετισμοί με τις εκλογές αυτές, άρα να έχουμε μετά αυτό που είπες, επιτροπές, έλεγχο, έρευνα κτλ.
1: Παιδιά, το αυτό... τέλειωσε τώρα ο άνθρωπος, το τέλειωσε τώρα για να προχωρήσει.
0: Για να μην κακοφορμήσει.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Που λέμε
1: μπράβο.
0: Αυτό. Ήταν μια πληγή χαίνουσα. Καλό.
1: Ναι. Μ' αρέσουν αυτά. Και εμένα μ' αρέσουν
0: αυτά. Τέτοια.
3: Εγώ μιλάω σε κοινωνικά μηνύματα και στο γύρισε στο πολιτικό πάλι.
0: Όχι, δεν το πήγα στο πολιτικό, στο ιατρικό. Το έχω φτάσει στο ιατρικό τώρα.
3: Εντάξει. Θα του πω.
1: Τέλος πάντων, εγώ
0: νομίζω θα βρει το δρόμο.
1: Εγώ από αντίδραση στέκομαι στο πλευρό τη Κίμπερλι.
0: Τι στέκεσαι?
1: Στο πλευρό της Κίμπερλι.
0: Επιπίου.
1: Θα κάνω hashtag με την Κίμπερλι. Όλοι τη βρίζουν τη γυναίκα, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Θα καταγραφεί αυτό το hashtag.
2: Σούσης, πώς λέγεται, λέγεται για τον Ανή, βέβαια.
1: Αρχίσανε πάλι.
3: Θα είναι το μοναδικό hashtag που θα υποστηρίζει ένας άνθρωπος. Μόνο σε ρέτη.
0: Μα όχι, θα μπορεί να βρεθούν για κανένα δυο άλλοι.
3: Εντάξει.
0: Άκουγα σου λέω.
3: Λοιπόν,
2: παιδιά,
0: να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε κι εμείς.
0: Θα βγούμε.
1: Ναι, Διονύση, ακόμα πάμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και σήμερα, κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής, των Σποράδων και των Δωδεκανήσων, αλλά και της Κρήτης. Χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα γιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καριές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει αντιπολίτευση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται με την εγκατάσταση. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν εστίσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικός σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμαν αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 17 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλημέρα.
1: Τι καλημέρα.
0: Τι καλημέρα.
1: Βρέχει από χθες το πρωί. Καλημέρα. Άξι. Πού την είδες?
0: Θα την πεις.
1: Και θα βρέχει και όλη μέρα.
0: Θα βρέχει όλη μέρα. Εσύ θα πεις καλημέρα. Να είναι μια όμορφη, έστω και βροχερή ημέρα.
1: Πώς θα είναι όμορφη
0: κρύα μέρα.
1: Είναι πια και με
0: τέτοιο
1: όμορφη δάρε, ομορφιά. Πού
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Η αίσθηση πραγματικά είναι πιο χαμηλή σε σχέση με.
1: Είναι σαν να χιονίζει έξω. Τι πιο χαμηλή.
0: Ναι, νιώθεις ότι είναι χειμώνας. Ναι. Α, ορίστε. Αίσθηση 10 βαθμούς, αίσθηση 8.
1: Πέντε μη σου δεν... πω.
0: Πέντε μη μου πεις.
1: Ναι, με την υγρασία και όλα αυτά. Δεν ξέρω, πάντως βροχούλα παντού, από ό,τι βλέπω. Άνοιξε ο καιρό στην χώρα, βρέχεται.
0: Και τι βροχή, δηλαδή, σύμφωνα με τον ιατό, βρέχεται και πολύ μάλιστα.
1: Βρέχεται, ναι. Και μέχρι το απογευματάκι θα έχουμε βροχή. Τελευταίοι που θα... από εμάς και από Κυκλάδες και από Κρήτη, τελευταίοι θα είμαστε αυτοί που θα αφήσει τέλος πάντων βροχή. Και αύριο το πρωί θα δούμε έναν ωραιότατο ήλιο.
0: Έναν ωραιότατο νήλιο.
1: Ναι, νήλιος. Νήλιος. Έτσι λέει τουλάχιστον η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Ναι, ας τον δούμε, γιατί έχουμε να τον δούμε από την Κυριακή.
1: Καλά τώρα, εντάξει,
0: Δευτέρα
1: από εδώ και
0: είδαμε.
1: Πέρα. Μην περιμένεις πολλά από εδώ και πέρα, Ελένη. Τελείωσε. Ό,τι ήταν να δεις.
0: Δεν περιμένω θερμοκρασίες, αλλά ηλιοφάνειες τις περιμένω.
1: Εντάξει, θα έχουμε.
0: Είναι.
1: Πότε έτσι, πότε αλλιώς, πότε λίγη συννεφιά.
0: Τις
1: πότε
0: χιονοπτώσεις τις προσδοκώ στο μέλλον.
1: Καθόλου.
0: Ναι.
1: Ούτε και τις ομίχλες δεν θέλω.
0: Τις ομίχλες. Θες, δεν θες, ήδη τις εμφανίστηκαν οι πρώτες ομίχλες.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχει ξυπνάσει. Μία ήταν, ναι, αλήθεια. Απλά ήταν.
1: Τι δεν ξυπνάω, πόσο δηλαδή δεν ξυπνήσω.
0: Δηλαδή δεν ξέρω, όχι, όχι. Η μία ήταν Σάββατο,
1: ναι.
0: Αλλά η άλλη ήταν καθημερινή. Οπότε. Απλά δεν την είδες γιατί ήσουν στο στούντιο. Δεν κράτησε, ναι.
1: Έξω,
0: ενώ ξεκίνησε
1: εκτός,
0: καλά,
1: εκτός
0: ενώ ξεκίνησε
1: πόλης.
0: Καλά η μέρα, με ηλιοφάνεια. Μετά γύρω στις 8 έπεσε ομίχλη. Εκτός ναι. πόλης, ναι.
1: Λοιπόν, γύρω τις επόμενες μέρες βλέπω 18, 19, 20 βαθμούς. Καλά θα είναι, εκτός από μεθαύριο, Παρασκευή, που θα είναι λίγο πιο ψυχρός ο καιρός. Τώρα βλέπω θερμοκρασίες, σας είπαμε, γύρω στους 10 βαθμούς συμπλήν είναι σε όλη την περιφέρεια. Πλην, εκτός από τα πιο παραθαλάσσια τμήματα, που εκεί το θερμόμετρο πάει 13-14 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, αν κατεβούμε στην Κρήτη, 20, 20, τι θα έχει Κρήτη, ναι, πρωί-πρωί, εννοείται. Αλλά και η Αθήνα έχει 11 βαθμούς και εκεί. 11 βαθμοί για την Αθήνα τέτοια εποχή είναι κρύο.
0: Άρα έχουν κρύο.
1: Ναι.
0: Έχουν
1: κανονικά,
0: κρύο σήμερα.
1: Θέλει μπουφάν. Κάτι μείον βλέπω, πού είναι αυτά, μείον 3 βαθμοί.
0: Στα πολύ ορεινά, στην
1: Δρακολίμνη. Εντάξει,
0: εντάξει, το άλλο.
1: Στο Γράμμο, στην Τρίγλη, στην Τριγλιά των Τρικάλων. Τριγλία.
0: Τριγλία.
1: Τριγκία, να.
0: Το δού μας περισσεύει.
1: Να, κάπου εκεί τέλος πάντων, στα Τρίκαλα κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μείον 2,5 βλέπω. Έχει. Εντάξει, χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Και δες που είναι το μείον 0,6, δηλαδή στο μείον 1 περίπου.
1: Του καίει μάκτσα. Για λογικό είναι. Εντάξει τώρα, άμα ανεβείς και πάνω στα πιο ορεινά τμήματα, ακόμη και στη Θράκη, σίγουρα το θερμόμετρο θα είναι αρκετά χαμηλό. Λοιπόν, γιορτάζει, λέει, ο Γερβάσιος. Δεν σ' αρέσει το όνομα.
0: Απ' τη μούρη μου το κατάλαβες.
1: Ναι, γι' αυτό δεν ξυνίζεσαι. Ο Γερβάσιος είναι, λέει, μάλλον έρχεται από λατινικοποιημένο παλαιογερμανικό όνομα που έχει τη βάση στη λέξη γερ που σημαίνει λόγχη.
0: Ναι. Ναι. Οπότε ήταν Γερβάσιος.
1: Πιο καλό λόγχο, ρε, σύλλεπα. Γερβάσιο τώρα τη συζητάμε.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ναι, τέλος πάντων, θα δούμε αρκετά γεγονότα. Α, ανοίγει, κάνει τις συστάσεις πρώτα και μετά να πούμε τα
0: γεγονότα. Δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδη στα μικρόφωνα. Βασιλική Μαχαίρα σε λίγα κοντά μας.
1: Ναι.
0: Από την Καβάλα θα είναι η Τασούλα.
1: Βασιλική δεν θα είναι, συγγνώμη.
0: Τι μου λες, κάνει τις συστάσεις, δηλαδή
1: ναι.
0: Κάνεις τις συνεννοήσεις και
1: δεν προλαβαίνω, ναι.
0: Ναι. Ποιος θα είναι?
1: Εγώ και εσύ.
0: Εγώ και εσύ. η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα θα είναι.
1: Να, ναι.
0: Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα είναι σήμερα.
1: Όχι, αύριο θα είναι.
0: Αύριο θα είναι κοντά μας. Οπότε έχουμε την Τασούλα από Καβάλα,
1: ναι,
0: και τη Δέσποινα.
1: Μια χαρά.
0: Από Σέρες. Τη Δέσποινα Γιαννακίδου, ναι, από Σέρες.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς οι δύο φτάνουμε και περισσεύουμε να καλύψουμε,
1: ναι,
0: όλο.
1: Μα είναι και η Δώρα μαζί μας.
0: Συν τη Δώρα.
1: Εννοείται. Τώρα σε λίγο θα έρθει να μας τραγουδήσει, είπε πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Φτιάχνει τη φωνή της τώρα και θα έρθει να τραγουδήσει.
0: Όχι, δεν θα έρθει. Το πρωί δουλεύουμε τηλεφωνικά. Θα την πάρουμε τηλέφωνο.
1: Α, ναι, μπορούμε και έτσι. Ωραία. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, τι ήθελες να μας πεις, τι ανοίγει σήμερα?
1: Τι εννοεί, τι θα... Α, τα είπες, ναι.
0: Κάτσε, περίμενε. Να για να
1: τι ανοίγει το επίδομα θέρμανσης.
0: Όχι, δεν ανοίγει το επίδομα θέρμανσης. Θα μάθουμε τι παίζει με το επίδομα θέρμανσης.
1: Οπότε,
0: τι να σου πω.
1: Από
0: η αλήθεια...
1: 130 λέω, έως 1560 ευρώ για τη χειμερινή περίοδο η αύξηση του 30% έτσι, του ποσοστού, του επιδόματος θέρμανσης.
0: Σκέψω ότι στο 1,30 με 1,35 είχε κλείσει πέρυσι.
1: Το επίδομα. Δηλαδή,
0: όχι το επίδομα.
1: Για επίδομα σου λέω, βρε.
0: Η κανονική... Το επίδομα. Μα αυτό επίδομα το 1530 είναι το ανέκδοτο της κάθε χρονιάς. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος τα παίρνει. Ίσως κάποιοι που έχουν πολλά παιδιά και βρίσκονται στα όριστα άγρια βουνά γιατί έχει και πολύ κρύο.
1: Για να... Ωραία. Πώς δίδεται το επίδομα. Να το δούμε αυτό. Ξέρεις.
0: Πες μας εσύ. Πεις. Όχι, να μας πεις εσύ που τα έχεις και φρέσκα.
1: Οριζόντια λέει αύξηση, το κατώτατο. Θα μάθουμε σήμερα λεπτομέρειες, έτσι και λέω στο μεσημέρι.
0: Αλλά έχουμε τις πληροφορίες.
1: Ναι, τις έχουμε μέσα από το Υπουργείο. Ναι. Ανέρχεται λέει σε 130 ευρώ από 100 που ήταν πέρσι και φτάνει στα 1040 από 800 που ήταν πέρσι, με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές, με δρυμή ψύχος. Εμείς είμαστε σε αυτές.
0: Σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματιστικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται αύξηση 25% επί του βασικού ποσού.
1: Μάλιστα.
0: Ποιο είναι το βασικό, τα 130.
1: Οπότε ανώτατο όριο 1.300 ευρώ λέει για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσάυξηση του επιδόματος
0: δηλαδή,
1: κατά 25%.
0: Αν πέρσι πήρες 100, φέτος θα πάρεις 130 και με το πετρέλαιο εκεί που είναι...
1: Τι θα βάλεις, να είσαι και να, καμιά εντριβή να κάνεις.
0: Γι' αυτό μπορείς να πάρεις όμως.
1: Ναι.
0: Και μετά βάλε φωτιά για να ζεσταθείς.
1: Στην πόλη θα φέξεις που λένε. Λοιπόν, σε ακόμη πιο ψυχρές περιοχές όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, τον Ιμφαίο, τον Ευρωκόπη, το Περτούλι, τον Ιμφαίο και είναι από τα τέλη Αυγούστου Σόμπα.
0: Έτσι καλά το λες.
1: Ναι, όπως συντελεστής είναι ίσως ή μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται λέει αύξηση επιπλέον 25%.
0: Έχει και παράδειγμα όμως. Για παράδειγμα.
1: Να τώρα να τα δούμε. Αυτά μας ενδιαφέρουν.
0: Ναι. Η οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα θα λάβει επίδομα θέρμανσης 205 ευρώ από 158 για τη χρήση πετρελαίου.
1: Το να παιδί ορίστε... πρέπει να είναι μέχρι.
0: Κοίταξε, το παιδί πρέπει να είναι μέχρι 18 ή να σπουδάζει μέχρι τα 24.
1: Και να μένει μαζί σου.
0: Προστατευόμενο να είναι. Α, να μένει μαζί σου. Δεν μπορεί τώρα να σπουδάζει και να μένει μαζί σου.
1: Οκ, εντάξει.
0: Οπα.
1: Σιγά, έπεσες.
0: Έπεσες.
1: Στη Θεσσαλονίκη, αν μένει κάποιος, πάλι οικογένεια με ένα παιδί, θα λάβει επίδομα 335 ευρώ από 200. Εντάξει, για χρήση πετρελαίου μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι. Στην Κοζάνη, μια οικογένεια με δύο παιδιά, όταν αν πέρσι έπαιρνε τα 296, φέτος θα πάρει 385.
1: Στην Ξάνθη θα πάρει 445 ευρώ με δύο παιδιά, έτσι.
0: Ενώ στο Βέρμιο, μια οικογένεια με ένα παιδί, τώρα σας λέμε τα παραδείγματα που έχουμε μπροστά μας, θα λάβει επίδομα θέρμανσης για το πετρέλαιο πάντα, στα 927 ευρώ από 713 που ήταν πέρυσι.
1: Ωραία.
0: Και δηλαδή χοντρά στα 2 εκατοστάρικα.
1: Άρα αφού στην Ξάνθη είναι 445, συμπλήν τόσο είναι και στην υπόλοιπη Θράκη.
0: Σωστά. Πρέπει να πληρείτε και τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Άμε εδώ σε θέλω. Ναι. Ποια είναι αυτά?
0: Τώρα δεν τα ξέρω. Παίξω, τα είχαμε δει.
1: Αυτά πρέπει να τα... ναι.
0: 30 κάτι χιλιάρικα, όχι 25, το οικογενειακό πόσο είχαμε δει.
1: Θα μου το βρεις τώρα,
0: γιατί πρέπει να τηρούνται και αυτά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα ανακοινωθούν βέβαια.
1: Πάντως το επίδομα καλύπτει όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, μπλε κεροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια. Και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία. Οπότε λεπτομέρειες, παιδιά, το μεσημεράκι θα μάθουμε. Συμπλήν που είμαστε.
0: Πάντως αυτό, βασική προϋπόθεση είναι το εισοδηματικό κριτήριο να μην υπερβαίνει για εισόδημα κανονικό, φυσικό ή τεκμαρτό, τις 16.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 24.000 ευρώ.

0: Γιατί ξεπερνάς το όριο των 24.000 ακριβώς.
1: Ναι, πρέπει να είναι 23.999 και μισό.
0: Όπως είπαμε, προσάξει 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο είναι στα 29.000 ευρώ. Με προσάξει 5.000 ευρώ και πάλι για κάθε παιδί μετά το πρώτο.
1: Ναι. Που σημαίνει ότι θα μάθουμε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες. Ίσως καμιά έκπληξη, λέμε τώρα.
0: Υπάρχουν όρια και για τους επιχειρηματίες, όπου τα εκαθάριστα έσοδά τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 80.000 ευρώ.
1: Εντάξει. Άστε αυτά τα υπόλοιπα, ναι, θα τα δούμε.
0: Είναι πολλές οι υποκατηγορίες.
1: Είναι, ναι. Θα μάθουμε και πόσο θα μπορεί να προμηθευτεί κανείς το πετρέλαιο θέρμανσης που μας καίει έτσι και αλλιώς αυτό το διάστημα.
0: Αυτό είναι, πόσο θα πέσει.
1: Πόσο θα πέσει. Άκουγα το πρωί τα παιδιά στην τηλεόραση που λέγανε ότι γύρω στο 60 θα ανακοινωθεί.
0: Εντάξει.
1: Πόσο περιμένεις δηλαδή εσύ από τα 2 ευρώ, πόσο να κατέβει. Πόσο μπορεί να κατέβει.
0: Πόσο προσιτό είναι το 1,60.
1: Καθόλου.
0: Α, γεια σου.
1: Ναι. Αλλά και το 2 είναι ακόμη πιο πολύ.
0: Γι' αυτό δεν είμαι αισιόδοξη για το τι θα ακούσω σήμερα. Ναι. Γιατί απλώς, ό,τι και να ακούσω, δηλαδή δεν θα βοηθήσει.
1: Δεν θα βοηθήσει. Άλλο είναι τα 2 και άλλο το 1,60. Κάποιος που μπορεί θα πει, θα βάλω 500 λίτρα τώρα και βλέπουμε τι να κάνουμε. Το σώσω.
0: Και πολλά και θα λες, τα 500.
1: Ναι, και θα, ναι, το και καίω γιατί, με πολύ σύνεση.
0: Για να βάλει κάποιος 500 λίτρα θέλει 800 ευρώ.
1: Ναι. Αν θα το καίω 2 ώρες το βράδυ, μία ώρα επιπλέον την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη γιατί?
1: Γιατί πλένεσαι τοπικά και το Σαββατοκύριακο.
0: Όχι, δεν θα πληθείς,
1: και το Σάββατο
0: μου,
1: που κάνει μπάνιο.
0: Το τοπικό μπορείς να το κάνεις και χωρίς θέρμανση.
1: Στην κουπάνα.
0: Το τοπικό και χωρίς θέρμανση. Μόνο
1: κοιτάει τώρα, θα πνιγεί το παιδί. Σου λέει τι λένε αυτοί πρωί-πρωί. Λοιπόν, ανοίγει όμως και η πλατφόρμα για μετεγκατάσταση σε άλλες περιοχές πέρα από τον Εύρο.
0: Και το αφορά... προκόψαμε στον Εύρο.
1: Ναι, τώρα. Τώρα θα ξεκινήσει για Κιλκής, Φλόρινα. Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Κοζάνη, Γρεβενά, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία.
0: Εκεί ορίστε. Μπορεί να έχουν καλύτερη τύχη.
1: Ναι, μπορεί.
0: Ναι. Τώρα... μπορεί να υπάρχει κόσμος που να ενδιαφέρεται. Νομίζω αυτό που θα σε τραβήξει σε μια περιοχή, αν ναι, θες να κάνεις, είναι η θέση εργασίας. Να μπορείς να βρεις εργασία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, εδώ η περιοχή είναι καθαρά αγροτική. Δεν υπάρχει κάτι.
1: Εγώ θα
0: βάζα
1: και άλλο στοιχείο. Πόσο κοντά είσαι από το κέντρο. Αν είσαι Κιλκής Σέρες, δίπλα είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν είσαι, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι, Πέλα. Δίπλα είναι. Τι
0: είναι.
1: Λες ότι ναι, έχω ένα αυτό. Τέλος πάντων, τώρα αυτό δικό μου είναι, έτσι, παιδιά.
0: Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε να είναι.
1: Δεν
0: όπως
1: είναι.
0: Είναι δικό σου, μπορεί να είναι και κάποιο άλλο κριτήριο. Ναι.
1: Το δικό μου δικό και το δικό σου πάλι δικό.
0: Πάλι δικό μου.
1: Δεν μου λες, διάβαζα ένα άρθρο που έχει ενδιαφέρον για σένα που κοιμάσαι λίγες ώρες. Πόσες ώρες κοιμάσαι, για πες το βράδυ.
0: Ναι,
1: τρεις.
0: Όχι.
1: Τρεις ή μισή.
0: Τέσσερις με πέντε.
1: Τέσσερις με πέντε. Ορίστε. Λοιπόν, είσαι πολύ επίφοβη.
0: Δηλαδή τι.
1: Δηλαδή,
0: θα πάρω τα όρια τα άγρια βουνά.
1: Ο ύπνος λιγότερο από 5 ώρες τη νύχτα συσχετίζεται με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης δεκάδων παθήσεων σύμφωνα με μία μελέτη που έγινε σε 100.000 ενήλικες για περίπου 9 χρόνια και δημοσιεύτηκε τώρα. Μιλάμε για πολύ κόσμο, έτσι, και πολύ σοβαρή μελέτη.
0: Πόσο πρέπει να κοιμάμαι δηλαδή για να μην έχω το κανονικό?
1: Πάνω
0: αυτά,
1: από
0: αυτά είναι πολύ.
1: Τι πολύ?
0: Δεν βγαίνω.
1: Γιατί δεν
0: βγαίνω? Δεν βγαίνω.
1: Θα βγεις. Τι θα πει δεν βγαίνεις? Θα βγεις. Εγώ πώς βγαίνω και έρχομαι το πρωί φράπα?
0: Τι ώρα κοιμάσαι?
1: Μπορεί να κοιμηθώ και 10. Μπορεί να κοιμηθώ και 11. Τι ώρα θα κοιμηθώ? Μία. Άμα είναι Σαββατοκύριακο, μπορεί να μην κοιμηθώ και καθόλου.
0: Κοίταξε, αν είσαι στο σπίτι.
1: Σάββατο ή Παρασκευή, τέλος
0: πάντων. Ναι, θα κοιμηθείς ίσως και νωρίς. Ναι, λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, οπότε μη σου πω τώρα λεπτομέρειες. Πάντως είναι πολύ σοβαρό.
0: Όχι, αυτό που μου είπες
1: είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σημαντικό.
1: Ναι. Το 5 ώρες δεν είναι καθόλου. Και αυτό που λέγανε παλιά, ας πούμε.
0: Και μεγάλη διάρκεια της έρευνας, 8 με 9.
1: Αυτό που λέγανε παλιά, όσο μεγαλώνω, δεν χορταίνω, μάλλον ξυπνάω νωρίτερα, δεν ισχύει, παιδιά.
0: Σίγα και εσύ. Αν μ' άφηνες εσύ σήμερα να κοιμηθώ, θα κοιμόμουν μια χαρά.
1: Σε καμία των περιπτώσεων, ναι.
0: Από τη στιγμή που δεν χορταίνω τον ύπνο μου.
1: Όχι, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, λες.
0: Θα πρέπει να την ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, γιατί πέρασε η ώρα.
1: Ναι,
0: ναι, κοντεύει η ώρα της Τασούλας, αλλά χωρίς τραγούδι στην Τασούλα.
1: Όχι, δεν και τι τραγούδι. Δώστα.
0: Μια
1: βροχή, μια καταιγίδα. Ναι. Ναι.

0: Ξέρω, πολύ καλά τα λέει ο Πασχάρης ο Τερζής, αλλά τώρα να πιάσει μια βροχή και να... από χθες δεν σταμάτησε, τι να πιάσει. Και άλλη θα πιάσει, φτάνει.
1: Εδώ θέλει και τον παλιό καιρό, όχι μόνο θα πιάσει μια βροχή.
0: Α, θες και τον παλιό καιρό τώρα να σου βάλω να ακούσεις. Ξέρω εγώ.
1: Του ταιριάζει.
0: Του ταιριάζει, λες. Καλά, τι θα γίνει. Ναι, θα ακούσουμε και ένα παλιό καιρό.
1: Και ένα παλιό καιρό.
0: Καλημέρα στην Καβάλα. Τι
2: καλημέρα.
0: Κάνει και ο καιρός, τι κάνει.
2: Όχι, τρελάθηκε και να βρέχει.
1: Και
2: έχει,
1: και κρύο και βροχή. Και κρύο και βροχή και έτσι.
2: Ναι, ναι. Και όχι, είναι κλειστός ο ουρανός, δηλαδή με φώτα αναμένα είσαι. Τέτοια ώρα που κανονικά δεν άναβες φώτα, εννοείται. Στα ψηλά, στα ορεινά σίγουρα έχουν ανάψει και κάποια σούμπιτσα, κάποιο κλιματιστικό για να σπάσει λίγο
0: την υγρασία. Δεν βγαίνει αλλιώς, τι λες τώρα. Μισό λεπτό, με 10 βαθμούς ας πούμε που έχουμε εμείς τώρα και το κτίριο να έχει κρυώσει, πόση ώρα μπορείς να καθίσεις?
2: Ναι, αλήθεια.
0: Έτσι
2: είναι
0: δεν
2: αυτό.
0: Είναι.
2: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
0: Θέλει
2: είναι μια πραγματικότητα. Και νομίζω έτσι τις επόμενες ώρες θα κορυφωθεί αυτό τώρα και με τους ανέμους και μετά θα καταλαγιάσει. Έτσι νομίζω, είναι έτσι.
0: Έτσι, ναι. Προς το απογευματάκι εμείς, νωρίτερα εσείς.
2: Ναι, ναι. Έχει λίγο ακόμα να δώσει. Οπότε να ντυθεί ο κόσμος καλά τώρα που θα φύγει από τα σπίτια του για να πάει στις δουλειές, τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, να είναι υποψιασμένα λίγο και για τις επόμενες ώρες. Με τους έφτιαξαν ένα κρυωματάκι μετά, ήδη αρχίζει.
0: Α, βέβαια, τι.
2: Ένας ο άλλος και αυτά λίγο να προσέξουμε. Ναι, ναι, ξεκινήσανε τα όργανα. Λοιπόν, μη μιλάς εσύ. Λοιπόν,
1: προσπαθώ.
2: Και θα ήθελα να σας πω, αρχικά θα πάμε στη Δράμα. Γιατί εκεί δεν πρέπει να το είχαμε αναφέρει, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία και θέλει να συγκεντρώσει συγκεκριμένες κατηγορίες βιβλίων και λεξικών για να εμπλουτιστεί η βιβλιοθήκη του σοφρονιστικού καταστήματος του Νικηφόρου Δράμας.
0: Μάλιστα.
2: Και θέλουν βιβλία, για παράδειγμα, όπως... Τι ήθελε και μίλησε. Βιβλία όπως αγγλοελληνικά λεξικά, θρησκευτικά βιβλία, όπως η Αγία Γραφή και το Κοράνι, βιβλία ποικίλης ύλης και μυθιστορήματα σε διάφορες γλώσσες όπως αραβικά, ρουμανικά, βουλγαρικά, ρωσικά, ουκρανικά και αλβανικά.
0: Ναι.
2: Εάν κάποιος τώρα έχει αυτό το υλικό που εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες, αυτές χρειαζόμαστε, μην μας θέλουν τον Ιούλιο Βέρν, αυτές θέλουμε, θέλει να δωρήσει για το συγκεκριμένο σκοπό, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Δράμας και θα αναλάβει η βιβλιοθήκη το ρόλο ως ενδιάμεσος κρίκος για να φτάσουν τα βιβλία στη βιβλιοθήκη του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νικηφόρου και να αξιοποιηθούν από τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. Και το λέμε ότι κάθε βιβλίο μπορεί να γίνει μια μικρή γέφυρα γνώσης, επικοινωνίας και συντροφιάς. Να ψάξουμε όλοι τις βιβλιοθήκες μας, κάποιοι υποψιασμένοι σίγουρα και σε μεγαλύτερη ηλικία έχουν τέτοια βιβλία στην κατοχή τους, από ότι να είναι στιβαγμένοι εκεί σε κάποια βιβλιοθήκη ξεχασμένα, να σπάνε για έναν καλό σκοπό. Ένα από τη Δράμα που ήθελα να πω ήταν αυτό. Ένα δεύτερο, τώρα την Κυριακή θα γίνει μια διαδρομή, ένας αγώνας δρόμου που ονομάζεται Δρόμος Θυσίας. Αυτό θα συμβεί στον Βόλακα της Δράμας. Και οι δρομοί θα ξεκινήσουν από το 27ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Δράμας κάτω Νευροκοπίου, θα κατευθυνθούν προς το Βόλακα και ο προορισμός δεν είναι, λένε οι διοργανωτές, ένα συνηθισμένο σημείο τερματισμού, είναι η πλατεία του χωριού και εκεί βρίσκεται η πρωτομή του Άρμεν Κούπτσου, ενός ανθρώπου που θυσιάστηκε στο Μακεδονικό Αγώνα. Και εκεί θα συναντηθούν οι άνθρωποι του σήμερα με τη μνήμη του παρελθόντος. Θα συνεχιστεί η μέρα με εκδηλώσεις μνήμης θυμής, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επιμνημόσυνη ομιλία για τον Μακεδονικό Αγώνα και τη θυσία του Άρμεν Κούπτσου, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και ενός λεπτού σιγή, και θα εμπλουτιστεί μετά με ποίηματα και τραγούδια από τους Βολακιώτες και με παραδοσιακούς μακεδονικούς χορούς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Βόλακα, και στο τέλος θα γίνει και απονομή των επάθλων στους νικητές του αγώνα δρόμου. Έτσι, μια πολύ όμορφη γιορτή για να μαθαίνουν και οι νεότεροι και να θυμούνται και οι παλαιότεροι τέτοιους ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα πάντα εκεί για τον τόπο.
0: Ναι.
2: Και επίσης να σας πω πως ο καιρός όταν βελτιωθεί, και το περιμένουμε τώρα
0: το Μάρτιο,
2: ας είμαστε λίγο αισιόδοξοι. Όχι, όχι. Τώρα πρέπει να βελτιωθεί, γιατί ο φυσιολατρικός σύλλογος του Δήμου Παγκαίου Πλάνετ, αυτός με τις πολύ όμορφες διαδρομές, μας καλεί σε μια πεζοπορική διαδρομή για αυτό το 18 του μηνός, Κυριακή πρέπει να είναι, για αυτή την Κυριακή. Είναι μια κυκλική διαδρομή 11 χιλιόμετρων στη θέση Μέλισσα και θα ξεκινήσουν στις 9 το πρωί. Σημείο συνάντησης είναι το Βεζινάδικο απέναντι από το Ακροβούνι. Όμως είπαμε σε αυτές τις διοργανώσεις να είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για να προετοιμάζονται οι άνθρωποι και να το στήσουν καλύτερα το όλο σκηνικό. Οπότε κάποιος που θα θελήσει για την Κυριακή να πάει να ξεσκάσει, να μαζέψει στα λιγκάρια με τόσο νερό, δεν ξέρω, να φροντίσει να δηλώσει την συμμετοχή του τώρα από νωρίς, τις επόμενες ημέρες. Αυτά είχα να σας πω.
1: Έγινε. Τεσούλα, σε ευχαριστώ
0: καλά,
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Θα ευχηθώ με ασχέτως τους της βροχής.
0: Ναι. Η Ελένη θέλει κι άλλο τερζί.
1: Και το
0: θέλω. Αφού θέλει, τι τώρα, τη χαλάσουμε.
1: Ένας δεν φτάνει.
0: Όχι. Άμα, μόνο που τα ακούω αυτά δεν θέλω.
1: Ένα από χθες θα

0: Άφερη μανέστρο που έλεγε και ο Καραγκιώσης. Λοιπόν, το ευχαριστηθήκατε φαντάζομαι κι εσείς, το ευχαριστηθήκαμε κι εμείς πρωί-πρωί, άσχετα δεν μας αρέσει καθόλου ο παλιόκερος. Τώρα, είτε λέει σήμερα Παγκόσμια ημέρα προτύπων, τυποποίησης. Θα μας τα πεις εσύ καλύτερα που τα ξέρεις αυτά, ναι. Είσαι της επιστήμης.
1: Πόθεν.
0: Έσχες.
1: Κάθε χρόνο στις 14 λοιπόν το Οκτώβριο τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης γιορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα προτύπων ως τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων. Αυτά χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.
0: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα μέχρι
1: τι είναι
0: τώρα.
1: Τα διεθνή πρότυπα, τι προσφέρουν. Δηλαδή, βοηθούν, λέει, στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών.
0: Στα ελληνικά θα μας το πεις?
1: Όχι.
0: Για να καταλάβουμε. Τα διεθνή πρότυπα, λέει, προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρίσιμες λύσεις με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές και τις επιδημίες. Ένα τρολούμπου κι εγώ.
1: Άλλα είχα στο μυαλό.
0: Ναι, κι εγώ άλλα είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας τελικά. Άκου τώρα.
1: Πε.
0: Ναι, ένα παιδάκι τον έλεγε Χιστόκολο Κολόγκο.
1: Όπως μπορεί κανείς.
0: Ναι, αφού δεν μπορούσε να
1: ναι,
0: το
1: κάνει. Βγαίνει...
0: Έτσι τα άκουγε. Έβλεπε και ένα παιδικό με τον Χριστόφορο Κολόμπο και ήθελε να δει τη συνέχεια με τον Χριστόκολο Κολόγκο. Είναι η μέρα λοιπόν του Χριστόφορου Κολόμβου στις ΗΠΑ σε ανάμνηση της πρώτης άφιξης του Ισπανού θαλασσοπόρου και εξερευνητή στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Είχε γίνει στις 12 καταγεγραμμένο στις 12 Οκτωβρίου του 1492 και είναι και δημόσια αργία στην Αμερική.
1: Ωραία.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σήμερα ναι. Έχουν αργία δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι
0: πάλι και χθες δεν ήταν.
1: Την εβδομάδα είναι αυτή η ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά.
0: Ναι.
1: Και πάλι.
0: Της μητέρας στην Λευκορωσία.
1: Των γιαγιάδων στη Γερμανία.
0: Αχ, τι ωραίο, μου αρέσει αυτό πολύ.
1: Ναι.
0: Γιορτάζουν οι γιαγιάδες.
1: Και πρέπει να έχουν τη μέρα τους.
0: Ναι. Η μέρα της εθνικής παιδείας στην Πολωνία.
1: Η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας.
0: Η μέρα του Τζούλιος Νιερέρε στην Ταντζανία.
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Ο Τζούλιος λοιπόν Νιερέρε, που έζησε από το 1922 μέχρι το 1999, ήταν ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική, ήταν ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος της πρωτοβουλίας των 6 που είχε εμπνευστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Άκου τώρα.
0: Ο παντού και Ελλάδα.
1: Ναι, κάπου. Μέρα του αγρότη στη Ρωσία σήμερα.
0: Ναι, των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία.
1: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι Εθνική ημέρα επιδορπίου. Τώρα πιο επιδόρπιο, ό,τι θέλει
0: καθένας. Ό,τι θέλει ο καθένας σαν επιδόρπιο. Ναι. Εγώ, ας πούμε, είχα πάει σε μια ταβέρνα και μας έφεραν επιδόρπιο τηγανιτές πατάτες. Και μείναμε έτσι. Λέω, τι είναι αυτό, επιδόρπιο, αυτό που ακούς.
1: Το δοκιμάσατε, μήπως δεν ήταν τηγανιτή πατάτα.
0: Ήταν κανονικότατες. Μας άρεσε κιόλας.
1: Λοιπόν. Τι σας άρεσε, φάγατε, τι φάγατε. Να λέω και από πίσω ένα πιάτο.
0: Κανονικότατα, ναι. Ναι. Παγωτό αρέσει. Τρως. Έτσι
1: κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: τρως και γι' αυτό και μετά κάνει και διακοπές.
1: Ήταν ένα από τα κρύα.
0: Ναι. Λοιπόν, έψαχνα την. Δεν το θυμόμουν καθόλου και είπα να ψάξω να δω, ρε παιδί μου, πώς
1: γεννήθηκε.
0: Ναι, να μην ξέρουμε, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που το παγωτό τρώω χειμώνα-καλοκαίρι.
1: Με τον κουβά.
0: Δεν πάνε, με τον κουβά και δεν πάω να έχει με έξω και μείον 10. Δεν με πειράζει. Ίσα-ίσα. Για γλύκισμα μετά από. Αφού φας, ας πούμε, λάχανο τουρσίκι και με καυτερή πιπεριά, τρέχουν και τα σάλια μου. Έτσι. Να μην φας μετά και ένα. Που είναι το θρακιώτικο, το καλό του φαγητό, το κυριακό φαγητό. Να μην φας και ένα παγωτό μετά. Να σβήσεις. Τι με κοιτάς.
1: Μετά το λάχαντο του που είναι παρεμπιπτόντος ωραιότατο.
0: Ωραιότατο.
1: Με την καυτερή την πιπεριά, ναι. Είτε έχει ριζάκι μέσα είτε δεν έχει.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Τώρα, λοιπόν, το παγωτό έκατσε ξεκάρφωτο.
0: Κοίτα τώρα. Η Κίνα θεωρείται η γενέτειρα των πρώτων παγωμένων επιδορπίων. Να που κολλάει λοιπόν το επιδόρπιο που λέγαμε λίγο πριν. Όμως οι ιστορικές πηγές τοποθετούν τις απαρχές του πίσω στο χρόνο, γιατί λένε ότι γύρω στο 1000 εμφανίστηκε. Όχι, γύρω στο 2000 με 3000 π.Χ. Και αν το έτος 1000 π.Χ. αναφέρεται συχνά σε διαδικτυακούς μύθους, η ιστορική πραγματικότητα έχει μια άλλη εξέλιξη. Αν πάμε στο 2000 ελένιμου π.Χ. στην αρχαία Κίνα.
1: Αυτοί δηλαδή,
0: ναι,
1: έτρωγαν παγωμένα επιδόρυπια.
0: Ναι, ορίστε.
1: Τα έβγαζαν έξω και τα πάγωναν.
0: Παιδιά, οι Κινέζοι είχαν δημιουργήσει ένα πολύ πρώιμο πρόγονο του παγωτού. Τι έκαναν? Ρύζι βρασμένο, ναι, γάλα και μυρωδικά, ριζόγαλο μου κάνει αυτό δηλαδή, το βάζανε έξω στο χιόνι για να πήξει αυτό.
1: Άρα ήταν και χειμερινό γλυκό.
0: Ναι. Κάποιοι βάζανε και το βάζανε, λέει, φτιάχναν μείγματα από χιόνι, φρούτα και μέλι. Και αυτό ωραίο.
1: Και αυτό ωραίο.
0: Ναι, άμα παγωμένο το χιόνι. Ναι. Βάλεις και φρουτάκι μέσα, βάλεις και μέλι. Ου, τέλειο, και εγώ το τρώω. Το 550 π.Χ. στην αρχαία Περσία τώρα, οι Πέρσες είχαν αναπτύξει εξελιγμένες τεχνικές αποθήκευσης πάγου το καλοκαίρι. Τα λεγόμενα γιαχτσάλ. Εκεί λοιπόν έφτιαχναν παγωμένα γλυκά με σαφράν, με φρούτα και ροδόνερο.
1: Το 550 π.Χ. αποθήκευαν, ναι, πάγο.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Αφού η παγωνιά έχει κατακύφει.
1: Ναι, αλλά τον αποθήκευαν για το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, σκέψου.
0: Και πάλι στην Κίνα, στη δυναστεία Χαν, το 200 π.Χ. τώρα, υπάρχουν σαφείς καταγραφές για ένα έδεσμα από γάλα και ρύζι παγωμένο μέσα σε χιόνι, το οποίο πλησιάζει περισσότερο τη φιλοσοφία του σύγχρονου παγωτού. Ορίστε. Τι θες ακόμη δηλαδή?
1: Για τους Κινέζους καθαρά χειμερινό γλυκό.
0: Ναι.
1: Οι Πέρσες το είχαν μεταφέρει και στο,
0: ναι, εμείς πότε, για να δω, κάτσε. Εμείς πολύ αργότερα βέβαια. Καλά, τώρα έχει το σορμπέ ότι βγήκε από την Αραβία, ας πούμε, να ξέρουμε. Η πρώτη επίσημη συνταγή σορμπέ γάλακτο στην Ιταλία. Ναι, την Αραβία. Το μπαμ έγινε στη Γαλλία το 1686. Οπότε καταλαβαίνετε, πολλά χρόνια πριν. Έτσι. Αυτά.
1: Πολλά, πράγματι πολλά. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, τι άλλο? Τι ώρα είναι? Και 41.
1: Τώρα άλλο δεν έχει, τραγούδι θα,
0: ναι,
1: πάρεις, γιατί μετά μας περιμένει και η δέσποινα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε τώρα, σαν σήμερα,
1: ναι,
0: έφυγε ένας σπουδαίος μουσικός, ερμηνευτής, ηθοποιός, τραγουδιστής. Είχε πάρει και Όσκαρ πρώτο ανδρικού ρόλου στον δρόμο της αγάπης. Dear heart, Big Crosby.

0: από τον Μπιγκ Κρόσμπι.
1: Κρόσμπι, αλλά και ο Κλιφ Ρίτσαρντ.
0: Ναι, γενέθλιο άνθρωπο σήμερα. Ε. Ο Κλιφ Ρίτσαρντ, πόσο γίνεται, κάτι τώρα θα σου πω. Γίνεται 86. Γερό να είναι και μέχρι τα 106.
1: Ότι, ήξερα ότι είναι μεγαλότσικο, αλλά το 86 δεν θα το έλεγα.
0: Ναι, κι όμω. Ναι. Όχι το 86. 86 ετών είναι.
1: Το 86.
0: Λοιπόν, πάμε σε αίρες.
1: Πάμε σε αίρες να καλημερίσουμε τη Δέσποινα.
0: Βροχή, φαντάζομαι, και η Δέσποινα. Καλημέρα.
1: Και σήμερα. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Βροχή και σήμερα.
0: Ναι,
2: καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τις αίρες.
0: Καλημέρα.
2: Συννεφιά, ο καιρός, υγρός, βροχή, άλλοτε δυναμώνει, άλλοτε όχι. Υπάρχει μια διακύμαση. Εντάξει. Και από ό,τι καταλαβαίνω και εκεί τα ίδια έχετε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Από χθες το μεσημέρι. Τι μεσημέρι, πρωί ήταν ακόμη που ξεκίνησε να βρέχει κατά 11.
1: Τι ώρα ήταν? Από χθες το βράδυ βρέχει.
0: Και συνέχεια, δεν έχει σταματήσει.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μία βόλτα όσον αφορά στο χώρο της ενημέρωσης για να σας δώσω μία εικόνα από το νομό. Συνεχίζεται η αποσυφόρηση στην κλειστή δομή κλειδίες Συντικής. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, σημαίνει 20 προς το Προκέκα Δράμας και άλλοι 20 στην Ξάνθη. Στην αντίστοιχη δομή, σήμερα στη δομή των Σερών διαμένουν 130 μετανάστες. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών ζητά εδώ και μήνες και μετά και τα τελευταία βία περιστατικά την ταυτόχρονη αποσυμφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνει δε πως η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Τώρα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και προώθησης των Σερών με στόχο την αύξηση αναγνωρισιμότητας του τόπου και την ενίσχυση επισκεψιμότητας χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του ΕΣΠΑ έπειτα από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από την Περιφερειάρχη Αθηνά Ιδονά. Το έργο αύξηση αναγνωρισιμότητας και ενίσχυση επισκεψιμότητας της πόλης των Σερών περιλαμβάνει την εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής, την υλοποίηση καμπάνιας προβολής με συμβατικά και ψηφιακά μέσα, την παραγωγή έντυπου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού και άλλων, και ανάμεσα στις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι ταξίδια εξοικείωσης για 30 άτομα, διοργάνωση 4 μεγάλων και εξωστρεφών εκδηλώσεων, προβολή στο Σύνταγμα, συμμετοχή σε δύο διεθνείς εκθέσεις και 2 εγχώριες. Ο προϋπολογισμός από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι περίπου 400.000. Είπατε κάτι?
0: Όχι.
2: Ο προϋπολογισμός από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι περίπου 400.000 ευρώ και φορέας υλοποίηση του έργου είναι ο Δήμος Σερών. Πάμε σε 2 αξιόλογες θεατρικές παραγωγές που υποδέχεται αυτή την εβδομάδα το ΔΠΘ Σερών, από τον κόσμο του κλασικού δράματος έως την απολαυστική κωμωδία. Σήμερα λοιπόν 14 Οκτωβρίου σε 9 παρουσιάζεται η παράσταση «Η μέρη, η ανατομία μιας πτώσης», βασισμένη στο αριστούργημα του Ντοστογεύσκη, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Γιάννη Νταλιάνη. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου σε 9 τη σκητάλη παίρνει το «Δείπνο Λυθίων», η αξεπέραστη κωμωδία του Βέμπερ, που αγαπήθηκε από το κοινό και τιμήθηκε και με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Να μείνουμε στο ΔΠΘ να σας πω ότι παράταση της προθεσμίας εγγραφών έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ανακοίνωσε το ΔΠΘ μετά την ανοιχτή πρόσκληση που απίφθινε σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες κάθε ηλικίας που επιθυμούν να εγγραφούν στα θεατρικά του εργαστήρια για την καλλιτεχνική περίοδο που διανύουμε. Με κεντρικό θεματικό άξονα τη μυθολογία και το αρχαίο δράμα, το ΔΠΘ λοιπόν εγκαινιάζει ένα νέο πρωτοποριακό κύκλο εργαστηρίων με τίτλο «Από το μύθο στη σκηνή, στα ίχνη των μύθων», επιχειρώντας μαζί με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων να αναδείξει και να ξετυλίξει το νήμα που συνδέει το χθες με το σήμερα. Αύριο 15 του μήνα έχουμε την τελετή αγιασμού και υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών για την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Θα πραγματοποιηθεί λοιπόν στην Πανεπιστημιούπολη στις 11 η ώρα το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Συνεχίζουν τα μαθήματα κλασικής παιδείας σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Το θέμα έχει τίτλο «Η πορεία του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά» και θα το αναπτύξει ο φιλόλογος Ζήσης Μικλιάγκας. Θυμίζω ότι έχουμε 2 υποτροφίες στο ύψος των 2.500 ευρώ η καθεμία από τη φιλόπτωχο αδελφό των Ελληνίδων κυριών η Εμέλεια για τους επιτυχόντες επαναλλαδικών από τις ΣΕΡΕΣ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη, αύριο 15 του μήνα, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της εκτέλεσης εργασιών στην οδική γέφυρα 41, η οποία αποτελεί γέφυρα ανωδιάβασης. Θα εφαρμοστούν από σήμερα Τετάρτη, από τις 10 το πρωί στις 12 το μεσημέρι, στην επαρχιακή οδό Καβάλα Σερών, στο ύψος της οδικής γέφυρας που βρίσκεται νότια του οικισμού Νέας Μπάφρας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται σε μία λωρίδα ανακατεύθυνση με την βοήθεια των σηματωρών. Και τέλος να σας πω ότι η νέα εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων αύριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 η ώρα το μεσημέρι στη Λέσχη Αστυνομία Σερών.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα σας,
2: Σέρες. Καλή σας ημέρα.
0: Να ντυθείτε καλά όταν θα βγείτε έξω.
2: Και εσείς.
0: Να είσαι καλά, βρε Δεσποινά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Να μην τα ακούσουμε.
1: Θα τα ακούσουμε, αφού το έβαλε.

0: Το χόρευες αυτό?
1: Όχι.
0: Όχι. Ήσουν μικρούλα?
1: Όχι.
0: Ήσουν μεγάλη?
1: Δεν ήταν.
0: Δεν.
1: Ενώ είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν.
0: Okay.
1: Ναι, τις δεκαετίες.
0: Πάμε να δούμε γεγονότα πίσω στον χρόνο.
1: Θα πάμε στο 1322, όταν ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εδουάρδο το Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: 1862, το από μεσήμερο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεκριμένο πλήθος και ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη των ωραίων της ομονίας όνομα, και ας ήπει έκαστος εξ ημών, ορκίζουμε πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις».
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Κανένα σχόλιο.
1: 1863, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία.
0: 1944 και ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί παίρνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης ή αυτοκτονίας.
1: Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάμε στο 1976, όταν ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό σε εισαγωγικά πάντα νερό του, που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι. 1994 και οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλου, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1998 απονέμεται το Νόμπελ Οικονομίας στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή του στο έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας.
0: Ο σχεδιαστής μόδας, ο Ραλφ Λόρεν, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1939...
1: Ενώ το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας αλλά και συνθέτης Λέοναρντ Μπέρνστάιν.
0: Η σπουδαία Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδόκτρια της Καθημερινής, η Ελένη Βλάχου, πεθαίνει σαν σήμερα το 1955.
1: Και το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός αλλά και σόουμαν, για όσους τον γνώρισαν, Βλάσης Μπονάτσος.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα.
1: Και σήμερα, ναι. Σήμερα Τετάρτη, όλη την ημέρα τετραδίτσα, λοιπόν, πάει και η βδομαδίτσα.
0: Να είναι και αυτό.
1: Να το πούμε και στο κλείσιμο.
0: Αύριο θα είστε μόνο με την Ελένη, εγώ θα ρίψω για μία μέρα.
1: Ναι, οπότε θα είμαστε μαζί.
0: Ναι.
1: Μείνετε συντονισμένοι, τι θες να μας
0: πεις. Τίποτα, αυτό.
1: Ναι. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μαζί μας ήταν η Τασούλα
1: Κριτικού
0: και η Δέσποινα Γεννακίδου.
1: Και βέβαια η Δώρα Δασκάλου που φρόντισε τον ήχο.
0: Γεια σου, Δωράκη, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Κόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metals στις Νέες Καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον Αμερικανικό Έλεγχο της Στρατηγικής Σημασίας Θαλάσσιας Οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται τη δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

Ζέστο. Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Στα 6 λεπτά μετά από τις 8, εδώ είμαστε. Καταφέραμε να έρθουμε με αυτούς τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή μας. Με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί βεβαίως η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό από τον δυτικό κόμβο της Κομωτινής έως και τον κόμβο της Ξάνθης εκεί στα Βαφέικα. Των φορτηγών βέβαια άνω των 3,5 τόνων, έτσι, γιατί τα επιβατικά κανονικά κινούνται στον αυτοκινητόδρομο, βέβαια με χαμηλές ταχύτητες όπως όλοι μας, διότι ειδικά όταν σε παίρνει από πλάγι αυτός ο άνεμος, να είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Οπότε προσοχή πάρα πολύ, και μόλις έρθει και το σήμα βέβαια για το ότι θα συνεχίσουν κανονικά την κυκλοφορία τους και τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων στον αυτοκινητόδρομο, θα σας ενημερώσουμε. Πάντως αυτό το απαγορευτικό ισχύει, όπως είπαμε, από τις 2 παρατέταρτο. Κάτι άλλο από την πυροσβεστική είναι ότι προβαίνει σε πάρα πολλές κοπές δέντρων, από ό,τι μου είπανε, και εγώ συνάντησα κλαδιά και δέντρα πεσμένα στο οδόστρωμα. Πολύ προσοχή πραγματικά. Και βέβαια αν μπορούμε εκείνη την ώρα και εμείς να κάνουμε κάτι, αν δεν επήγει η μετάβασή μας κάπου και μπορούμε κάπως να βοηθήσουμε μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, δεν μιλάω τώρα για κανένα τεράστιο δέντρο, όπως βλέπω πολλούς συνανθρώπους μας να το κάνουν, όπου μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε, ας το κάνουμε, θα βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Τώρα, και οι κάδοι, προσοχή, όλους τους κάδους τους είδα ξαπλωμένους πραγματικά, αποφάσισαν να ξεκουραστούν σήμερα με αυτούς τους δυνατούς ανέμους, αν μου επιτρέπετε να κάνω λίγο χιούμορ με αυτό. Τώρα, από την ελληνική αστυνομία επίσης, έχω να σας πω ότι είχαμε συλλήψεις για διακίνηση παράτυπων μεταναστών σε Εύρο και Δράμα, και δυστυχώς στη Δράμα, να πω εδώ καλημέρα βεβαίως και στους δύο αδελφούς σταθμούς, στην ΕΡΤ Καβάλας και στην ΕΡΤ Νέος Ορεστιάδας, που μαζί θα πάμε αυτό το πρωινό της Τετάρτης στις 14 του Οκτώβρη. Στη Δράμα είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο, όταν ένας 32χρονος συγκρούστηκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα γερανοφόρο. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια για αυτά τα πράγματα. Και ειδικά όταν πρέπει να το πεις κιόλας. Λοιπόν, Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Χερμίνα όπως τη λέω εγώ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο με κάπως καλύτερη φωνή, πιστεύω, σήμερα. Πάμε λίγο σε μια μικρή μουσική ανάσα να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: αυτός ο άνεμος που φυσάει και ανεμοδέρνει τη Ροδόπη, όπως τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα με την χαρακτηριστική του φωνή ο Θανάσης Γκαϊφίλιας. Θα έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου του στις 15 του Νοέμβρη στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Είναι Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα. Τώρα μέχρι τότε έχουμε, ελπίζω να κοπάσει και ο άνεμος, ο φυσικός της φύσης, γιατί κάποιοι άλλοι άνεμοι δεν φαίνεται να κοπάζουν, όπως βλέπουμε στην πολιτική επικαιρότητα, την εθνική επικαιρότητα, τη διεθνή πραγματικότητα, αλλά και να πάμε εμείς στα τοπικά μας. Καταρχήν θέλω να πω μια καλημέρα στον αγαπημένο συνάδελφο και αγωνιστή, ακτιβιστή της ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της ελευθερίας, του λόγου και του τύπου, ο Νίκος Αρβανίτης. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Σιλική μου, καλημέρα Ροδόπη, καλημέρα Θράκη.
0: Πού είμαστε τώρα, να μην πω κάτι λάθος.
1: Όχι, θα είμαστε. Είμαστε στη Κομωτινή,
0: ναι,
1: στο κέντρο του κόσμου,
0: ναι,
1: στο κέντρο της Θράκης, στη διοικητική πρωτεύουσα της Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Ακόμα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το θέμα της δικαστικής καταδίκης του βουλευτή ως Γιούρ Φερχάτ, του ανεξάρτητου βουλευτή της αριστεράς. Είχαμε λοιπόν πραγματικά μία απόφαση ιστορική, όπως διάβασα και βεβαίως και την πολύ ωραία ανάρτηση που έκανε η Σταυρούλα η Μάρκο, αλλά και η εφημερίδα Εστία της Κυριακής, όπως έγραψε σε σχετικό ρεπορτάζ η Μέρη Μπενέα. Μια ιστορική απόφαση λοιπόν του μονομελούς πρωτοδικείου Ροδόπης, που καταδικάζει τον βουλευτή σε αστική αποζημίωση για τη συστηματική στοχοποίηση και συκοφάντηση για σένα, του Νίκου Αρβανίτη, η οποία δεν είναι απλώς μια δικαστική νίκη για την ελευθεροτυπία, είναι μια, τέλος πάντων, μια εξέλιξη, μια νέα απόφαση που ανακατεύει πολλά πράγματα και δεν αποκλείει να δημιουργεί και νέα δεδομένα στην περιοχή. Η βουλευτική ιδιότητα δεν παρέχει ασυλία για πράξεις αστικής αδικοπραξίας. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε να γίνεται κρυστάλλινο από αυτή την δικαστική απόφαση. Πάμε να σας ακούσουμε.
1: Ναι, τα είπες όλα. Βέβαια, εγώ να επισημάνω ότι πρόκειται για τον βουλευτή Ιάσμου, ο οποίος πόρα απέχει από το να είναι αριστερός, και αυτός είναι ο Γιούρ Φερχάτ. Πρόκειται για μια στενάχωρη κατάσταση, διότι ο Γιούρ Φερχάτ, συμπαθής κατά τα άλλα στο παρελθόν, επέδειξε, παρουσίασε ενδείξεις και συμπεριφορές μυσαλλοδοξίας, ματαιοδοξίας και άκρατης φιλοδοξίας, και από την ώρα που εξελέγει σε πολλά εισαγωγικά, από την ώρα που διορίστηκε στο τότε ιερατείο του ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ δεν ήταν ακόμα βουλευτής, συνυπέγραψε με άλλα 16 άτομα ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου μία επιστολή εναντίον μου, όχι ως προς το πρόσωπό μου, αλλά ως προς τον τρόπο που ασκούσα τότε ο διευθυντής ειδήσεων του Κομωτινή Πρες, την δημοσιογραφική μου.
0: Τώρα είμαστε Ροδόπη Πρες, έτσι.
1: Τώρα είμαστε Ροδόπη Πρες, είμαστε Θράξιον DR και σε διάφορα άλλα μέσα. Είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία, η οποία κρατάει τώρα 4-5 χρόνια. Ο επίλογος αυτής της πρώτης περιπέτειας νομίζω θα αρχίσει να δίνεται από τη 19 Δεκάτου, που θα ξεκινήσει το δικαστήριο στην Κομωτινή.

0: της ελληνικής λύσης, Χρυσής Αυγής και δεν ξέρω τι άλλο είπε. Μετατρέποντας τη Βουλή σε ένα είδος παραπολιτικού κουτσομπολίστικου καφενείου. Βεβαίως,
1: η δική του βασιλεία πάντως δεν είχε έρθει.
0: Ήταν κατά τη διάρκεια της άλλης ασυλίας του. Η ασυλία του ήρθε. Ήρθε η ασυλία του ως Γιου Φερχάτ έχει αρθεί.
1: Τότε όχι όμως. Τότε που τα έλεγε αυτά, όχι.
0: Τα έλεγε μέσα στη Βουλή.
1: Μάλιστα,
0: τα έλεγε για να αποτρέψει την άρση. Όταν τα είπε, τα είπε αυτά, τα οποία ήταν άκρο μήνυμα.
1: Τότε ακολούθησε η άρση.
0: Τότε ακολούθησε η άρση. Τότε του έκανα εγώ μήνυση για τα όσα είπε. Βεβαίως, επειδή κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει στη Βουλή, με την υποστήριξη και τη Νέα Δημοκρατία και των λοιπόν κομμάτων, δεν ήρθε η ασυλία του. Και πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει και μια απόπειρα ξεπλήματος του Γιου Φερχάτ, ακόμα και από τους τοπικούς συναδέλφους του βουλευτές, όπως και από τον εμβληματικό Ευρυπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες και προσπάθησε να τον ξεπλύνει τον βουλευτή Γιάσμου με πολλούς τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, έχει να γυρίσουμε στο θέμα. Εγώ του άσκησα όλα τα ενδικά μέσα, δηλαδή ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διακοπή, έτοιμα προσωρινής και όλα τα σχετικά. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησε, διότι προεβλήθη το επιχείρημα ότι όσα είπε ο βουλευτής, ακόμα και αν ήταν ανυπόστατα, εντάσσονται στη λογική του ακαταλόγιστου, του ανευθύνου, της βουλευτικής του ασυλίας. Και πίσω από αυτό καλύφθηκε ο βουλευτής Ιάσμου, ο οποίος τότε ήταν νομίζω στη Νέα Αριστερά. Είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια. Όμως νομολογιακά εγώ και ο δικηγόρος μου, ο Ηλίας Ηλιακόπλος, το προχωρήσαμε, συνεχίσαμε, ασκήσαμε αγωγή. Εκδικάστηκε η αγωγή στην Κομοτηνή, όπου εκεί έχουμε μία τομή στην νομοθεσία και στην νομολογία, όπου το σκεπτικό του δικαστή είναι ότι δεν μπορεί να λέει ο οποιοδήποτε οτιδήποτε, καλυπτόμενος η ασυλία του έχει να κάνει με το ποινικό, αλλά αυτή τη στιγμή, από την ώρα που αστικά, σε αστικό επίπεδο, προσέβαλε την τιμή και την αξιοπρέπεια του ομίλωτος, έπρεπε να καταδικαστεί, και βεβαίως στο δικαστήριο προσκόμισα όλα όσα αποδεικνύουν τα όσα εγώ ισχυρίζομαι και βεβαίως διαψεύδουν τα όσα ισχυρίζεται ο βουλευτής Ιάσμου και πολιτικά ανυπόληπτος περιφερόμενος ο Γιου Φερχάτ, με αποτέλεσμα να βγει καταδικαστική απόφαση. Χτες υποχρεώθηκε να κατεβάσει την ανάρτηση, η οποία ήταν καρφιτσωμένη στο προφίλ του και είχε μία δεκάλεπτη ομιλία του εναντίον μου. Ακόμα δεν έχει γράψει τους λόγους για τους οποίους την κατέβασε, είναι υποχρεωμένος δηλαδή από την απόφαση. Αν δεν το πράξει, υπάρχει μία σειρά, και επειδή είναι άμεση εκτελεστή η καταδίκη, υπάρχουν μία σειρά άλλων μέτρων και ποινών που θα ακολουθήσουν στο βαθμό που ο ίδιος δεν συμμορφωθεί όπως πρέπει. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί ο καθένας να μετατρέψει τον δημόσιο λόγο σε παραπολιτικό καφενεδάκι της γειτονιάς.
1: Είναι εκμεταλλευτεί αυτό το, τέλος πάντων, αυτό το εργαλείο που έχει, να μην το εκμεταλλευτεί εναντίον κάποιου ανθρώπου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, δυστυχώς όμως ο βουλευτής Ιάσμου.
1: Θα σε ρωτήσω γιατί τον λες βουλευτή Ιάσμου προς το τέλος.
0: Ναι, βεβαίως. Γιατί ο βουλευτής Ιάσμου και πολιτικά ανυπόληπτος περιφερόμενος ο Γιου Φερχάτ, διέπραξε δύο εγκληματικά λάθη στην τοπική πολιτική σκηνή. Το ένα μετέτρεψε το ΣΥΡΙΖΑ, το τότε ΣΥΡΙΖΑ, σε μια ισλαμοσυντηρητική συνιστόσα του προξενείου. Και δεύτερον, διότι έχει ξεφτυλίσει κάθε έννοια αριστεράς, όπως εμείς την ξέρουμε και την νιώθουμε, και κρύβεται πίσω από διάφορα τριτύπια για να συνεχίσει να απολαμβάνει τον πλουτισμό και αποσπορίζεται τα ωφέλη του βουλευτικού αξιώματος, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα από τα μακρά χέρια, από τα μακριά χέρια του τουρκικού προξενείου. Το ζήτημα όμως δηλαδή δεν είναι ο Γιου Φερχάτ, είναι η ανοχή που του δείχνει το πολιτικό σύστημα. Έτσι. Αυτό είναι για μένα το ζήτημα. Είναι η σιωπή του εμβληματικού εθνομήντορα Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Είναι η φοβική σιωπή πολλών συναδέλφων, οι οποίοι είτε συνδιαλέγονται, είτε συναλλάσσονται, είτε συνομιλούν με όλους αυτούς τους τύπους. Και βεβαίως η απόπειρα, τύποι σαν τον ανεκδίκητο Γιου Φερχάτ, τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ και τους λοιπούς, να κρύβονται πίσω από τα αφηγήματα της ψευδοσυνύπαρξης και ψευδοπολιπολιτισμικής αγάπης και συνδιαλλαγής, για να περνάνε τις γραμμές τρίτης δύναμης επικειμένου του.

0: του τουρκικού προξενείου. Αυτά όλα πρέπει να τα λέμε. Δεν τους αρέσει, τι να κάνουμε. Και εμένα δεν μου αρέσει. Ξέρετε, πολύ στεναχωριέμαι με όλα αυτά που γίνονται. Δεν μου αρέσει επίσης και το ότι ο Ερδέμ Χουσέιν, ο δήμαρχος Αριανών, φυλάει την τουρκική σημαία στο Δήμο του. Ή όταν ο Ιμάμ Τζανέρ γιορτάζει στο κοπτερό την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Ή όπως όλοι αυτοί οι διάφοροι περίεργοι που είναι δίπλα στο πλευρό του αντιπεριφερειάρχη και του περιφερειάρχη,
1: ναι,
0: των κυρίων τα παντζάκια, το ψίδι, εκμεταλλεύονται τη θέση τους και προσπαθούν να περάσουν, δηλαδή όπως είναι ο Ριτβάν Μολάι Σάλαου χάρη, και άλλοι προσπαθούν να περάσουν τις θέσεις του προξενείου μέσα στην κοινωνία. Αυτά όλα τα πράγματα δεν είναι, δυστυχώς, αυτά δεν έχουν να κάνουν με την λειτουργία τη δημοκρατική τη κοινωνία, έχουν να κάνουν
1: ούτε
0: με την ανοχία.
1: Με την πολιτισμικότητα, σίγουρα.
0: Όχι, μα δεν έχει καμία σχέση.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι. Καμία σχέση. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ενεργούμενα τρίτων δυνάμεων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι κολάσιμοι ποινικά και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τον δρόμο του, νομίζω. Και είμαστε όλοι υπόλογοι απέναντι στο μέλλον των παιδιών μας, αλλά και απέναντι
1: για αυτή τη σιωπή, η οποία δεν είναι απλά μια σιωπή. Κάτι υπάρχει πίσω από την σιωπή και ξέρουμε πολύ καλά τι υπάρχει.
0: Υπάρχει μια ψηφοθυρική συνδιαλλαγή, υπάρχει και μια άγνοια, υπάρχει και ένας εθισμός στη σιωπή, υπάρχει και ένα βόλεμα, υπάρχει μια οικονομική συνδιαλλαγή ή υπάρχει κακώς εννοούμενη ανοχή απέναντι στο διαφορετικό, που δεν έχουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, δεν έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένες γραμμές κόκκινες, οι οποίες δεν πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή τη στιγμή στη Θράκη συντελείται μια κοσμογονία, όσο και αν δεν φαίνεται. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι κάτι αλλάζει. Αυτό που, το πρώτο πράγμα που αλλάζει και πονάει πάρα πολύ το κοπροξενικό σύστημα, είναι η υπόθεση των μουφτιών, οι οποίες μπαίνουν σε μια τάξη. Από την αταξία που είχαμε, μπαίνουν σε μια τάξη. Εξελέγει ο νόμιμος, ο νέος μουφτής στο Δημότυχο. Νομίζω ότι όπου να είναι θα υπογραφεί και το ΦΕΚ για τους μουφτίδες Ροδόπης και Ξάνθης. Οπότε πλέον έχουμε ένα τεράστιο θέμα μπροστά μας να λύνεται. Το δεύτερο είναι ότι προχωράει, ότι ο κόσμος, ειδικά ο κόσμος της μειονότητας, δεν αισθάνονται
1: δείχνει
0: κάπως
1: να αλλάζει.
0: Ναι,
1: δεν κοιτάει προς τα εκεί πια. Δεν κοιτάει.
0: Ναι, γιατί έχει καταπολεμηθεί και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να καταπολεμηθεί αυτή η προπαγάνδα. Αλλά κυρίως είναι το θέμα της καθημερινότητας που λέγαμε. Ότι ο φιλήσυχος Έλληνας συμπολίτης μας και μουσουλμάνος, αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε, βλέπει ότι η ζωή είναι εδώ και είναι όχι προς Ανατολάς, αλλά προς Δυσμάς. Τα παιδιά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα αφήνουν τα μειονοτικά σχολεία και πηγαίνουν στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Οι ίδιοι αισθάνονται πλέον, και ήταν πάντοτε, δηλαδή, εδώ και 30-40 χρόνια από την περίοδο της οικονομίας της πολιτείας, του Μητσοτάκη.
1: Η παιδεία τελικά, Νίκο μου, είναι πιο ισχυρή από τα όπλα. Αυτό είναι το θέμα. Εντός εισαγωγικών τα όπλα, έτσι.
0: Ναι, μα και αυτό ενοχλεί τον προξενικό σύστημα. Γι' αυτό έφυγε και απομακρύνθηκε ο Τούρκος πρόξενος Αϊκού Τουνάλ.
1: Και με αυτόν είχε ιστορίες.
0: Ναι. Καλά, με όλους
1: αυτός είχε ιστορίες μαζί.
0: Αλλά οι Αϊκούτ Ουνάλ έχουν ξοδευτεί πολλά χρήματα στα μαύρα ταμεία της περιοχής. Και όταν εντοπίστηκε ένα πακέτο με 50.000 ευρώ μέσα στο Τζελάλ Μπαγιάρ, το μειωτικό γυμνάσιο Λύκειο, το πρώην Τζελάλ Μπαγιάρ, ετέθηκε ζήτημα πλέον αξιοπιστίας του συγκεκριμένου προξένου, διότι του ζητήθηκε από την Άγκυρα στην τελική ανάλυση να απομακρυνθεί, καθώς έγινε ορατή μια ροή μαύρου χρήματος από την Άγκυρα προς την Ελλάδα και προς την Κομωτινή κτλ. Και το ερώτημα ήταν, τόσα λεφτά δίνουμε εμείς μαύρα, γιατί οι μουσουλμάνοι της Ελλάδος πηγαίνουν και δεν μας αγαπάνε και δεν μας υποστηρίζουν. Και έτσι ξεκίνησε μια. Και έτσι απομακρύνθηκε και ο Τούρκος πρόξενος. Από εκεί και πέρα, το τρίτο είναι ότι όλοι αυτοί που παριστάνουν τους εκπροσώπους της μειονότητας, ανάμεσά τους και ο πολιτικά ανυπόληπτος και πλέον στον χώρο της αριστεράς και βουλευτής Ιάσμου, ο Γιούρ Φερχάτ, είναι ότι δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον μέσο κάτοικο και τον Έλληνα κάτοικο της Ροδόπης, δεν είναι, και της Θράκης βεβαίως. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι στο payroll προφανώς του τουρκικού προξενείου.
1: Είναι το παλιό μοντέλο, το παλιό μοτίβο τέλος πάντων, που πια δεν αντέχει, δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Δεν υπάρχει. Γι' αυτό θα έχουμε αλλαγές ηγεσιών. Ακόμα και αυτών των μαύρων παραλίων ηγεσιών. Εγώ δεν κάνω τίποτα περισσότερο από το να υπερασπιστώ την τιμή μου, την προσωπική, την οικογενειακή, την κοινωνική, την επαγγελματική, απέναντι στην προπήγεια της δημοκρατίας που είναι η δικαιοσύνη. Δεν είχα άλλη επιλογή. Και σε ειδική ανάλυση, αυτοί όλοι οι δίθεν ακτιβιστές της μειονότητας, οι οποίοι τα βουτάνε πολύ καλά και έχουν μηνιαία έσοδα 7, 8, 9 και 10 χιλιάδες ευρώ από το προξενείο, αυτοί οι τύποι ζήτησαν σε ένα κοινό λιτζάρισμα, το έχουμε παρουσιάσει και από εδώ που είχαν απευθύνει τότε, να πανέβει ο εισαγγελέας. Εγώ δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το να πάω στην ελληνική δικαιοσύνη, να υποβάλω όλα όσα έπρεπε και η δικαιοσύνη να ακολουθήσει έστω και πάρα πολύ αργά το δρόμο της, παρά το γεγονός ότι πάρα πολλοί έκαναν πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Και ότι πολλοί προσπάθησαν να συγκαλύψουν αυτούς τους τύπους. Εδώ είμαστε, η δικαιοσύνη εδώ είναι, η κοινωνία εδώ είναι, όλοι κρινόμαστε για αυτό που είμαστε, για αυτό που λέμε, για αυτό που γράφουμε. Έτσι. Από εκεί πέρα ο βουλευτής Ιάσμου, ο Γιου Φερχάτ, καλό είναι να απομακρυνθεί από τη δημόσια πολιτική σκηνή, διότι κάνει μόνο κακό στην τοπική κοινωνική συνοχή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ήταν ένας εκ των Ηρακλειδών της ημισελήνου της Θράκης, όταν αυτός και ο Ιμάμ Τενέρ στο τέμενος του Μίσχου σηκώθηκαν από το τέμενος να αποχωρήσουν, όταν ο τότε πρόξενος Μουράτο Μέρεβλου τους έκανε νόημα, επειδή πλησίαζε στο τέμενος ο Ντέρ Μουμίν, τότε δήμαρχος Ιάσμου, και ο Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Πασόκ Νέα Ευρώπης. Από εκεί πέρα, ο βουλευτής Ιάσμου μπορεί κάλλιστα να...
1: Γιατί τον λες λοιπόν βουλευτή Ιάσμου?
0: Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διορίστηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, παρακάπτοντας άλλους άξιους συντοπίτες του και συναδέλφους του. Μπήκε στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο γιατί είχε έτοιμο το πακέτο των 10-15 χιλιάδων ψήφων από το προξενείο. Ο ίδιος μαζί με τον Χουσέιν Ζεϊμπέκ κυκλοφόρησαν σημειώματα ο Τούρκος να ψηφίσει Τούρκο. Αυτά είναι γνωστά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος, συγγνώμη, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε καταδείξει το ρόλο του Γιου Φερχάτ. Αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο στη Βουλή και στο δημόσιο λόγο. Και από εκεί και πέρα το μόνο μέλημα του...
1: Μετά.
0: Και εξελέγει ο Γιου Φερχάτ και ήταν ανύπαρκτος πολιτικά. Μετά έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Νέα Αριστερά, κανείς δεν ξέρει γιατί. Από τη Νέα Αριστερά έφυγε, πάλι κανείς δεν ξέρει γιατί. Και το μόνο που κάνει πλέον είναι να είναι ο περιφερόμενος πολιτικά ανυπόληπτος αριστερίζων σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις. Και βεβαίως τον είδαμε αυτόν τον άνθρωπο που μετέτρεψε την αριστερά της Ροδόπης σε δηλαμοσυντηρητική συνιστόσα να φωτογραφίζεται δίπλα στον Παντελεήμονα, τον Σεβασμιώδωτο Μητροπολίτη, δίπλα στον Ευρυπίδη Θηλιανίδη, και γενικώς όπου πανηγύρισε και χαρά ήταν μέσα ο Γιου Φερχάτ. Αυτός είναι πολύ καλός για δήμαρχος. Μπορεί να το δούμε δήμαρχο. Και θα χαρούμε πάρα πολύ, γιατί θα είναι ο άξιος διάδοχος του εγκαθέτου Ιμάμ Τζενέφ.
1: Νίκο Αρβανίτη, στις 19 που είναι το δικαστήριο, τι έχουμε να περιμένουμε από εκεί τώρα?
0: Θα ακολουθήσει όλη η διαδικασία και όλα όσα ξέρουμε για αυτά τα δικαστήρια. Θα υπάρχουν 17 κατηγορούμενοι, με πίσω όλο το τουρκοπροξενικό σύστημα, υποθέτω. Θα αρχίσουν να λένε ότι διώκει τη μειονότητα και όλα αυτά τα φεδρά. Από εκεί και πέρα, σε αυτούς θα έχουμε και τη σιωπηλή στήριξη, μάλλον υποθέτω, κάποιων δικών μας που συνδιαλέγονται με το προξενείο, όπως αυτοί που δεν ξέρουν ακόμα να διακρίνουν τον ερετό μουφτή, εισαγωγικά τον τουρκοπροξενικό ερετό μουφτή, από τον γνήσιο μουφτή, και διάφορους άλλους οι οποίοι προσπαθούν να έχουν το μονοπόλιο της δίθεν προοδευτικότητας στην περιοχή. Εγώ θα είμαι απέναντι σε αυτούς όλους. Όχι σαν Νίκος Αρβανίτης, αλλά ως Έλληνας πολίτης και ως Έλληνας δημοσιογράφος, ο οποίος μετράει 30 τόσα χρόνια αποδεδειγμένα στο κουρμπέτι, να του επιτραπεί η έκφραση. Και αυτό ακριβώς έδειξα και εγώ στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο έτσι προχώρησε στο να καταδείξει την ενδεχόμενη, εν πάση περιπτώσει, ευθύνη των 17 και του Οζγιούρ και των λοιπών. Άλλωστε, την ίδια τύχη με τον Οζγιούρ Φερχάτ είχε και ένας άλλος κυρίος, ο Αχμέτ Καρά. Ο οποίος περίπου τα ίδια έλεγε όπως και ο Γιου Φερχάτ, και μπας εδώ και εκεί, βέβαια, και ήταν η αγωγή, η προχώρηση η αγωγή, και την κερδίσαμε και εκεί. Και είναι ένα μακρύς αγώνας, ο οποίος θα δούμε που θα τελειώσει. Πάντως, στο τέλος του δρόμου δεν είναι δικαίωση του Αρβανίτη. Δεν μας απασχολεί αυτό. είναι η δικαίωση της, του λόγου, του υπεύθυνου δημοκρατικού λόγου, του δημόσιου λόγου, ο οποίος πρέπει να διαφυλάξει το διαχωρισμό του γεγονότος από την αξιολογητική κρίση. Και εμείς ως δημοσιογράφοι παρουσιάζουμε τα γεγονότα, γιατί έτσι πρέπει. Ταυτόχρονα όμως πρέπει και με κάποιο τρόπο να πούμε τη γνώμη μας. Δεν ποινικοποιείται η άποψη και προσπαθούμε να μην κάνουμε κακό στον τόπο τον οποίο ζούμε και μεγαλώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας και οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας κτλ.
1: Κάποιος, ναι. Ο ρόλος των δημοσιογράφων είναι αυτός, να πούνε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Αν και σε αυτά τα χρόνια τα οποία διανύουμε είναι δύσκολα, διότι το χρώμα του ξέρεις. Του χρήματος, γενικότερα, σε αυτή την κρίση που ζούμε την οικονομική και για να βγουν τα έξοδα και για εκείνο και για τ' άλλο, επιβάλλεται αυτή η περίεργη, τέλος πάντων, σιγή, να μην πω σιωπή.
0: Επιβάλλεται.
1: Εντός εισαγωγικών το επιβάλλεται.
0: Ναι. Αλλά βλέπουμε ότι στις απευθείας αναθέσεις των δήμων, των κοινοτήτων, των διαφόρων συλλογίσκων, της περιφέρειας τα λοιπά, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα μέσα, τα οποία πρημοδοτούνται. Έτσι, ο Δήμος Κομοτηνής μέσα σε 3 χρόνια έχει δώσει σε 2 μέσα γύρω στο 500.000 ευρώ. Η περιφέρεια κάνει απευθείας αναθέσεις το ίδιο. Στην περίπτωση, ας πούμε, των τουρκοπροξενικών ενεργουμένων, βλέπουμε ότι η ψευδομουφτία Κομοτηνής εκτυπώνει τα βιβλία της σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό δημοσιογραφικό και δημογραφικό. Αυτά όλα δεν έχουν να κάνουν με την κρίση, έχουν να κάνουν με μια ελίτ που συντηρείται επειδή σιωπά στη δράση παραθεσμικών οργάνων. Αυτό το λέμε. Σε όποιον αρέσουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Και είναι αυτό που έλεγε και ο Θανάσης Καϊφίλιας, νομίζω, ναι, πιο παλιά, ότι ένας κακός βοριάς μαστιγωτής κατεβαίνει μέσα στη νύχτα τη Ροδόπη.
1: Ξεκίνησα την εκπομπή.
0: Λοιπόν,
1: αυτό που
0: ξεκίνησα την εκπομπή. Να βρει, ναι, τι κρύβεται πίσω από τις γρίλες. Ο δημοσιογράφος προσπαθεί να ανοίξει το παράθυρο, να μην τα κάνει πίσω από τις γρίλες, να ανοίξει το παράθυρο και να δώσει το φως ενημέρωσης και να πάρει βεβαίως την ενημέρωση. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να σιωπούμε στο ότι ο Ερδέμ Χουσέιν των Αριανών ασπάστηκε τουρκικά σύμβολα μέσα στο Δήμο του, ούτε ότι ο Ιμάμ Τζανέρ κάνει αυτά που κάνει, ας πούμε, στο Δήμο Ιάζμου και μετατρέπει το Δήμο Ιάζμου σε τουρκό μαχαλά. Ούτε μπορούμε να κρύψουμε ότι ο Ιμάμ Τζανέρ προχθές στα Ελευθέρια έκανε ό,τι μπορούσε για να μην ακουστεί το ιδιότητα του Δημοφτή Κομωτινής στο φολογιωτά του για Σαρδαμάδογλου κτλ. Αυτά πρέπει να τα λέμε, αλλά δεν τα λέμε πουθενά. Είδαμε ατέλειωτα δημοσιεύματα με το πόσο ήταν συγκινημένος ο κόσμος του Ιάσμου που γιόρταζε την επέτειο των ελευθεριών. Εγώ που ήμουν στον Ιάσμο, μόνο αυτό δεν είδα. Είδα έναν Ιάσμο και όλο τον Ιάσμο, τον Δήμο Ιάσμου, χωρίς σημαίες, χωρίς εορταστικό κλίμα. Βεβαίως μια χαρά των παιδιών που έκαναν παρέλαση. Έτσι, από εκεί πέρα δεν είδα τίποτα που να συνδέει την ιστορικότητα του Ιάσμου με το παρελθόν του και με το παρόν του. Και είδα μια ομάδα τύπων, ας πούμε, να χαίρονται. Το πόσο αυτό κόστησε στο Δήμο, θα το δούμε από τη διάβγεια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Εμένα γενικά ότι όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφεις μου θυμίζει λίγο και την εθνική κατάσταση. Κατάλαβες. Λοιπόν, Νίκο Αρβανίτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτός ο κατευνασμός δηλαδή και το ότι ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε ξανά μετά τις 19 του μήνα που θα γίνει και το δικαστήριο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Όλα καλά.

0: Λοιπόν, για πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου της Καβάλας, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτίδης. Είδατε, δεν κάνω πλέον λάθος το όνομα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές περιφέρειας.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα να έχει ο Θεός, προσπαθούμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να μας πείτε για την έκθεση που έγινε στις αρχές του μήνα. Και φαντάζομαι ότι τώρα έχει γίνει έτσι ένας πρώτος απολογισμός του τι άφησε η έκθεση, η Καβάλα Expo, που έγινε στις αρχές του μήνα, εκεί στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης. Και να πάμε λίγο να δούμε τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων.
1: Ναι, κοιτάξτε, η φετινή Καβάλα Expo ήταν μια, ας πούμε, διαφορετική έκθεση που συνδύασε τον παραδοσιακό τρόπο των εκθέσεων, όπου έχουμε τους εκθέτες από όλη την περιφέρεια αλλά και άλλα μέρη της Ελλάδας να εκθέτουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες. Αλλά σε αυτό φέτος στοχεύσαμε και στην διαφορετικότητα, δηλαδή στην καινοτομία. Είχε να κάνει με τις ομιλίες που υπήρχαν μέσα στην έκθεση, δηλαδή μέσα στο χώρο όπου διεξαγόταν η έκθεση και όχι σε κάποια αίθουσα, και είχε να κάνει κυρίως με τις νέες πρακτικές πωλήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων, με την εφαρμογή της τεχνολογίας στο επιχειρήν, με το digital marketing, με καλεσμένους πασίγνωστους ανά το Πανελλήνιο και αναγνωρισμένους στη δουλειά τους επαγγελματίες στο είδος τους, όπου ανέλησανε το που πάει η αγορά, το που πάει η προώθηση των προϊόντων. Πώς δηλαδή, πέρα από το καλό προϊόν, το τι χρειάζεται για να μπορείς να το κάνεις αναγνωρίσιμο, για να κάνεις αναγνωρίσιμο την επιχείρησή σου, για να μπορέσεις να προωθήσεις στη νέα εποχή τα προϊόντα σου. Και νομίζω ότι αυτό το πάντερμα έτσι, αυτών των δύο στοιχείων, έχει θετικό απολογισμό στην έκθεση, διαφοροποιεί τον τρόπο, τη μορφή της φετινής έκθεσης σε σχέση με άλλες, και πάνω σε αυτό βασιζόμαστε, πατάμε τώρα για την επόμενη έκθεση.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, η επόμενη έκθεση είναι κάθε δύο χρόνια ή γίνεται κάθε χρόνο?
1: Κάθε χρόνο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εδώ και 32 χρόνια, εκτός από την εποχή του COVID, η έκθεση γίνεται κανονικά. Βέβαια, έχουμε και μετά την έκθεση ακριβώς τώρα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου.
0: Ωραία.
1: Όπου
0: θα αναβαθμιστεί
1: το εκθεσιακό κέντρο, με την συμβολή της περιφέρειας, όπου τρέξαμε και η περιφέρεια ενέκρινε πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση, και αμέσως μετά ξεκινά, όπου το κτίριο μετά θα είναι ένα σύγχρονο κτίριο.
0: Θα είμαστε σε εντελώς άλλο επίπεδο. Πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Πάμε λίγο τώρα να σταθούμε στις σημαντικές αποφάσεις που έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ναι,
0: στη Δράμα συνεδρίασε, από ό,τι βλέπω.
1: Συνεδριάσαμε στη Δράμα. Συνεδριάζουμε σε όλες τις έδρες των επιμελητήριων σε αυτό εδώ, και για να δώσουμε τον τόνο, τον περιφερειακό τόνο και της συνεργασίας που υπάρχει, της κοινής γραμμής που έχουν τα επιμελητήρια. Εμείς έχουμε και ας το πούμε, το πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα περιφερειακά συμβούλια των άλλων περιφερειών, να έχουμε και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη πρόεδρο του επιμελητηρίου Εύρω, ας πούμε, και αυτό μας βοηθά πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν συνεδριάσαμε, όπου είχαμε αρκετά θέματα, είχαμε και καιρό μετά το καλοκαίρι να συνεδριάσουμε, είχαμε αρκετά θέματα. Κυρίαρχο ήταν η έκθεση των προϊόντων που θα κάνουμε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, στο Σύνταγμα, εκεί στη στάση του Συντάγματος, στο χώρο που έχει
0: στο μετρό, έτσι.
1: Το μετρό, όπου εκεί είπαμε φέτος ότι θα κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό, πιο εντυπωσιακό σε φορά την προσέλκυση του κόσμου εκεί, και βάλαμε τις χρονολογίες, τη χρονολογία διεξαγωγής λίγο πριν το Πάσχα του 27. Πότε μας
0: τέλη Απρίλη, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, τον τέλη Απρίλη, μέσα Απρίλη θα το λέγα.
0: Ναι.
1: Εκεί την εβδομάδα 12 με 17 Απριλίου, εκεί εκείνες τις μέρες, να κάνουμε την έκθεση όπως γίνεται κάθε χρόνο, όπου από όλη την περιφέρεια επιχειρήσεις μέσω των επιμελητηρίων θα εκθέσουν και θα διαθέσουν τα προϊόντα τους. Θέλουμε φέτος να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό. Ακολουθούμε και παραδείγματα άλλων περιοχών που έχουν καλύτερη εμπειρία και θα την χρειαστούμε, και ετοιμάζουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις και τους τρόπους προβολής της έκθεσης κυρίαρχα στο κοινό της Αθήνας, όπου θα στην ουσία εκείνο που θέλουμε να παρουσιάσουμε είναι ένας χώρος όπου μπαίνοντας ο επισκέπτης θα νομίζει ότι βρίσκεται στην περιφέρειά μας με τις εικόνες που θα υπάρχουν και θα του κινεί το ενδιαφέρον ώστε να επισκεφτεί και τα περίπτωρα. Θα είναι ένας συνδυασμός εικόνας ήχου και προϊόντων όπου θα διαφημίζει με τον καλύτερο τρόπο την περιφέρειά μας. Αυτό. Επίσης θα γίνει η πρώτη έκθεση στη Δράμα. Θα ξεκινήσει 21 με 22 Δεκεμβρίου την καινοτομίας, όπου επιχειρήσεις οι οποίες μέσω προγραμμάτων της περιφέρειας όπως το Ερευνό και άλλα προγράμματα έχουν κάνει καινοτομίες στις διαδικασίες της παραγωγής τους, της διάθεσής τους, στην εξαγωγική τους δραστηριότητα, θα τις παρουσιάσουν σε ένα διήμερο που θα γίνει 21 και 22 στην Δράμα, από όλη επιχειρήση, από όλη την περιφέρεια, περίπου υπολογίζουμε με 35 με 40 επιχειρήσεις για να...
0: Ποιο μήνα δεν συγκράτησα, κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι το Νοέμβριο. Είναι το Νοέμβριο. 21 με 22 Νοεμβρίου το επιμελητήριο Δράμας έχει αναλάβει την πρώτη αυτή διοργάνωση και θα γίνεται κάθε χρόνο και σε άλλα επιμελητήρια, όπου θα συνδυάσουμε την ανάδειξη της χρήσης των προγραμμάτων της περιφέρειας προς τις επιχειρήσεις με την λειτουργία αυτών των εργαλείων όσον αφορά την ανάδειξη της δυνατότητας των επιχειρήσεων στη νέα εποχή, δηλαδή σε τεχνολογία, σε αυτοματοποίηση παραγωγής, καινοτομία, σε όλα αυτά λοιπόν που χρειάζονται για να κάνουν την επιχείρηση πιο ανταγωνιστική. Και θα υπάρχει βέβαια και η προβολή αυτών των επιχειρήσεων που συμμετείχαν και έχουν καινοτομήσει. Επίσης ένα πρόγραμμα που θα τρέξει συνεργασία με την περιφέρεια θα είναι για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο της επιχείρησης. Όπου
0: συνεργασία.
1: Θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και θα έχουμε εκπαιδευτές, ομιλητές σε όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειας και θα συνδράμουν με αυτό, θα καταρτήσουν και τους επαγγελματίες αλλά και τους εργαζόμενους σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή στις επιχειρήσεις, στις προσαρμογές και στις επιταγές των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αποφασίστηκε να στείλουμε και δύο επιστολές μια στο Υπουργείο Οικονομικών και άλλη στο Γραφείο του Πρωθυπουργού. Στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και με κοινοποίηση να δέχει να κάνει κυρίως το ότι στην περιφέρειά μας εδώ και 1,5 χρόνο, λόγω του εξελίξεων που υπήρχαν στον ΕΠΕΚΕΠΕ, έχουμε καθυστέρηση στις πληρωμές από προγράμματα των επιχειρήσεων από όλη την περιφέρεια που συμμετείχαν σε προγράμματα LEADER. Γιατί τα προγράμματα LEADER πληρωνόταν ουσιαστικά η διαδικασία της εκταμίευσης γινόταν από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Οπότε λόγω όλων αυτών που έχουν γίνει στον ΕΠΕΚΕΠΕ και με την μετάβασή τους στην ΑΕΔΕ υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση σε προγράμματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, έχουν ελεγχθεί, έχουν εξοφληθεί όλα οι διαδικασίες των εξόδων από τις επιχειρήσεις και μένει η εκταμίευση του ποσοστού της επιχορήγησης από τα προγράμματα. Κάτι το οποίο καθυστερεί εδώ και 1,5 χρόνο και δημιουργεί πλέον σοβαρό και έντονο πρόβλημα στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
0: Μάλιστα. Και νομίζω, επίσης, πολύ σύντομα, αν μπορείτε σε 30 δεύτερα.
1: Ακριβώς μια επιστολή για τις 120 δόσεις, το οποίο σε συνεργασία με τον κύριο Σαββάκη, τον πρόεδρο του επαγγελματικού επενδυτικού εδώ που συντάξαμε και στείλαμε από κοινού, ώστε να είναι επέκταση και στις ήδη ρυθμιζόμενες οφειλές της πάγιας ρύθμισης και να συμπεριλαφθούν όλες οι οφειλές των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει και το δίκαιο του πράγματος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε εκτενέστερα, γιατί μου άρεσαν όλες αυτές οι δράσεις και οι αποφάσεις που έχετε πάρει και θα δρομολογήσετε τις δράσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Πρόεδρε.
1: Και εγώ.
0: Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, και πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ευαγγελία Κόλλα. Είναι η συντονίστρια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Ροδόπη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαχαιρά.
0: Σιδεροκέφαλη και καλή επιτυχία.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ήταν να τα πούμε από κοντά, αλλά το παιδάκι μας αρρώστησε και πρέπει να είμαστε κοντά.
2: Είναι και μια περίοδος τέτοια, είναι οπότε δύσκολη. Καλύτερα να διαφυλάξουμε τους γύρω μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Είσαστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείστε βεβαίως με τα κοινά. Είσαστε δικηγόρος, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους στόχους που βάζετε εσείς προσωπικά και όχι μόνο με τους υπόλοιπους έτσι, ανθρώπους που πλαισιώνουν την ομάδα για αυτό το νέο ξεκίνημα αυτού του κόμματος με επικεφαλής βεβαίως τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Καταρχάς να μου επιτρέψετε λίγο να ξεκινήσω ώστε να πω ότι δεν έχω ασχοληθεί ποτέ ξανά στο παρελθόν με τα κοινά. Ήταν μια απόφαση η οποία... Ως αφετηρία είχε γενικά αυτό το οποίο το ακούσαμε κιόλας και θα σας πω και σε ποιες συναντήσεις το ακούσαμε, ότι γενικά η περιοχή μας δεν ακούγεται, δεν τη βλέπουν. Αυτή ήταν η αίσθηση η οποία είχαμε, συνεχίζουμε και έχουμε εδώ στη Θράκη, στη Ροδόπη. Μέσα από τη δουλειά μου και γενικά μέσα από το παρατηρώντας το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, σκέφτηκα ότι δεν μου αρκεί πλέον το να λέω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Mm-hmm. Δεν αντέχουμε άλλο. Mm-hmm. Και αυτή ήταν μια αφετηρία που είπα ότι μήπως θα πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Δεν ήταν εύκολο γιατί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μητέρα πλέον, δεν είναι και πολύ ο χρόνος αυτός. Απλά επειδή τα παιδιά πολλές φορές έχουν πολλές απορίες, ο μικρός μου περνάει τη φάση του γιατί, πήγα στη διαδικασία να σκεφτώ ότι κάποια στιγμή θα με ρωτήσει το γιατί είναι έτσι γενικά ο κόσμος και συγκεκριμένα εδώ που ζω εγώ. Επιλέξαμε να ζήσουμε σε αυτόν τον τόπο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι από εδώ. Ήρθα ως φοιτήτρια το 2006 και επέλεξα την Κομωτινή. Επέλεξα για να μείνω εδώ. Θα ήθελα να του έχω μία απάντηση. Και η απάντηση αυτή που επέλεξα να του έχω είναι ότι εγώ προσπάθησα. Εγώ ασχολήθηκα. Mm-hmm. Είναι η σειρά σας τώρα να ασχοληθείτε στο μέλλον για τα παιδιά. Αυτή ήταν μια πρώτη σκέψη. Γι' αυτό και αποφάσισα να ασχοληθώ για πρώτη φορά με τα κοινά. Δεν είχα καμία
0: προηγούμενη. Και πολύ καλά κάνατε και τέτοιους ανθρώπους θέλουμε, εννοείται. Γιατί πολλοί έχουν τον προβληματισμό, αλλά δεν περνάνε από τη θεωρία στην πράξη. Μένουν στο αυτό δεν είναι σωστό, αλλά στην πρόταση και το τι θα πρέπει να γίνει, εκεί έχουμε θέμα. Και εκεί δεν έχουμε παραγωγή. Λοιπόν, οπότε, επειδή... Θέλω να ακούσω κάποιες έτσι προτάσεις στο πώς θα κινηθείτε και θα κανονίσουμε και μια επίσκεψη, να έρθετε επίσκεψη, μια συνέντευξη εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να τα πούμε εκτενέστερα. Πάμε λίγο να βάλουμε τους άξονες που θέτετε.
2: Θα σας πω, αρχικά να ξεκινήσω παρουσιάζοντας την ομάδα που έχουμε φτιάξει. Ναι. Η ομάδα προς το παρόν αποτελείται από 4 άτομα. Είναι η κυρία Μαυρονά Άννα Μαρία, είναι φοιτήτρια πολιτικής επιστήμης εδώ στην Κομωτινή. Ο κύριος Μουσταφά του Μουμίνο, ο οποίος είναι λογιστής. Και η κυρία Φερχάντ Μπιλκέ, η οποία είναι οδοντίατρος. Είχαμε την πρώτη μας συνάντηση σαν ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν πολύ τυχεροί γιατί είμαστε 4 άνθρωποι οι οποίοι σε αυτή την πρώτη συνάντηση ταιριάξαμε σε αυτά τα οποία έχουμε ως στόχο. Η πρώτη μας συνάντηση ακολούθησε την επίσκεψη που είχε στην περιοχή μας ο περιφερειακός συντονιστής, ο κύριος Σωτήρης Αλεξίου, με τον οποίο κάναμε διάφορα ραντεβού με ανθρώπους της περιοχής, με αγρότες, με μελισσοκόμους, με επαγγελματίες, με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην παραγωγή και θεωρούμε και θεώρησα και εγώ εξ αρχής, είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από τον καθένα μας. Εμείς, κάποιοι μπορεί να βλέπουν αριθμούς, δεν μας αρκούν οι αριθμοί αυτοί. Mm-hmm. Θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί, όπως και μας εξήγησαν και τα προβλήματά τους και τους προβληματισμούς τους. Αφού τελειώσαμε τα ραντεβού με αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί όλοι μας είπαν αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή. Δεν μας ακούνε εδώ πάνω, δεν μας βλέπουν εδώ πάνω. Mm-hmm. Είναι μεγάλη απόσταση μέχρι την Αθήνα. Mm-hmm. Ο πρώτος στόχος λοιπόν της ομάδας που έχουμε φτιάξει είναι ώστε να μην είμαστε τόσο μακριά. Mm-hmm. Να μπορούμε να μεταφέρουμε εκεί που πρέπει να μεταφέρουμε και να ακουστούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Αυτά τα οποία και η πρώτη κίνηση έγινε κιόλας από μια ανακοίνωση που στείλαμε τα συντονιστικά της περιφέρειας και αφορούσε προφανώς τα μεταλλεία, τις εξορίξεις των μεταλλείων. Αυτό το οποίο ήταν το πρόβλημα όλων ήταν ότι δεν τους ακούμε. Αυτό το οποίο αποφασίσαμε λοιπόν είναι να είμαστε σε επαφή άμεση, από τώρα κιόλας, όχι όταν θα χρειαστεί και μιλάω πάντα για τις εκλογές, mm-hmm. γιατί συνήθως πλησιάζουμε τους ανθρώπους όταν φτάνουν οι εκλογές. Mm-hmm. Αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να είναι αυτός ο ρόλος μας. Αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να είμαστε σε καθημερινή επαφή με όλους αυτούς. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο, ειδικά για ανθρώπους και θα μιλήσω προσωπικά για εμένα που... Δεν προέρχομαι από τέτοιους κύκλους και δεν μπορώ να πλησιάσω πολύ εύκολα κάποιον, λόγω του ότι δεν έχω και την εμπειρία αυτή. Οπότε αποφασίσαμε να είμαστε μια ανοιχτή ομάδα που όχι μόνο να πλησιάζουμε εμείς ανθρώπους, αλλά μπορεί να μας πλησιάσει και κάποιος, ο οποίος να μπορεί να μας πει το πρόβλημά του. Mm-hmm. Και αυτός ο κάποιος να μην είναι συγκεκριμένα κάποιος ο οποίος νιώθει κοντά στο κόμμα, να είναι και κάποιος ο οποίος διαφωνεί μαζί μας. Γιατί μέσα από αυτή τη διαφωνία φαίνεται το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Οπότε ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Σε επαφή με την κοινωνία για την καταγραφή των θεμάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Οι λύσεις...
2: Έχουμε καταγράψει ήδη κάποια από αυτά τα προβλήματα.
0: Ναι. Έχουμε και τις λύσεις που προτείνουν, γιατί οι άνθρωποι ξέρουν τη λύση του προβλήματος.
2: Υπάρχουν παράδειγμα. Αυτό το οποίο μας το ζήτησαν και συζητήσαμε με όλους, είτε ήταν αγρότες, είτε μελισσοκόμοι, είτε οποιοδήποτε άλλος προφανώς, και είναι το θέμα των καυσίμων.
0: Mm-hmm. Το κόστος της ενέργειας.
2: Για ανθρώπους σαν και εμένα, που ήταν η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή, κατάλαβα ακριβώς το πώς αυξάνεται το κόστος και της παραγωγής αλλά και του τελικού προϊόντος μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους. Όταν λέμε καύσιμα, οι περισσότεροι αντιλαμβανόμαστε κίνηση θέρμανση. Mm. Δεν είναι μόνο αυτό. Mm. Ο αγρότης για να παράξει το χρειάζεται αυτό.
0: Κάθε μέρα, όχι μόνο...
2: Αυτό ακριβώς, και πόσο περισσότερο σε μια περιοχή όπως είμαστε εδώ, που είμαστε στην άκρη της Ελλάδας, mm-hmm. που θα πρέπει να προμηθεύεται, να πληρώνει τα μεταφορικά του και για να μπορεί να στείλει και σε άλλη περιοχή να ξαναπληρώνει μεταφορικά. Και το μόνο μέσο είναι μέσω πετρελαίου κίνησης.
0: Βέβαια, εδώ δεν έχουμε σιδηρόδρομο.
2: Δεν
0: έχουμε σιδηρόδρομο τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι μια ήττα της δικής μας... Είναι μια ήττα της κοινωνίας της Θράκης. Δεν νομίζω ότι σε άλλη περιοχή θα δέχονταν αυτό το πράγμα, να υπάρχει γραμμή, να πηγαίνουν τα όπλα, να χρησιμοποιείται η γραμμή γι' αυτό και να μην χρησιμοποιείται για δρομολόγια. Γιατί το τρένο είναι ένα φτηνό και οικολογικό μέσο μεταφοράς και των προϊόντων και των ανθρώπων.
2: Και του όγκου που μπορεί να μεταφέρει.
0: Βέβαια.
2: Και του όγκου που μπορεί να μεταφέρει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο λοιπόν δώσαμε βάση και θέλουμε να δώσουμε βάση είναι αρχικά σε αυτό. Μάλιστα. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες βέβαια για να ενημερώσω κιόλας, υπάρχει και η πλατφόρμα της ΕΛΑΤ, που η κάθε πρόταση, την οποία θα την παρουσιάσουμε άμεσα κιόλας, mm-hmm. ώστε να μπορεί οποιοδήποτε θέλει να, όχι μόνο να ενημερωθεί για τις προτάσεις, θα είναι μια διαδραστική πλατφόρμα, στο οποίο μπορεί να συμμετέχει και με τις αντιρρήσεις, αλλά και με τις προτάσεις του. Είτε είναι εγγεγραμμένο στο κόμμα, είτε όχι. Είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα.
0: Ωραία.
2: Αυτό το οποίο υπάρχει σαν πρόταση, μιας και ανοίξαμε το θέμα των καυσίμων, είναι το πλατφόρμ που υπάρχει στο περιθώριο κέντρους, αλλά σε ολόκληρη την αλυσίδα και όχι μόνο στα πρατήρια. Mm. Η έκτακτη φορολόγηση, παράδειγμα, κερδών στα δηληστήρια. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η μείωση ΦΠΑ. Είναι κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν προφανώς στο τραπέζι και τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν και να συζητηθούν σοβαρά. Κάνοντας μια παρένθεση, θα ήθελα να σας πω ότι πολλές φορές μιλώντας για τέτοια ζητήματα, αισθάνομαι λίγο ξένη. Ως δικηγόρος δεν έχω άμεση επαφή με αυτά. Θέλω όμως και
0: μ' αρέσει η ειλικρίνειά σας. Και αυτό σας τιμά.
2: Έχω πραγματικά 2 εβδομάδες από τότε που αναλάβαμε με την ομάδα και προσπαθώ, όχι μόνο.
0: Έρχεστε σε επαφή με την πραγματικότητα αυτή που βιώνει όλος ο κόσμος πια.
2: Ναι. Και προσπαθώ και να διαβάσω και κάθε τι που δεν το αντιλαμβάνομαι. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Όχι και ούτε μπορούμε να τα αντιληφθούμε όλα. Προσπαθώ και να διαβάσω, αλλά και να ρωτήσω ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό και πώς αυτό μπορεί να γίνει. Οπότε, για οποιοδήποτε ατόπιμα αυτή τη στιγμή, θέλω να με συγχωρέσετε, αλλά αλήθεια, κάνω μεγάλη προσπάθεια, θέλω να την κάνω αυτή την προσπάθεια στο να ενημερωθώ.
0: Θα την κάνετε και θα επιτύχετε και σας τιμάει η ειλικρίνειά σας και η προσπάθειά σας και εδώ είμαστε για να τα λέμε όλα. Οπότε θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί την μεγαλύτερη συζήτηση θα την κάνουμε όταν θα έρθετε και εδώ στο Ραδιοθάλαμο, εφόσον θα χρειαστεί να παρουσιαστεί και όλο αυτό το πρόγραμμα. Ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει στην περιοχή μας.
2: Θα σας πω και θα
0: πολύ
2: σας πω
0: σύντομα, γιατί έχουμε 2 λεπτά. Ναι.
2: Θα σας πω. Κάτι το οποίο ζήτησα από τον κύριο Αλεξίου φεύγοντας από εδώ ήταν ότι τελικά θα μας ακούσετε εδώ πάνω ή απλά θα φύγετε εσείς από εδώ και θα είναι
0: καλά το
2: όλα
0: ξεκινήσατε.
2: Καλά.
0: Πολύ καλά το πάτε. Μια χαρά το πάτε.
2: Είναι όχι προσωπικό στοίχημα. Από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να το κάνω, θέλω να το κάνω σωστά.
0: Η
2: υπόσχεση ήταν ότι ναι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα έχει τηρήσει και εκείνος προσωπικά όλα τα ναι. Αυτό το οποίο λοιπόν ζήτησα είναι μια άμεση επίσκεψη στην περιοχή αυτή. Και είναι δέσμευση που υπάρχει ότι θα είναι άμεση η επίσκεψη αυτή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, όχι με τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, θα ξεκινήσει με επιτελείο παράδειγμα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος, που θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα κιόλας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Κόλλα, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ό,τι καλύτερο και ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Να τα
2: καλή
0: πούμε
2: κουμέρα.
0: Με μεγαλύτερη άνεση. Να είστε καλά.
2: Και
0: σε εσάς ό,τι καλύτερο.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτάκια μετά από τις 8. Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: ΕΡΤ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Τασούλα Κρητικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Μητάκος. Κύκλωμα ναρκωτικών που έφερνε στην Ελλάδα ουσίες από το εξωτερικό εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας. Κατασχέθηκαν 174 κιλά κάναβης, πραγματοποιήθηκαν 2 συλλήψεις και αναζητούνται άλλα 3 άτομα, όλοι τους κάτοικοι Καβάλας. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης. Την τρέχουσα περίοδο, υπό την επίβλεψη του Προέδρου της ΔΕΙΑΚ Απόστολου Χρόνη, εκτελούνται οι εργασίες θεμελίωσης του αντιλιοστασίου κρινίδων, από το οποίο θα υδροδοτούνται και οι κοινότητες των Φιλίππων και του Κρυονερίου, ενώ το προσεχές διάστημα θα δρομολογηθεί η προετοιμασία για τα υπόλοιπα 2 αντιλιοστάσια της Λιδίας και του Αμυγδαλεώνα. Σύμφωνα με τον κύριο Χρόνη, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, δηλαδή στις αρχές του 2028. Στις 6.30 το απόγευμα σήμερα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων διοργανώνει ημερίδα με την εταιρεία Money Manager, η οποία είναι συμβουλευτική και αναλαμβάνει την επίλυση των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΚ, Θεόδωρος Χατζηχρήστος, υπογράμμισε ότι η εταιρεία αυτή δίνει λύσεις κυρίως σε οικονομικής φύσεως προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, συνεννοήσεις με τους services, τα funds και τις εταιρείες που τους εκδιώκουν. Η συγκεκριμένη η εταιρεία έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη ΓΕΣΕΒΕ, η οποία πιστοποιεί ότι δεν πρόκειται για κάποιους που είναι επιτηδή. Πρωτοβουλία με επίκεντρο την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αλληλεγγύη και τη δωρεά οργάνων και ιστών αναλαμβάνει το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, διοργανώνοντας επιστημονική ημερίδα με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Με τίτλο «Δωρεά οργάνων και ιστών, από τη γνώση στην προσφορά ζωής», η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 9 το πρωί στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει η Διεύθυνση και το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, στο πλαίσιο της ομάδας της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τα μεγάλα προβλήματα που εμποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξετάζει μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ με θέμα παραγωγή, απασχόληση και αηφόρος ανάπτυξη, που την παρουσιάζει ο κύριος Αργύτης Γεώργιος, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στην εκδήλωση των Εργατοϊπαλικών Κέντρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο Εργατοϊπαλικό Κέντρο Καβάλας. 2 κρουαζιερόπλοια υποδέχεται αύριο το λιμάνι της Καβάλας. Νωρίς το πρωί, εκτός λιμένα, θα καταπλέψει το Carnival Legend με 2.100 επιβάτες, ενώ το μεσημέρι θα φτάσει το ιστιοφόρο Star Flyer με 100 περίπου Αμερικανούς επιβάτες και τα 2 κρουαζιερόπλοια θα αναχωρήσουν στις 5 το απόγευμα. Την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει η Θάσος το Σάββατο και την Κυριακή. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λιμένα, επιμνημό συνειδέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ιερό των Πεσόντων και παρέλαση στρατιωτικών τμήματων, μαθητών και συλλόγων του νησιού. Θα ακολουθήσει συναυλία από τη σχολική χοροδία Βέρειας, η οποία θα παρουσιάσει το ορατόριο Όσιος Γεράσιμος ο Υμνογράφος. Ο Δήμαρχος Θάσου Ελευθέρης Κυριακίδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για εκδηλώσεις μνήμης που αναδεικνύουν την ιστορία του νησιού. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Δήμο Παγκαίου με αφορμή τη Διεθνή ημέρα Λευκού Μπαστούνιου. Την 5η από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο στην Ελευθερούπολη, η Ένωση θα φιλοξενήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής που θα λάβουν πληροφορίες για την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία όρασης, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τα τεχνικά βοηθήματα, την προσβασιμότητα στο δομημένου περιβάλλον, τη γραφή και ανάγνωση Μπρέλ. Την ποιητική συλλογή «Εκφράσεις ψυχής» του Τηλέμαχου Τσελεπίδη παρουσιάζουν στη Δράμα ο Σύλλογος Φιλολόγων Δράμας, οι εκδόσεις Φυλάτος και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο δικηγόρος και πρώην δήμαρχος Δράμας Θωμάς Μαργαρίτης, καθώς και η φιλόλογος και πρόεδρος του Συλλόγου Φιλολόγων Δράμας Βάσο Πετρά. Ο καιρός με βροχοπτώσεις θα κυλήσει σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία και τη θερμοκρασία σε Καβάλα και Δράμα να κυμαίνεται από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Αραιή συννεφιά αναμένεται για αύριο στην περιοχή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους. Σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου και εμείς είμαστε εδώ. Πρωινή διαδρομή, Μάκης Μουτάκος, τεχνική επιμέλεια του ήχου, εξεργαστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-024-2549 για όσους θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τον πρόεδρο των Βενζινοπολών, τον κύριο Φώτη Πούλο, καθώς από αύριο, θεωρητικά τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, ξεκινάει η διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Κύριε Πούλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Όπως το είπατε, από αύριο επισήμως ξεκινάει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, όπως είναι θεσμοθετημένο μέχρι τέλος Απριλίου. Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι μια αρκετά δύσκολη χρονιά φέτος, λόγω ιδιαίτερης υψηλής τιμής η οποία υπάρχει παγκοσμίως. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού να δούμε αν κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαληθευτούν και σε ποιο ύψος θα επαληθευτούν. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα όσον αφορά τις τιμές του αργού πετρελαίου και τις διεθνείς τιμές του καυσίμων δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση, δυστυχώς σε καθημερινή μέρα, κάθε μέρα δηλαδή, έχουμε αυξήσεις. Αυτά τα οποία έχουμε ακούσει είναι μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους δικαιούχους περίπου από 20 μέχρι 30%. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να είναι κάτι το οποίο πιστεύω εγώ ότι θα μπορέσει να χρυσώσει, να γλυκάνει το χάπι, για τον λόγο ότι τα περισσότερα νοικοκυριά στην Καβάλα παίρνουν από 100 έως 150-160 ευρώ ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη που έχουν. Αυτό το πράγμα αν αυξηθεί θα φτάσει από 120 έως 130 ευρώ και αντίστοιχα θα φτάσει περίπου στα 200-210 ευρώ. Ο τρόπος ο οποίος συνεχίζει και δίνεται όλα αυτά τα χρόνια για μένα δεν είναι ο ιδανικότερος, για τον λόγο θα δω ότι θα δώσουν μια προκαταβολή η οποία θα αγγίξει φέτος το 60-70% μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και η καθάριση θα γίνει το Μάιο. Αυτό το οποίο έχουμε προτείνει όσον αφορά για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εμείς σαν Ομοσπονδία και από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλές διευκολύνσεις μέσω της ΑΔΕ που γίνονται όλες οι πράξεις αυτές και οι καταχωρήσεις είναι σε καθημερινή βάση πλέον, μάλλον την ίδια ώρα που παραδίδουμε το καύσιμο, ήταν το επίδομα θέρμανσης ανάλογα με αυτά που παίρνει και εφόσον είναι δικαιούχος ο καταναλωτής να το παίρνει τις επόμενες 1 με 2 ημέρες να κατατίθεται στον λογαριασμό του ό,τι δικαιούται από αυτά που δικαιούται. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός για τον λόγο ότι με το επίδομα θέρμανσης νομίζω ότι όλοι οι καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας στην οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι λίγο θυμωμένοι γιατί τα τελευταία 2 χρόνια λόγω περιβαλλοντικών, μάλλον κλιματολογικών συνθήκων, έχει μειωθεί περαιτέρω το επίδομα θέρμανσης. Βγαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο τέλος κάθε έτους και λέει ότι η θερμοκρασία στην Καβάλα, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καβάλας, ήταν ανεβασμένη σε σχέση με, με τα υπόλοιπα έτη, οπότε μειώνουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Είναι πράγματα τα οποία κατ' εμέ είναι ανεπίτρεπτα. Έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόνοια σε αυτό το κομμάτι, το οποίο λέγεται πετρέλαιο θέρμανσης και όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει και τον πολύ υψηλό φόρο κατανάλωσης όπως έχει αυτή τη στιγμή, για το λόγο ότι δεν είναι είδος πολυτελείας για να επιβάλλουμε τόσο υψηλούς φόρους κατανάλωσης και ίσως στη σημερινή συγκυρία έπρεπε να γίνει μια μεγαλύτερη παρέμβαση είτε στο ΦΠΑ είτε μεγαλύτερη επιδότηση. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να μιλήσουμε από αύριο και μετά ή μετά την καταγγελία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να δούμε πού θα κυμαίνονται οι τιμές, αν θα μπορέσουν να επαληθευτούν αυτά τα οποία υπόθηκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες, να έχουμε όλα τα δεδομένα, να έχουμε τις τιμές στις οποίες θα ξεκινήσει αύριο το πετρέλαιο και να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση τις επόμενες ημέρες, αν θέλετε.
0: Φυσικά. Αύριο θα σας επικοινωνήσουμε εκ νέου να μας δώσετε τα φώτα. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά. Καλό χειμώνα.
0: Ήταν ο κύριος Φώτης Πούλος, ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών.

0: Πάμε τώρα στις Βρυξέλλες, στον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον κύριο Αρχοντή, να μας δώσει λίγο μια εικόνα για μια συμμετοχή μιας αποστολής από την περιφέρεια με επικεφαλής τον κύριο Τοψή, τον περιφερειάρχη. Δεν είναι κάτι τουριστικό, θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Κύριε Αρχοντή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Η δράση που γίνεται στις Βρυξέλλες είναι στο πλαίσιο της εβδομάδας των περιφερειών, των Ευρωπαϊκών Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Είναι μια δράση που στηρίζεται και από τον υπουργό μας τον Μπελέρη, τον κύριο Μπελέρη. Είναι μια δράση προς ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους μηχανισμούς ευρωπαϊκούς και για τις στήριξες προς τους δήμους και προς τις περιφέρειες. Ενημερώθηκαν λοιπόν αρκετοί δήμαρχοι, οι οποίοι νομίζω είναι γύρω στους 16 από τους 22 δημάρχους που είναι παρόντες εδώ. Ενημερώθηκαν για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να έρθουν με την Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε αντίστοιχη δράση για τη δεύτερη ημέρα, αλλά και έγινε και στην ουσία το άνοιγμα και τα εγκαίνια του γραφείου μας στις Βρυξέλλες, το οποίο το παραλάβαμε όταν ξεκίνησε η διοίκηση με τον Ρουσάδωλο Τοψίδη και τώρα λειτουργεί με προσωπικό, με κόσμο, με στελέχη, με επικεφαλής. Κάναμε λοιπόν τα εγκαίνια αυτού του γραφείου, το οποίο στην ουσία θα αποτελέσει ένα δεσμό και ένα σύνδεσμο όχι μόνο τους ανθρώπους οποίους εργάζονται εδώ, αλλά και για όλους τους τομείς, τις θεματικές ενότητες της περιφερειάς μας, όπως είναι ο τουρισμός, για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στη σύνδεσή μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να μπορέσουμε να προκειμένως όσον αφορά τον τουρισμό να αναδείξουμε καλύτερα τον προορισμό μας και να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα τα οποία θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Η περιφέρειά μας με αυτόν τον τρόπο βγαίνει μπροστά, προβάλλεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενδυναμώνει τη θέση της και τους δεσμούς της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, το πόσο θετικό αποτύπωμα έχει στην περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Πολύ με εκπλήξατε

0: στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δηλώνοντας την πρόθεσή μας για ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία και για ακόμα καλύτερο βέβαια αποτύπωμα προς τον προορισμό μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αρχοντής, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Όπως ακούσατε, φυσικά το θέμα δεν έχει να κάνει με τον τουρισμό.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, στον Πρόεδρο, τον κύριο Μαμτσαδέλη, να μας ενημερώσει για τον κανονισμό λειτουργίας. Νέος κανονισμός. Κύριε Μαμτσαδέλη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Βεσά, εσάς και στους ακροατές μας. Ας ζητήσω συγγνώμη γιατί θα ακούγονται ήχοι από το αυτοκίνητο, λέμε καθόλου για τα δικαστήρια. Έχουμε τον νέο κανονισμό, όπως προείπατε. Δεν έχει έρθει ακόμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα για ψήφιση. Θεωρώ ότι στις επόμενες συνεδριάσεις, πιθανώς σε αυτές του Νοεμβρίου, θα το έχουμε ως προσχέδιο και εκεί θα αποφασίσει το Σώμα. Μας το ζητάει και το Υπουργείο να γίνει. Είχαμε την ψήφιση του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Καταργείται ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας που είχε εκδοθεί πριν λίγο καιρό. Είναι λίγο μπρος-πίσω αυτό, διότι τότε το Υπουργείο μας έλεγε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε εκείνον τον πρότυπο κανονισμό, αλλά τώρα μας λέει ότι το καταργεί. Μας έστειλαν λοιπόν μια εγκύκλιο και μας λένε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σχετικά στην ψήφιση του νέου κανονισμού λειτουργίας, βασιζόμενοι σε αυτά που λέει ο νόμος, χωρίς να μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε κάποια διαφορετική ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι λίγο τα χέρια μας είναι δεμένα ως προς το τι μπορούμε να αλλάξουμε. Προβλέπονται διαφορετικά πράγματα, δηλαδή καταρχάς η λογοδοσία γίνεται κάθε 4 μήνες. Το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι ότι μπορούν οι επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να θέτουν θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναβαθμίζεται για μένα ο ρόλος με αυτόν τον τρόπο, διότι πολύ απλά όταν θέτουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη το θέτουμε για να ψηφιστεί, όχι απλά για ενημέρωση. Άρα να ψηφιστεί σημαίνει να εφαρμοστεί κιόλας. Οπότε εδώ θεωρώ ότι γίνεται πιο πρακτικός και πιο ουσιαστικός και ο ρόλος της αντιπολίτευσης, πέρα από τον ελεγκτικό, αποκτά σε ένα βαθμό και κάποιες άλλες αρμοδιότητες, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Είναι κάτι τέλος πάντων το οποίο θα δοκιμαστεί, όμως σε κάθε περίπτωση η σημαντική διευκρίνηση που κάνει ο νόμος είναι ότι όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να συνοδεύονται και από τις εισηγήσεις της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας. Εκεί είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να δούμε πόσο γρήγορα θα υπάρξει αυτή η ανταπόκριση από τις υπηρεσίες που είναι ήδη βεβαρημένες με τα θέματα που θέτει η διοίκηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα εξεταστούν και θα συζητηθούν όταν έρθει και το θέμα ως θέμα ημερήσιας διάταξης σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ κύριε Ζωστά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Μαμουσαδέλης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

0: Πάμε τώρα στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Τσιλικάκη, καθαριότητας, να μας ενημερώσει για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τον καθαρισμό του περιγυαλίου από διάφορα ογκώδη, μπάζα κτλ. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Κύριε Τσιλικάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Από το καλοκαίρι ξεκίνησε μια προσπάθεια λόγω και της αντιπυρική περίοδου με τα χόρτα. Δώσαμε περισσότερη βάση αρχές Ιουνίου. Είχαν γίνει κάποιοι καθαρισμοί και αφού τελείωσε και η περίοδος των πυρκαγιών της αντιπυρικής περίοδου, επικεντρωθήκαμε λίγο μαζί με την πολιτική προστασία, τον κύριο Δημητριά, τον κύριο Ανέστη, που είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, για να γίνει ένας καθαρισμός και εκεί με τα μπάζα, γιατί έχουμε αρκετούς συνεπείς συμπολίτες μας, σε εισαγωγικά φυσικά το αναφέρω, οι οποίοι από γεμοτονοβραδινές ώρες βγαίνουν εκεί προσπαθώντας αντί να πληρώσουν το αντίτιμο για να γίνει η ανακύκλωση των παζών, η διαχείριση των παζών, πηγαίνουν να πετάνε, τα πετάνε στα ρέματα όπου δεν φαίνεται, όπου υπάρχουν κάδοι οι οποίοι είναι έτσι απόμακροι και δεν φαίνονται, γιατί έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Και προσπαθούμε καθημερινά να διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Φυσικά, στη συζήτηση που κάναμε και αυτό που ανέφερα και εγώ στο Δήμαρχο, ότι οι Δήμαρχοι θα πρέπει να βοηθήσουν και άλλοι φορείς, οι αστυνομικές αρχές, η δημοτική αστυνομία, γιατί θα κυνηγάμε την ουρά μας. Από τη μια μεριά θα ρίχνουμε εμείς, θα καθαρίζουμε μπάζα και από την άλλη μεριά θα ρίχνουν. Η αλήθεια είναι ότι και οι συμπολίτες μας δεν, οι συμπολίτες οι οποίοι μένουν στην εκάστοτε περιοχή που πετάνε μπάζα, γιατί δεν είναι μόνο το περιγυάλι, είναι και σε άλλες περιοχές. Έχω δεκάδες φωτογραφίες να σας δείξω και πάνω στον Άγιο Σύλλα και στο μονοπάτι πάνω και στο νοσοκομείο που πετάνε ογκώδη, μπάζα κτλ. Και οι συμπολίτες όμως δεν συνεργάζονται, γιατί θεωρώντας ότι αν θα πούνε αυτοί ότι πήγε εκεί ο Τσιλικάκης και πέταξε μπάζα, θα θεωρούν ότι είναι ρουφιανιά, ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι ρουφιανιά. Προστατεύουμε καταρχήν το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής τη δικιά μας, των παιδιών μας, από κάποιους ασυνείδητους που πάνε και πετάνε μπάζα. Δεν είναι κακό να σηκώσεις και να πάρεις το τηλέφωνο και να πεις στην αστυνομία αυτή η πινακίδα ή τη δημοτική ή στην καθαριότητα αυτή η πινακίδα ήρθε και πέταξε. Και μετά εμείς να κάνουμε ό,τι προβλέπετε. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε και άλλα μέσα, όπως έτσι να σηκώνονται κάποια ντρόν κάποιες απογευματινές ώρες, όσες μέρες μπορούμε, να σηκώνονται κάποια ντρόν και να βλέπουν ίσως κάποιο, όπως γινόταν με την πυροπροστασία. Νομίζω ότι αν θα τσακώσουμε, σε εισαγωγικά πάλι το λέω, 2, 3, 5, νομίζω ότι θα σταματήσει και αυτό το φαινόμενο, γιατί τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Αυτόφορο, κατάσχεση του αυτοκινήτου, μπορεί και 30 χιλιάρικα, είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολύ αυστηρά τα πρόστιμα.
0: Μάλιστα. Δεν γίνεται. Και ο Άγιος φοβέρα.
1: Είναι ποινικό αδίκημα πλέον. Έχει ψηφιστεί το 24, είναι ποινικό αδίκημα. Έστω και μία σακούλα μπάζα να αφήσεις έξω από τον κάδο, είναι ποινικό αδίκημα.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε όλους.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, μένουμε σε ναι, πείτε μας.
1: Ο Δήμος τι ζητάει, συνεργασία. Τα μπάζα ο Δήμος δεν έχει διαχείριση, τα πάνε στον ιδιώτη. Υπάρχουν μονάδες πολύ κοντά στην πόλη, προς την περιοχή της Καρβάλης, οι οποίοι, και στο Χαλκερού, οι οποίοι κάνουν, παίρνουν τα μπάζα. Ο Δήμος προσπαθεί καθημερινά με τα ογκώδη να κάνει τη διαχείρισή του. Όταν έχουμε ένα στρώμα, ένα ντουλάπι κτλ., παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Πότε περνάτε από εκεί, περνάμε και τα παίρνουμε. Υπάρχει πρόγραμμα για όλη την πόλη. Καθημερινά περνάνε. Να το αναφέρω συντομία. Τη Δευτέρα πάμε στην περιοχή του Άι Γιάννη. Αυτά είναι τα στάνταρ δρομολόγια. Υπάρχουν τρία δρομολόγια καθημερινά που βγαίνουν στην πόλη. Ένα είναι το προγραμματισμένο και άλλα δύο όταν υπάρχουν παράβολα ή όταν υπάρχουν κάποια έκτακτα. Γυρνάνε κάθε μέρα. Στο κέντρο είναι κάθε μέρα. Τώρα, Δευτέρα πάμε στην περιοχή του Άι Γιάννη. Την Τρίτη πάμε στο Παλιό. Την Τετάρτη πάμε στην περιοχή του Βύρωνα. Την Πέμπτη πάμε Κηπούπολη, Δέπος, Ακιολουκά και την Παρασκευή πάμε από Χωράφα, από αυτή τη μεριά της πόλης. Όταν όμως, γιατί χθες συγκεκριμένα παράδειγμα, χθες περάσαμε την περιοχή του Αϊγιάννη, εκεί στην Κομινών, επειδή περνάω συνέχεια από εκεί στην Κομινών, περάσαμε το πρωί, πήραν ό,τι ογκώδη υπήρχαν και το μεσημέρι που πέρασα είχε ένα στρώμα. Βρε ευλογημένε, το πρωί περάσαμε, έβγαλε στο στρώμα. Το στρώμα αυτό θα μείνει εκεί τώρα μία εβδομάδα. Γιατί εγώ που μένω απέναντι να βλέπω το στρώμα το δικό σου.
0: Έτσι.
1: Και άντε τώρα έβρεξε. Άντε πάνε σήκωστο να δούμε πώς θα σηκωθεί αυτό το στρώμα.
0: Έτσι.
1: Που έγινε ένα τόνο.
0: Μέστε.
1: Καταλαβαίνετε, λοιπόν, δηλαδή, δεν έτσι. Είναι αυτοί που δουλεύουν οι άνθρωποι, είναι και αυτοί συνάνθρωποι μας. Δεν μπορούν να σηκώσουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή, σεβασμός, σεβασμός.
0: Έτσι. Κύριε Τσιλικάκη, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Τσιλικάκης, Χρήστος, αντιδήμαρχος Καθαριότητας.

0: Ο Δήμος Καβάλας ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την Κύπρο στο πλαίσιο αδελφοποίησης με την Αμόχωστο. Τη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Απόστολο Μουτζάκη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος του πολιτισμού. Κύριε Μουτζάκη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα σε όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στην δεύτερη φάση για την αδελφοποίηση με τον Δήμο Αμοχώστου, η οποία θα πραγματοποιηθεί 24 του Οκτώβρη στην Αμόχωστο. Να τα βάλουμε όμως σε μια σειρά και να σας πω ότι αρχές Αυγούστου είχα την χαρά να εκπροσωπήσω τον Δήμο Καβάλας σε μια αντικατοχική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Δερίνια της Κύπρου. Η Δερίνια είναι η πόλη η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Και μέσα στα πλαίσια αυτές της εκδήλωσης ήρθα σε επαφή με τον Δήμαρχο Αμοχώστου, τους ανθρώπους του Δήμου. Συζητήσαμε το ενδεχόμενο να αδελφοποιηθούν οι δύο πόλεις μας, ο Δήμος Αμοχώστου και ο Δήμος Καβάλας. Υπήρξε ταύτιση των απόψεων και έτσι λοιπόν έληξε ομαλά η πρώτη φάση της αδελφοποίησης. Συνοηθήκαμε λοιπόν αυτή η αδελφοποίηση να γίνει 24 του Οκτωβρίου. Θα φύγει από την Καβάλα μια αντιπροσωπεία, δύο αντιδήμαρχοι, ο δήμαρχος και εκπρόσωποι από την αντιπολίτευση. Θα παραμείνουν 3 με 4 μέρες στην Αμόχωστο, στη Δερίνια στην ουσία, και εκεί θα γίνει η πρώτη φάση της αδελφοποίησης και μετά θα αποφασιστεί πότε θα γίνει η τελευταία φάση της αδελφοποίησης στην πόλη της Καβάλας. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση και από τις δύο πλευρές, mm-hmm. με έντονο συμβολισμό. Η Καβάλα πάντοτε βρίσκονταν στο πλευρό των Κυπρίων και τα όσα τραβούν όλα αυτά τα χρόνια και την προσπάθεια που κάνουν έτσι ώστε να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους ρίζες. Και από εκεί και πέρα όμως μας ανοίγονται και άλλες προοπτικές έτσι ώστε να συνεργαστούμε με τον Δήμο Αμοχώστου, τη Δερίνια και γενικά με την Κύπρο σε πολλούς τομείς.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Απόστολος Μουτζάκης, αντιδήμαρχος πολιτισμού.

0: Πάμε τώρα στην Βουλή των Ελλήνων, στην κυρία Δελικάρη Αγγελική, την βουλευτή που βρίσκεται εκεί για ένα σημαντικό νομοσχέδιο. Κυρία Δελικάρη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας από τη βροχερή Αθήνα.
0: Δώστε μας.
1: Είμαστε εδώ για την συμφωνία η οποία μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας στο Βελιγράδι το Μάιο του 2026 και πρέπει να πούμε ότι αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών. Και θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας, γιατί όταν μιλάμε για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αρχαιολογικά ευρήματα, έργα τέχνης ή ιστορικά αντικείμενα, αλλά μιλάμε για την ιστορία μας, για την ταυτότητά μας, τη συλλογική μνήμη μας. Και μιλάμε για αγαθά τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε λαού και τα οποία οφείλουμε να τα προστατεύουμε και να τα παραδίδουμε στις επόμενες γενιές. Και η αρχαιοκαφηλία, η παράνομη διακίνηση πολιτισμικών αγαθών δεν είναι ένα πρόβλημα που περιορίζεται στα σύνορα ενός κράτους. Πρόκειται για ένα διεθνές φαινόμενο το οποίο απαιτεί έτσι, συντονισμό, ανταλλαγή πληροφοριών και στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Και αυτό ακριβώς έρχεται να υπηρετήσει η συγκεκριμένη συμφωνία. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία με συγκεκριμένες προβλέψεις για την πρόληψη της αρχαιοκαπηλείας, την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης, αλλά και την ύπιση και των αγαθών στις χώρες προέλευσής τους.
0: Την επιστροφή είπατε, έτσι?
1: Την επιστροφή, φυσικά.
0: Ναι, ναι. Δεν ακούστηκε γι' αυτό, ναι.
1: Ναι, την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, έτσι, στις χώρες από τις οποίες προήλθαν. Και στην πράξη βέβαια αυτό σημαίνει και την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών των δύο κρατών, έτσι την αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών, ενίσχυση των τελωνιακών ελέγχων, εκπαίδευση του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο έτσι με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα και η Σερβία συνδέονται με παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας, έτσι βρισκόμαστε κοντά ιστορικά και έχουμε παρελθόν συνεργασίας. Και με τη συγκεκριμένη συμφωνία θεωρούμε ότι οι σχέσεις αυτές αποκτούν ακόμη ένα πεδίο κοινής δράσης, θα μπορούσαμε να πούμε, και φυσικά στέλνουμε ένα ευρύτερο μήνυμα ότι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορούν και πρέπει να συνεργάζονται πάντα για την προστασία της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς. Τότε η κύρωση αυτής της συμφωνίας Ελλάδα-Σερβίας είναι μια θετική πρωτοβουλία, την οποία φυσικά στηρίζουμε.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε σε αυτά. Θετική πρωτοβουλία, πολύ θετική. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Αγγελική Δελικάρη, είναι βουλευτής Καβάλας.

0: πάμε τώρα στον κύριο Αλέξη Γούλα, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος Καβάλας, πρώην αντιδήμαρχος, αλλά είναι και στην ομάδα πυρασφάλειας του παλιού, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά το φετινό καλοκαίρι και όχι μόνον. Και προημερών είχαν μάλιστα και μια γιορτούλα μεταξύ τους για τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Κύριε Γούλα, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μας ακούν. Έχετε δίκιο, για τρίτη χρονιά κάποιοι συμπολίτες μας βρήκαμε την ώρα και την όρεξη να στελεχώσουμε το πυροφυλάκιο που υπάρχει εκεί ψηλά στο παλιό, ούτως ώστε τις καλοκαιρινές ημέρες που υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή όταν η πολιτική προστασία έχει τριάρι ή τεσσάρι ή πεντάρι, να είμαστε εκεί σε ώρες από τις 7 μέχρι τις 1 για να κάνουμε παρατήρηση, ούτως ώστε αν προκύψει κάτι να ειδοποιήσουμε την πυροσβεστική για να σπεύσει. Αυτή είναι η δουλειά μας, την κάνουμε με όρεξη, την κάνουμε με κέφι και μπορώ να πω ότι κάποια μικρά περιστατικά τα προλάβαμε και η πυροσβεστική αντέδρασε άμεσα. Mm-hmm.
0: Και από όσο γνωρίζω έχει γίνει τρομερή δουλειά. Προχωρήσατε και στη διάνοιξη κάποιου δρόμου σε συνεργασία με το δασαρχείο, δασικού δρόμου, με το δασαρχείο και το Δήμο Καβάλα στη ΔΕΙΑΚ.
1: Ξέρετε, 2 χρόνια πριν έγινε μία άσκηση της περιφέρειας σε συνεργασία με δεκάδες φορείς εκεί στο αμφιθέατρο της περιφέρειας, mm-hmm. όπου το σενάριο της άσκησης προέβλεπε φωτιά στο τέλος του παλιού. Μία περιοχή η οποία προβληματίζει τους πάντες, γιατί είναι με πολλά δέντρα, τα οποία δέντρα είναι μέσα στις κατοικίες, είναι στα πεζοδρόμια, είναι δίπλα στο δάσος και αυτή η άσκηση έβγαλε κάποια προβλήματα τα οποία σιγά σιγά ο σχεδιασμός ανέδειξε ότι πρέπει να επιληθούν. Τι ήταν αυτό? Να οριστούν κάποιες ζώνες όπου σε περίπτωση πυρκαγιάς ο κόσμος θα πρέπει να συγκεντρωθεί για να απομακρυνθεί με πλοία. Να οργανωθούν οι ομάδες για το πώς θα αντιδράσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Το τι θα συμβεί με τα αυτοκίνητα, πόσο γρήγορα θα κλείσουν οι δρόμοι. Το τι θα πρέπει να γίνει σχετικά με την απομάκρυση των ξερών εκεί στις παρυφές, αυτό που συνέβη και φέτος. Η ΔΕΙΑΚ είχε ένα κονδύλιο το οποίο από μια εργολαβία θα έπρεπε να το επενδύσει σε ένα τέτοιο έργο και επέλεξε εκείνο το σημείο, ούτως ώστε έγινε μια διάνοιξη, ένας καθαρισμός από το δασαρχείο με την επίβλεψη του δασαρχείου 400 μέτρων επί 30. Έγινε μια ζώνη η οποία πράγματι ήταν πολύ πυκνά εκεί από πίσω, τέρμα στην οδό Τσαρούχη για όσους ξέρουν την περιοχή. Mm-hmm. Και ήταν ένα πολύ δραστικό σημείο που έγινε μια πράξη. Από εκεί και πέρα έγινε πέρσι μια άσκηση με το πυροσβεστικό πλοίο της πυροσβεστικής και με την ομάδα διάσωσης από την Ηρακλίτσα με τα φουσκωτά, όπου πάλι εκεί στο ακροτήρι ήρθαν και αντέδρασαν και είδαν το τι θα συμβεί και πώς θα απομακρυνθεί ο κόσμος. Έφτασε το πυροσβεστικό πλοίο, αυτό το σύγχρονο πλοίο που ήρθε στο λιμάνι μας, να φτάσει σχεδόν μέχρι την άμμο για να δει τις προσβάσεις που θα έχει. Γίνονται κάποια πράγματα αθόρυβα για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Mm-hmm. Μπήκαν οι πινακίδες πολιτικής προστασίας, αυτές οι πράσινες πινακίδες που ορίζουν τα σημεία εκένωσης. Και εμείς με τη σειρά μας βοηθάμε με την παρουσία μας. Να πω βέβαια το παράπονο μου, σε ένα χωριό, γιατί χωριό θα γίνει το, κοινότητα θα γίνει το παλιό στις επόμενες εκλογές, mm-hmm. έχουν πάρθει αποφάσεις mm-hmm. από το Υπουργείο Εσωτερικών, με 2.000 κατοίκους, τα 20 άτομα που υπάρχουν στο πυροφυλάκιο είναι τίποτα. Πρέπει να ενεργοποιηθούν κι άλλοι, υπάρχουν οι περιουσίες εκεί, όλοι ασχολούνται με τον τουρισμό, θα πρέπει να διασφαλίσουμε την περιοχή ως χώρο οφθαλμού και να ενεργοποιηθούν γονείς και παιδιά. Τα παιδιά τα τονίζω γιατί ο μικρότερος στην πυροφύλαξη φέτος ήταν κοντά στα 50. Όταν υπάρχουν δεκάδες παιδιά που πρέπει να βρουν τον τρόπο και την όρεξη να συμμετέχουν σε αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Ήταν ο κύριος Αλέξης Γούλας, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος Καβάλας και μέλος αυτής της ομάδας πυροφύλαξης του παλιού Καβάλας.

0: Πάμε στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας, στον πρόεδρο του, κύριο Μιστακίδη Ζαφύρη, να μας ενημερώσει για τις εκλογές που έρχονται. Νομίζω είναι τον Νοέμβριο, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Μιστακίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους αγρότες.
0: Ενημερώστε μας λίγο για τις εκλογές. Πότε θα γίνουν καταρχήν?
1: Οι επικείμενες εκλογές είναι τον Νοέμβριο του 2026, 22 Νοεμβρίου του 2026. Γίνονται κάθε 4 χρόνια. Η τελευταία θητεία έγινε τετραετής, ήταν τριετής οι θητείες των οργάνων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, γίνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Υπάρχουν τρεις κάλπες, η μία είναι για το Διοικητικό Συμβούλιο για όλη την Ελλάδα δηλαδή, το άλλο είναι για τα παραρτήματα, τα 10 ανά την Ελλάδα, ένα από τα οποία είμαστε και εμείς εδώ στην Ανατολική Μακεδονία, και το τρίτο είναι για τη συνέλευση των αντιπροσώπων. Τριπλές κάλπες δηλαδή ουσιαστικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς θα είστε υποψηφίος για την Προεδρία?
1: Εγώ δεν θα είμαι γενικά υποψήφιος. Ήμουνα 4 φορές συναπτές θητείες, πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Νομίζω ότι θα πρέπει, η παράταξη συνεχίζει, η παράταξη που έχουμε κάνει χωρίς η Γεωδράση, η οποία αποτελείται από συναδέλφους από όλους τους πολιτικούς χώρους. Δεν ήταν το κριτήριο αυτό. Το κριτήριο ήταν να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να μπορούμε να από κάποιες βασικές αρχές και αξίες, όπως είναι της κοινωνικής αλληλεγγύης, της συνεισφοράς στο συνάδελφο, στο τόπο μας, και φυσικά με όρους διαφάνειας να ασχοληθούμε, να προσφέρουμε. Αυτές ήταν έτσι οι βασικές αρχές. Όποιοι μπορούσαν να συμφωνήσουν σε αυτές τις βασικές αρχές, και είναι αρκετοί, ήταν και είναι ακόμα περισσότεροι, φτιάξαμε την παράταξη, να το πω έτσι, τη Γεωδράση, η οποία συνεχίζει χωρίς εμένα φυσικά. Έχει εμπλουτιστεί και έχει εμπολιαστεί με νέους και νέες συναδέλφισσες και από τους τρεις νομούς, Ερών, Δράμας και Καβάλας, και προχωράμε με αυτές τις με αυτή την μορφή, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω δίνεται έδαφος πλέον στους νεότερους.
1: Προφανώς θα πρέπει να το κάνουμε όλοι οι παλιότεροι αυτοί. Δεν σημαίνει ότι προφανώς και όσες φορές και να θέλει να βάζει κάποιος υποψήφιος, αυτό δεν είναι διορισμένο στα όργανα κανένας μας. Έτσι και αλλιώς άμυστες είναι οι θέσεις αυτές. Όμως θα πρέπει ο καθένας να καταλαβαίνει πότε αυτός θέλει να αποσύρεται. Αυτό νομίζω ότι είναι, όταν ανοίγει ένας κύκλος πρέπει να κλείνει σε κάποια στιγμή, να δίνουμε τόπο στους νεότερους. Είναι ευχάριστο το γεγονός απέναντια σε σχέση με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς, θεσμικούς φορείς, που δεν υπάρχει συμμετοχή ανθρώπων που θέλουν να πούν στα συμφορέτια. Εμείς σαν παράταση, και αυτό είναι το ευχάριστο, και αυτό με γεμίζει ικανοποίηση μετά από τόσα χρόνια, δεν δυσκολευτήκαμε να βρούμε ανθρώπους να ασχοληθούμε, να προσφέρουν στον συνάδελφό τους, συναδελφική κοινότητα, στον τόπο μας γενικότερα, γιατί είδανε την πορεία μας, είδανε με ποιον τρόπο πορευτήκαμε τόσα χρόνια, και κερδίσαμε φυσικά και την εμπιστοσύνη της πολιτείας, και νομίζω ότι και αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, και αυτό κρατώ πέρα από τις σχέσεις που έχουν καλλιεργηθεί όλα αυτά τα χρόνια με συναδέλφους. Αυτό κρατώ από όλη αυτή τη διαδρομή μου.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλά.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ζαφύρης Μιστακίδης, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον εκπρόσωπο αγροτικού τομέα Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Παπαμερή Κώστα. Καθώς είναι γνωστό το πρόβλημα που υπήρξε φέτος με τα σταφύλια στην περιοχή του Παγκαίου. Κύριε Παπαμερή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Ασβεστά, σε εσάς, στους συνεργάτες του σταθμού και στους φίλους ακροατές του νομού Καβάλας.
0: Ενημερώστε μας λίγο.
1: Ως προ τα σταφύλια, θα ξεκινήσω από την πανδημία που είχαμε του περενόσπορου. Ένα μεγάλο πλήγμα. Καταστραφήκανε πάρα πολλοί αμπελώνες που δεν θα συγκομιστούν. Όσοι από αυτούς τους αμπελώνες μπορέσαν και γλιτώσαν ένα μέρος της παραγωγής τους, το εμπορικό ενδιαφέρον είναι μηδαμινό. Και μάλιστα είναι κάτω του κόστους παραγωγής. Θα σας θυμίσω από τις τιμές του 23-24 και το μέχρι τις 20 Οκτωβρίου πάμε από το λιγότερο από 40 μέχρι 80% κάτω των τιμών που υπήρχαν αυτά τα χρονικά διαστήματα που σας ανάφερα. Mm-hmm. Φτάσαμε τώρα, δεν υπάρχει ζήτηση και αυτά που σκεφτείτε να ήταν όλα παραγωγή. Ας πούμε ότι είναι το 30% σε παραγωγή. Αυτή τη στιγμή όλα τα ανοιχτά, παράδειγμα γιατί τα Βικτόρια έχουν φύγει τα πρόημα, ό,τι ήταν και γλιτώσανε, σε τιμές εξευτελιστικές, στα 30 λεπτά και 25 λεπτά μάλιστα κάποια. Φτάνουμε στα Ιτάλια, τα ανοιχτά αυτή τη στιγμή, τα οποία δεν έχουν συγκομιστεί λόγω μη ζήτησης του προϊόντος, και αυτές οι προχωτώσεις σίγουρα θα τα αποτελειώσουν. Έχουμε τα σκεπαστά τα Ιτάλια, έχουμε τα Αμερικάνικα, τα οποία είναι αυτά που έχουμε βάλει τα τελευταία χρόνια με προδιαγραφές, με δικαιώματα, με δραστικές ουσίες, και να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό προϊόν. Δυστυχώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει η αξία τους, η εμπορική τους αξία, και πάρα πολλά θα είναι στα διάθετα. Και αυτές οι κλιματολογικές συνθήκες, όπως τις βλέπετε και τις βλέπετε και εσείς σήμερα, αύριο και μεθαύριο που έχουμε, και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετέπειτα από μια εβδομάδα, 10 μέρες, γιατί αυτά τα σταφύλια τα σκεπαστά κρατιούνται και μέχρι 20 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Αν θα χαλάσουν. Η εμπορική αξία είναι, αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο, ότι εκτός που είναι χαμηλές, πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές, δεν υπάρχει ζήτηση του προϊόντος. Είναι πάρα πολύ μηδαμινή. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην αγοραστική αξία του καταναλωτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί αυτά τα σταφύλια που είναι με δραστικές ουσίες, με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, χωρίς υπολοιματικότητα φυτοφαρμάκων, οι μεγάλες αλυσίδες προς την Ευρώπη που απευθύνονται με χαμηλά σταφύλια, όσο σας λέω, στην τιμή πάρα πολύ χαμηλά, δεν υπάρχει αγοραστική αξία. Δεν υπάρχει το εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη, ο καταναλωτής, δεν του φτάνουν τα χρήματα για φρούτα, παίρνει τα αναγκαία ή κάποια άλλα που του χρειάζονται άμεσα, και γι' αυτό ακριβώς σε όλα τα φρούτα, αυτό το τονίζω γιατί είχαμε, δεν ήταν μόνο τα σταφύλια, αν πάρουμε και προς τα πίσω, είτε λέγονται βερίκουκα, ροδάκινα, κεράσια, τα πάντα ήταν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Οι αμπελοκαλλιεργητές έχουν μεγάλο κόστος παραγωγής. Δεν ξέρω φέτος, βέβαια, που μέχρι στιγμής δεν ξέρω αν έχει κάνει τίποτα η πολιτεία από πλευράς, οι τέσσερις βουλευτές, η περιφέρεια, ο Δήμος, εμείς δηλαδή, προς το θέμα του περινοσπόρου, τι έχει ξεκινήσει, ποια διαδικασία προς το Υπουργείο. Και συγχρόνως μετά ερχόμαστε στο θέμα των τιμών, στον εξευτελισμό. Οπότε θα πρέπει να πούμε ότι αφού έχει χαθεί τόσο μεγάλο εισόδημα, θα πρέπει να πάμε πλέον είτε σε Deminitim ή στο μέτρο 23. Αυτά βέβαια εγώ δεν είμαι σε θέση, ούτε και κανένας από εμάς, πώς θα γίνουν. Εκείνο που πρέπει να τρέξουν η πολιτεία, η κυβέρνηση, οι βουλευτές μας, η περιφέρεια, ώστε να στηριχθεί ο σταφυλοπαραγωγός, ο αμπελοκαλλιεργητής του νομού Καβάλας, για να μπορέσει να τα επεξέλθει και να δει, και αν θα μπορέσουν, το τονίζω έτσι απλά κυρία Σβεστά, mm-hmm. με το κόστος παραγωγής που υπάρχει, που έχει διπλασιαστεί και σε κάποια σημεία έχει τριπλασιαστεί, πώς θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του, γιατί όλοι χρωστάμε στους γεωπόνους, σε πετρέλαια, σε ρεύματα, σε εργάτες, σε υλικά συσκευασίας, σε προμηθευτικά άλλα υλικά. Πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτά τα ποσά. Πράγμα είναι αδύνατον, όλοι θα είμαστε χρεωμένοι, και σιγά σιγά τα χωριά μας γίνονται χωριά γερόντων, εγκαταλείπουν οι νέοι τις δουλειές, δεν συμφέρει πλέον να δουλεύουν, δεν συμφέρουν να έχουν παραγωγές. Γι' αυτό βλέπετε γεμίζουν τα αστικά κέντρα και τα χωριά ερημώνουν. Βέβαια θα σας πω και έχουμε και είχαμε και για την ελιά, η οποία βέβαια και αυτή από τα προηγούμενα χρόνια η τιμή της έχει κατέβει, αλλά εκεί τουλάχιστον υπάρχει ότι το προϊόν συγκομίστηκε. Υπάρχει το ελεύθερο εμπόριο, ελεύθερη οικονομία, υπάρχει αυτή η τιμή, συγκομίστηκε το προϊόν. Δεν θα πεταχτεί το προϊόν. Αυτή είναι η διαφορά. Με τα σταφύλια αυτό έχουμε. Πετιέται το προϊόν. Θα σαπίσει.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά γιατί δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Καλημέρα σας κύριε Ασβεστάς και εσάς, στους συνεργάτες και τους ακροατές. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Παπαμερής, εκπρόσωπος του αγροτικού τομέα του Δήμου Παγκαίου, τον οποίο ολοκληρώσαμε, στις 10 σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα την Πανταζόγλου και τον Κώστα τον Λουκούμη. Από όλους εμάς ευχές και καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξτο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Άμμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή, πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, αγιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές οι υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε δύο υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδων και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλή σας ημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είμαστε στην καθημερινή μας συντροφιά. Να ανοίξουμε το χάρτη της επικαιρότητας για το επόμενο 2ωρο μέχρι τις 12 και να δούμε ποια είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας, κάνοντας ένα ραδιοφωνικό ταξίδι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και στάσεις εκεί που βλέπουμε ότι τα γεγονότα μας ενδιαφέρουν, σας ενδιαφέρουν. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος επιμελείται τον ήχο, κοντά μας και οι δημοσιογράφοι των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη που μας υποστηρίζουν με τα ρεπορτάζ τους και εσείς που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Υπενθυμίζουμε τις συχνότητες όπως το κάνουμε κάθε μέρα, επειδή δύο περιφερειακοί σταθμοί συντονίζονται σε ένα κοινό πρόγραμμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μεταδίδεται από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Ορεστιάδας. ΕΡΤ Ορεστιάδας συχνότητες 101 και 103,5 στα FM, ΕΡΤ Καβάλας συχνότητα 96,3 στα FM και ertaeco.gr, το διαδίκτυο, η πλατφόρμα της ΕΡΤ, εκεί θα μας βρείτε να μεταδίδουμε τα προγράμματά μας όλοι οι σταθμοί της ΕΡΤ και οι δύο περιφερειακοί σταθμοί στους οποίους είστε συντονισμένοι σήμερα, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλή σας μέρα λοιπόν για ακόμη μια φορά και ευχόμαστε να πάνε όλα καλά εκεί όπου έχουμε έντονα κλιμακωτικά φαινόμενα στην Ελλάδα, εκεί που οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, έντονες καιρικές συνθήκες σε περιοχές όπως η Αττική, η Εύβοια, η Σκιάθος, η Ρόδος, Πελοπόννησο, Κρήτη, έντονα τα καιρικά φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα, πιο ήπια τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για τη σημερινή ημέρα. Μια μέρα βροχερή, μια μέρα συννεφιασμένη σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά ευτυχώς όχι με τα ύψη βροχής που βιώνουν και αυτή την ώρα και αυτή την μέρα στην άνθρωπή μας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εδώ γενικά στην Ελλάδα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, έχουμε βροχές, έχουμε καταιγίδες, κυρίως όμως στα κεντρικά και στα νότια, με τα φαινόμενα να επιμένουν σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, να είναι ισχυρά. Εμείς εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε στη διάρκεια της ημέρας βροχοπτώσεις μέχρι και αργά τις απογευματινές ώρες σε αρκετές περιοχές και νεφώσεις. Έχουμε έντονους ανέμους οι οποίοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία περιμένουμε να μην ξεπεράσει γενικά στη χώρα τους 20-18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να φτάσει και τους 24. Όμως σταδιακά βλέπουμε μία μείωση της θερμοκρασίας, κυρίως στις υψηλές τιμές, και το αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτό. Μπαίνουμε στο χειμώνα και περιμένουμε βεβαίως να δούμε τι γίνεται και με τα μέτρα για το πώς θα ζεσταθούμε αυτόν τον χειμώνα που τα πράγματα είναι δύσκολα ενεργειακά για την Ανατολική και τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι η θερμοκρασία φτάσει μέχρι τους 16 βαθμούς Κελσίου, άρα τα μπουφανάκια μπήκαν για τα καλά, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Υπάρχουν και οι αμετανόητοι, και εδώ στο στούντιο προηγουμένως ο Σάκης Ασβεστάς με το κοντομάνικο ήταν. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο κλίμα της εποχής και περιμένουν, όπως είπαμε, να ακούσουν και τα μέτρα. Θέλει προσοχή στους δρόμους, τα λέγαμε και χθες. Βλέπουμε ότι μικροτροχαία συμβαίνουν σε διάφορες περιοχές. Τώρα με την βροχή, με την υγρασία, με την περιορισμένη ορατότητα και με το γεγονός ότι ο κόσμος παίρνει το αυτοκίνητό του πιο εύκολα για να μετακινηθεί λόγω των καιρικών συνδικών, θέλει να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε προσεκτικοί όταν κινούμαστε, ιδιαίτερα όταν έχει και αρκετή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή όταν δεν έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση και είμαστε σε δρόμο που αναπτύσσουμε ταχύτητα. Και προσοχή και στις παγίδες του οδικού δικτύου, γιατί δυστυχώς υπάρχουν παγίδες και γίνονται αντιληπτές όταν βρέχει. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου στην Καβάλα. Σταμάτησαν τα δρομολόγια από το πρωί για πριν.
ουρανό λόγω των θυελωδών ανέμων έως και 9 από 4. Οι άνεμοι δυνατοί έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τις περιοχές μας εδώ τις Καβάλες. Το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το Θρακικό Πέλαγος που ισχύει μέχρι τη μία η ώρα προβλέπει έντονους ανέμους βόρειο-ανατολικούς μέχρι και 9 από 4 και σταδιακή εξασθένιση στα 7 με 8 και αργότερα στα 6 με 7 από 4. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλης από τις 7 και 4 το πρωί τέθηκε σε ισχύ αναστολή των δρομολογίων των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων ανοιχτού τύπου που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη πορθμιακή γραμμή Καβάλας Πρίνου. Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα και με την τροχέα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό για τα βαρέα οχήματα λόγω των θυελωδών ανέμων. Η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει από τα ξημερώματα, 2:15 τα ξημερώματα, σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων σε τμήμα της Εγνατίας Οδού για λόγους οδικής ασφάλειας. Και ποιο είναι το τμήμα? Το τμήμα αφορά το δυτικό ανισόπεδο κόμβο Κομωτινής έως το δυτικό ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων Ξάνθης, εκεί που οι έντονοι άνεμοι κατά καιρούς δημιουργούν προβλήματα ακόμη και στα βαρέα οχήματα και κυρίως στα βαρέα οχήματα. Η απαγόρευση λοιπόν ισχύει για τα οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων, επομένως επηρεάζει κυρίως φορτηγά και άλλα οχήματα βαρέα που κινούνται στο συγκεκριμένο οδικό άξονα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι θυελώδεις άνεμοι και δεσμηνείς σε καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων, το γνωρίζουν καλά οι οδηγοί που κάνουν συχνά το δρομολόγιο, θα πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Οδικού Δικτύου Κομωτινή Πορτολάγος Ξάνθη. Η συγκεκριμένη διαδρομή χρησιμοποιείται ως εναλλακτική για την παράκαμψη του τμήματος της Εγνατίας Οδού, στο οποίο εφαρμόζονται οι περιορισμοί. Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στα σημεία όπου ισχυρές ρηπές ανέμου ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφαλή κίνηση των οχημάτων.

0: Καλή σας μέρα για ακόμη μία φορά και να καλημερίσω και τον Κώστα Λουκούμη που είναι στο στούντιο. Καλή σου μέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα. Το μικρόφωνο, Μάκη.
0: Όχι, εντάξει. Γιατί, Μάκη.
1: Δεύτερη μέρα συνεχόμενη.
0: Καλή σου μέρα, Κώστα. Καλώς ήρθες. Καθυστέρησες λίγο. Το ρεπορτάζ προηγείται και ήταν και ρεπορτάζ με πολύ υλικό.
1: Ναι, είχε ένα περίεργο story. Δηλαδή, ναι, από αυτά που δεν έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον στην Καβάλα. Είναι μια υπόθεση ναρκωτικών, μια μεγάλη επιτυχία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Mm-hmm. Θα τα πούμε γιατί σαν σήμερα θα ήθελα να πάμε να δούμε τι γίνεται στο παρελθόν μια μέρα σαν τη σημερινή. 14η Οκτωβρίου, 14 Οκτωβρίου, βγήκαμε στα μισά του Οκτώβρη λοιπόν. Και ήταν σαν σήμερα το 1863, Κώστα και αγαπητοί φίλοι, όταν ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ, σας λέει κάτι το όνομα, κατοχυρώνει την πρώτη του ευρεσιτεχνία για την παρασκευή της νητρογλυκερίνης, ενός εξαιρετικά ισχυρού και επικίνδυνου εκρηκτικού. Είναι το πρώτο βήμα μιας επιχειρηματικής πορείας που θα τον κάνει έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της εποχής του. Ο άνθρωπος που θα αποκτήσει τεράστια περιουσία από τα εκρηκτικά και την πολεμική βιομηχανία θα αφήσει τελικά το όνομά του στα διασημότερα βιβλία, βραβεία για την επιστήμη, τη λογοτεχνία και την ειρήνη. Η νητρογλυκερίνη βέβαια δεν ήταν δική του ανακάλυψη. Την είχε παρασκευάσει το 1847 ένας Ιταλός χημικός, αλλά η μεγάλη ευαισθησία της σε κραδασμούς και χτυπήματα καθιστούσε τη χρήση της εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο Νόμπελ αναγνώρισε τις δυνατότητες της στην διάνοιξη σειράγκων, στα ορυχεία, στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα και αναζήτησε τρόπους να αξιοποιηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα πειράματα βέβαια είχαν κόστος, γιατί μια έκρηξη στις εγκαταστάσεις της οικογένειας στη Στοκχόλμη σκότωσε 5 ανθρώπους, ανάμεσα και τον μικρότερο αδερφό του, τον Εμίλ, που ήταν μόλις 20 ετών. Όμως ο Νόμπελ συνέχισε τις, η Νομπέλ όπως τον λένε, συνέχισε τις έρευνές του και το 1867 κατοχύρωσε και το δυναμίτη, μια εφεύρεση που επέτρεπε τον ασφαλέστερο χειρισμό της νητρογλυκερίνης. Τεράστια εμπορική επιτυχία ο δυναμίτης. Ο Νομπέλ δημιούργησε ένα διεθνές δίκτυο εργοστασίων και απέκτησε συνολικά 355 ευρεσιτεχνίες. Η δραστηριότητά του φυσικά δεν περιορίστηκε στα εκρηκτικά για κατασκευαστικά έργα. Μετά κατοχύρωσε τη βαλιστίτιδα, μια νέα προθετική εκρηκτική ύλη που παρήγαγε πολύ λιγότερο καπνό από την παραδοσιακή πυρίτιδα και προοριζόταν για στρατιωτική χρήση. Μάλιστα, οι γαλλικές αρχές απέρριψαν την πρότασή του να πουλήσει τα δικαιώματα, να πάρουν τα δικαιώματα και τα πούλησε στην Ιταλική κυβέρνηση προκαλώντας αντιδράσεις στη Γαλλία που κατηγορήθηκε ακόμα και για βιομηχανική κατασκοπία. Πάντως, το 1894 αγόρασε τη Σουηδική Μποφόρς, μια μεταλλουργική επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν ήδη στην κατασκευή όπλων, την οποία τον συνέδεσε ακόμα περισσότερα με την πολεμική βιομηχανία. Ήταν ένας εφευρέτης του οποίου τα εκρηκτικά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στον πόλεμο. Μάλιστα, ο ίδιος είχε αναπτύξει και προϊόντα ειδικά για στρατιωτική χρήση και είχε επενδύσει ο ίδιος στην παραγωγή όπλων. Πώς έγινε αυτή η μεταστροφή και σήμερα έχουμε αυτά τα βραβεία Νόμπελ Ειρήνης στην ιστεροφημία του Νομπέλ με αυτόν τον τρόπο? Λέγεται, και δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά λέγεται ότι το 1888 πέθανε ο αδερφός του Λούντβιχτ και τότε συνέβη ένα περιστατικό που συνδέθηκε με την δημιουργία των βραβείων. Σύμφωνα με μια ευρέως διαδεδομένη ιστορία, μια γαλλική εφημερίδα μπέρδεψε τους δύο αδερφούς και δημοσίευσε μια πρόωρα την νεκρολογία του Άλφρεντ Νόμπελ, παρουσιάζοντάς τον ως έμπορο του θανάτου. Η ιστορία θέλει τον Νόμπελ να συγκλονίζεται διαβάζοντας πώς θα τον θυμόταν ο κόσμος και αποφασίζει να αλλάξει την ιστεροφημία του. Ωστόσο, η συγκεκριμένη νεκρολογία με το χαρακτηρισμό δεν έχει εντοπιστεί. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι το περιστατικό αυτό καθόρισε την απόφασή του να δημιουργήσει τα βραβεία. Το θέμα είναι ότι δημιούργησε τα βραβεία το 1895, έφυγε από τη ζωή και μετά από 5 χρόνια, το 1901, τα πρώτα βραβεία Νόμπελ απονεμήθηκαν μετά το θάνατό του. Κάπως έτσι φτάσαμε και αυτές τις ημέρες γίνεται έτσι κι αλλιώς η απονομή των βραβείων.

Νόμπελ. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1862 οι Αθηναίοι που τώρα δοκιμάζονται με τις βροχές συγκεντρώνονται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσουν την έξωση του βασιλιά Όθωνα. Ο Δημήτριος Βούλγαρης εκφωνεί λόγο και η πλατεία αποκτά το όνομα Ομόνια. Έχουμε το 1892 την κυκλοφορία μιας πρώτης συλλογής διηγημάτων με πρωταγωνιστή τον διάσημο Detective Sherlock Holmes, The Adventures of Sherlock Holmes. Έχουμε το 1912 τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Θεόδωρο Ρούσβελτ να δέχεται πυροσβολισμό στο στήθος πριν από προεκλογική ομιλία στο Μιλγουόκι. Παρά τον τραυματισμό του ανεβαίνει στο βήμα και μιλάει περίπου για 84 λεπτά. Έχουμε το 1947 έναν Αμερικανό πιλότο να είναι ο πρώτος άνθρωπος, ο Τσακ Γέιγκερ, ο οποίος ξεπερνά το φράγμα του ήχου σε ελεγχόμενη οριζόντια πτήση με ένα πειραματικό αεροσκάφος Bell X1. Έχουμε το 1964 το Νόμπελ Ειρήνης στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για τον μη βίαιο αγώνα του κατά των φυλετικών διακρίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε το 1981 το Χόσνι Μουμπάρακ να αναλαμβάνει την προεδρία της Αιγύπτου μετά τη δολοφονία του Ανουάρ Σαντάτ και να παραμένει στην εξουσία σχεδόν 30 χρόνια μέχρι την ανατροπή του του 2011. Έχουμε το 1994 να κυκλοφορεί το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες, μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες της δεκαετίας εκείνης. Τζον Τραβόλτα, Σάμιουελ Τζάκσον, Ούμα Θέρμαν. Νόμπελ Ειρήνης 1994, σαν σήμερα σε Γιασέρα Ραφάτ, Γιτσάκ Ράμπιν. Δεν πήγε καλά αυτό για τον μετά από λίγο δολοφονήθηκε Σιμών Πέρες για τη συμβολή του στην ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Κάποιοι δεν τις θέλουν τις ειρηνευτικές διαδικασίες, δεν θέλουν ειρήνη στην περιοχή προφανώς. Και να πούμε ότι μία μέρα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1995 η Ελένη Βλάχου, η Ελληνίδα δημοσιογράφος, εκδότρια και εκ των σημαντικότερων γυναικείων μορφών του ελληνικού τύπου, κόρη του ιδρυτή της Καθημερινής Γεωργίου Βλάχου, ανέλαβε τη διεύθυνση της εφημερίδας και τη μετέτρεψε σε ένα από τα εγκυρότερα έντυπα της χώρας τότε. Διακρίθηκε για το ήθος, την υφαλιότητα και την προσήλωσή της στην ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας. Το 1967, μετά το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τη Χούντα και ανέστειλε την κυκλοφορία όλων των εκδόσεών της, πράξη που θεωρήθηκε σύμβολο δημοσιογραφικής αξιοπρέπειας. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2022 ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, ο Έλληνας πρωταθλητής Ολυμπιονίκης του Ταϊκβοντό, μια από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, με δύο ασημένια Ολυμπιακά μετάλλια στην Αθήνα το 2004 και στο Πεκίνο το 2008, σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς του 2008. Διακρίθηκε για το ήθος, τη μαχητικότητα και την προσήλωσή του στις αξίες του αθλητισμού. Έφυγε πρόωρα στα 43 του χρόνια από μια ειδική, ιδιαίτερη μορφή καρκίνου, συγκλώνησε τη χώρα. Το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του με λόγια δύναμης και ανθρωπιάς τον καθιέρωσε ως σύμβολο γενναιότητας και αξιοπρέπειας, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και απέναντι στην ασθένεια. Γερβάσιος γράφει το εορτολόγιο σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή της τυποποίησης, διαβάζω. Αυτά όσον αφορά τα όσα μας φέρνει η σημερινή ημέρα.

0: Λοιπόν, να δούμε λίγο, Κώστα, αυτή την ιστορία την οποία παρακολούθησες με την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
1: Ναι, όπως είπαμε, μια μεγάλη επιτυχία για την Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας και γενικότερα για την περιφέρεια. Και έτσι λοιπόν, σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης, Ρένα. 89 κιλών ακατέργαστης και 84 κιλών κατεργασμένης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα ναρκωτικά εισάγονταν στη χώρα μέσα σε συσκευασίες, σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Και εκτός από τα κιλά αυτά, βρέθηκαν και 937 συσκευασίες μέσα σε αυτές τις κρύπτες. Οι μεταφορές αυτές έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, Ρένα, αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού, με το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία πάντα, οδηγούσε ένας από τους συλληφθέντες, είχε μπει στην Ελλάδα κατά το τελευταίο 15ήμερο μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαίας, στην Κομωτινή. Εκεί το όχημα δεσμεύτηκε από το τελωνείο της Κομωτινής για διοικητικές παραβάσεις και τότε οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού μαζί με τον ειδικό σκύλο ανείχνευσης ναρκωτικών Θόρ του Λιμεναρχείου Καβάλας και εντόπισαν αυτή την πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν επίσης ένα πιστόλι, χρηματικό ποσό, μαχαίρια. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση κλιματικής οργάνωσης, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση του νόμου περιόπλων. Χθες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πιθανόν, λένε πληροφορίες, την Παρασκευή στον ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ συνεχίζεται το προανακριτικό έργο από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Καβάλας.
0: Έχει δώσει και κάποιες φωτογραφίες και ένα βιντεάκι στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, όπου φαίνεται πόσο αριστοτεχνικά κρυμμένες είναι οι συσκευασίες μέσα στο φορτηγό και πώς έγινε ο εντοπισμός τους.
1: Και μιλάμε για ποσότητα που δεν αφορά την Καβάλα. Έτσι,
0: είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα. Είναι κύκλωμα παντού διακίνησης. Δεν είναι, μιλάμε για απλούς χρήστες. Μιλάμε για ένα μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
1: Από την Ισπανία, δηλαδή. Τώρα υπάρχει ολόκληρο κύκλωμα, όπως είπες.
0: Ναι. Από και προφανώς υπήρξε και μια ενημέρωση της αστυνομίας με κάποιο τρόπο, ας πούμε. Υπήρχε μια οργάνωση της αστυνομίας που κατάφερε να εντοπίσει κάποια πράγματα, να τα συνδέσει και να υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
1: Σίγουρα με το που κατάλαβαν στο τελωνείο της Κομωτινής ότι κάτι δεν πάει καλά με το αυτοκίνητο και γι' αυτό δεσμεύτηκε και για διοικητικές παραβάσεις ή της άλλης, οι έμπειροι αξιωματικοί της αστυνομίας προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους και βγάλαν αυτό το λαβράκι, συσσαγωγικά.
0: Ναι, η προανάκριση βέβαια συνεχίζεται γιατί εμπλέκει και άλλο κόσμο αυτή η υπόθεση, είναι μεγάλη υπόθεση και γι' αυτό και η αστυνομία μιλάει για εξάρθρωση κλιματικής οργάνωσης, γιατί μιλάμε για ένα ολόκληρο κύκλωμα ουσιαστικά που ξεπερνάει πολύ την εμβέλεια, όπως είπες, της Καβάλας.
1: Ναι, είναι τουλάχιστον 2-3 άτομα, 2 συλληφθέντες και 3 άτομα που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Οι οποίοι
0: είναι πολύ λίγοι για να διαχειριστούν αυτή την ποσότητα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γι' αυτό συνεχίζεται αυτή η προανάκριση για να δει η αστυνομία και ποια άλλοι μπορεί να εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία ή πώς αλλιώς να γίνεται αυτή η διαδικασία. Εντυπωσιακό, πραγματικά.

0: Λοιπόν, τώρα θα μετακινηθούμε, θα πάμε στην Δράμα και από εκεί θα αγκαλιάσουμε πάρα πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι θα βρεθούν στη Δράμα, στο τρίτο αντάμωμα συλλόγων καρκινοπαθών, μελών συλλόγων καρκινοπαθών, να το πω καλύτερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ευγενία Σαραφίδου, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδας. Καλή σας μέρα, κυρία Σαραφίδου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
0: Έχουμε τα συνέδρια, έχουμε τα πολύ ενδιαφέροντα συνέδρια που γίνονται στη Δράμα, που έχουν να κάνουν με την εξέλιξη και την ενημέρωση των ανθρώπων και των οικείων τους σχετικά με τον καρκίνο. Και έχουμε και αυτό το τρίτο μεγάλο, όπως διαβάζω, αντάμωμα μελών συλλόγων καρκινοπαθών, που είναι κάτι διαφορετικό και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό Παρασκευή και Σάββατο στη Δράμα.
2: Ακριβώς. Κάνατε ένα πάρα πολύ ωραίο πρόλογο, αλλά αναφερθήκατε στα ωραία συνέδρια που γίνονται στη Δράμα, γιατί όπως λέω η Δράμα είναι μια πόλη φιλόξενη, μια πόλη των νερών και των συνεδρίων. Φιλοξενεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν να προσφέρουν κάτι, ούτως ώστε να βοηθήσουν τους ογκολογικούς ασθενείς, γιατί στη Δράμα πολλές φορές το έχω πει, έχουμε πολύ καρκίνο. Αυτά όμως είναι ωραία πράγματα, αλλά εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία δράση σε ένα υπέροχο αντάμωμα των συλλόγων καρκινοπαθών, το οποίο τελείται υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας, γίνεται κάτω από την ομπρέλα της Ομοσπονδίας μας, με ένα υπέροχο τίτλο «Ποιοτική δημόσια ογκολογική φροντίδα, δικαίωμα κάθε ασθενή». Αυτό λέει πάρα πολλά, γιατί δείχνει έναν αγώνα διαρκή και επίμονο όλων των ανθρώπων που υποφέρουν από καρκίνο, και στο αντάμωμα αυτό γίνεται μια προσπάθεια αφενός να συζητηθούν και να μεταφερθούν τα συλλογικά προβλήματα των ογκολογικών ασθενών και μάλιστα των ασθενών της περιφέρειας στα αρμόδια κέντρα εξουσίας, και αφετέρου να ενδυναμωθεί ο αγώνας και η αλληλεγγύη των ογκολογικών ασθενών σε αυτή τη μάζοξη, που αυτή η μάζοξη δεν έχει μόνο σκοπό να πει τα ογκολογικά προβλήματα, αλλά να προσφέρει και χαρά μέσα από ένα γλέντι που γίνεται με όλα τα άτομα τα οποία θα έρθουν και θα αγκαλιάσουν αυτό το αντάμωμα. Να πω ότι 100 και 120 άτομα θα φιλοξενηθούν στην πόλη της Δράμας. Θα είναι από Χίο, από Έντεσα, από Βέρεια, συγγνώμη, η Βέρεια όχι, Χίο, Έντεσα, Κιλκής, Νιγρίτα, Καστοριά, Φλόρινα, Αμίνδεο, καταλαβαίνετε, και άλλοι σύλλογοι που τώρα λυσμούν εδώ. Ναι.
0: Ναι, σας ακούμε. Ναι.
2: Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα αναλύσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί. Αλλά πέρα από τα προβλήματά τους θα ενωθούν σε ένα γλέντι. Όπως το γλέντι αυτό θα αντλήσουμε δύναμη, με χαμόγελα, θα χαρούμε τη ζωή. Γιατί θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα δούμε ότι ο καρκίνος δεν είναι μόνο αρρώστια που καταβάλει το σώμα μας, αλλά κάνει και την ψυχή μας, και η ψυχή μας θέλει ανάταση, και η ανάταση αυτή γίνεται με αυτό το αντάμωμα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και εκτός αυτού, αυτό το πρόγραμμα του ανταμώματος περιλαμβάνει δράσεις πολιτισμού και ενημερωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα, γιατί έχει ετοιμάσει, παραλείψω να πω ότι αυτό το αντάμωμα το φιλοξενεί φέτος η πόλη της Δράμας. Γιατί κάθε χρόνο σε αυτή τη μάζοξη έρχεται και η σειρά κάποιου άλλου συλλόγου. Δηλαδή το παίρνει, αποφασίζουμε τα προεδρία και ο κόσμος βέβαια το επικροτεί. Ποιος άλλος σύλλογος από τους συλλόγους που είμαστε στην Ομοσπονδία θα φιλοξενήσει αυτό το αντάμωμα.
0: Γίνεται μία φορά το χρόνο.
2: Μία φορά το χρόνο. Πέρυσι έγινε στη Θεσσαλονίκη, προπέρυσι έγινε στη Χίο. Είχαμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί αυτά όλα τα οποία καταθέτουμε εκεί, τα μαζεύουμε και τα στέλνουμε στα κέντρα εξουσίας, και μπορώ να πω ότι η φωνή μας ακούγεται και πετυχαίνουμε πράγματα. Φέτος, αφού γίνει αυτό το αντάμωμα, έχουμε κλείσει ένα ραντεβού. Θα μας δεχτεί στο Υπουργείο η κυρία Βιλδηρίδη στις 26 Νοεμβρίου αυτού του χρόνου, όπου θα καταθέσουμε αυτά τα προβλήματα, θα πιέσουμε και θα πάρουμε, κάτι θα πάρουμε. Θα πούμε αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε νομό, γιατί αυτά θα καταθέσει κάθε πρόεδρος των συλλόγων που θα έρθει εδώ στη μάζοξη που θα κάνουμε πριν το γλέντι. Θα καταθέσει τις προτάσεις του, θα τις αναλύσουμε εμείς, θα γίνει ένα αν μπορώ να πω ένα κοινό ψήφισμα και αυτό το ψήφισμα θα κατατεθεί. Δηλαδή η φωνή μας έχει δύναμη και ο αγώνας μας που είναι διαρκής και επίμονος όπως είπα έχει αποτελέσματα. Έχουμε δύναμη σαν ογκολογική ασθενής.
0: Και συγχρόνως όμως βλέπω ότι υπάρχει και ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα να γνωριστείτε ακόμη καλύτερα μέσα από ωραίες δράσεις, από μια ωραία κοινωνικότητα.
2: Ακριβώς αυτό είπα πιο μπροστά, ότι οι δράσεις αυτές έχουν και έναν ερωτικό και κοινωνικό χαρακτήρα και προάγουν και τον πολιτισμό του τόπου. Εδώ ο Σύλλογος της Δράμας έχει ετοιμάσει στις 16 Οκτωβρίου, η μέρα νομίζω είναι Παρασκευή, ναι, και 17 είναι Σάββατο. Στις 16 Οκτωβρίου, όταν θα έρθουν, θα ανταμωθούν όλα τα άτομα που θα φιλοξενηθούν εδώ στη Δράμα. Θα συγκεντρωθούμε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας. Θα ξεκινήσουμε με μια επίσκεψη στο Μουσείο των Τρένων. Θα ακολουθήσει μια βόλτα στο μαρμάρινο σπίτι εδώ του κέντρου της Δράμας. Και αν έχουμε χρόνο, θα γίνει και μια παρακολούθηση στην έκθεση φωτογραφίας που φιλοξενείται στο μαρμάρινο σπίτι. Και μετά στις 8 η ώρα την Παρασκευή θα μαζευτούμε στο κέντρο όπερα, όπου εκεί θα περάσουμε μια βραδιά με γεύσεις, με διασκέδαση, με χορό και εκεί θα χαρούμε και θα γλεντήσουμε για τη ζωή. Την άλλη μέρα το Σάββατο θα πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη στο ιστορικό μοναστήρι στο Παγκαίο, στην Παναγία Οικοσιτήμησα, και θα κλείσουμε με μια επίσκεψη στο κτήμα του Κώστα του Λαζαρίδη για μια ξεχωριστή ξενάγηση. Εκεί θα πούμε το αντίο μας και πιστεύουμε γεμάτες τις αποσκευές και κάθε σύλλογος να χωρίσει για τον τόπο του.
0: Πάρα αυτό πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία η φιλοξενία. Πολύ σημαντικά βεβαίως κάθε φορά όσα ακούγονται όταν συνευρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν με ένα κοινό τρόπο αυτές τις δυσκολίες της ζωής. Και βλέπω και το μήνυμά σας, λέει, γιατί αυτό το αντάμωμα είναι η καλύτερη θεραπεία, γιατί έχει μηδέν αναμονές σε διαδρόμους ιατρείων, απεριόριστα χαμόγελα χωρίς παρενέργειες, συζητήσεις που δεν περιλαμβάνουν.
2: Αυτό το ωραίο εντυπάκι που ετοίμασε ο Σύλλογος της Δράμας είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αν δεν κάνω λάθος, το σύνθημά μας είναι το μήνυμα αυτού του ανταμώματος είναι «Δεν είσαι μόνος, είμαστε μαζί». Γιατί γινόμαστε μια παρέα, τότε κανένας δεν είναι μόνος. Και είναι ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα. Όταν δεν είσαι μόνος, πολλά πράγματα μπορείς να αντιμετωπίσεις. Έχεις μαζί σου συνασθενείς, ανταλλάσσεις ιδέες και απόψεις, δίνεις και παίρνεις. Γιατί όταν λες και ακούς, πολλά πράγματα μπορείς και αναλύεις και μπορείς να βοηθήσεις και να βοηθήσεις ανθρώπους. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό το αντάμωμα είναι μια ανάταση ψυχής και έχει πάντοτε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει καθιερωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από κάποια κυρία που νόσησε από καρκίνο. Έχει φύγει από τη ζωή, αλλά η γυναίκα αυτή σκοπό της είχε πάντοτε, δεν ήθελε να λέει ο καρκίνος είναι ασθένεια. Ο καρκίνος έλεγε, το θυμάμαι καλά, είναι χαρά, την έλεγαν Φωτούλα, και όταν έλεγε εγώ έχω ένα όνομα Φωτεινό, αυτό μου δίνει δύναμη να βλέπω τον καρκίνο μου με φως, όχι να τον βλέπω σαν αρρώστια. Αυτή το πρωτοξεκίνησε, αυτό το αντάμωμα, και θα της το αφιερώσουμε φέτος. Πιστεύω ότι θα το αφιερώσουμε στη μνήμη της. Δεν έχει γίνει πρόταση, θα το προτείνω σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας και νομίζω ότι θα το δεχθούν.
0: Ωραία. Πότε περιμένουμε τους πρώτους επισκέπτες στη Δράμα?
2: Σήμερα. Τους πρώτους επισκέπτες τους περιμένουμε σήμερα το βράδυ, έρχονται από Χίο, και μάλιστα είχαμε μια ανακοίνωση απαγόρευσης από όπλου και βρήκαν τρόπο να έρθουν μέσω. Οι άνθρωποι έρχονται σήμερα, αλλά οι δράσεις του ανταμώματος ξεκινάνε 16 και 17. τη μέρα δηλαδή, Παρασκευή και Σάββατο. Οι πρώτοι επισκέπτες μας όμως, 40 άτομα θα έρθουν από Χίο, 40 από Θεσσαλονίκη, από Πτολεμαϊδα, ένας πολύ δυναμικός σύλλογος. Και ας μου επιτραπεί να πω από ό,τι λίγο πολύ έχω καταλάβει, αυτοί θα αναλάβουν και το τρίτο αντάμωμα. Σύλλογος της Πτολεμαϊδας. Από Σέρας, από Νιγρήτα θα μας έρθουν άνθρωποι, από Αμίντο, όπως σας είπα. Είμαστε 11 σύλλογοι στην Ομοσπονδία και πάλι να τονίσω ότι η Ομοσπονδία ΙΟΚΕ, η Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδος, αποτελείται από καθαρά συλλόγους καρκινοπαθών.
0: Ναι.
2: Είμαστε όλοι μέλη καρκινοπαθή. Γιατί όλοι οι σύλλογοι οι οποίοι έχουν μέσα την ασθένεια, αλλά έχουν και άλλες ασθένειες, φροντίζουν πάντοτε για το καλό όλων. Αλλά εμείς είμαστε καθαρά σύλλογοι ογκολογικών ασθενών. Παίρνουμε αποφάσεις. Δεν μπορεί ένας που δεν είναι ασθενής με καρκίνο να πάρει απόφαση για τον ογκολογικό ασθενή στα συμβούλια μας και στα τραπέζια μας, βέβαια για τα τραπέζια μας το λέω αυτό. Και να πω και το άλλο, ότι αυτά γίνονται πάντοτε το Ροζ Οκτώβρη. Όπως ξέρετε, ο Ροζ Οκτώβρη είναι αφιερωμένος στον κόσμο στον καρκίνο κατά του μαστού, όπου το μήνυμα του είναι η πρόληψη σώζει ζωές, η αλληλεγγύη και η στήριξη, η ενημέρωση χωρίς φόβο. Αυτά είναι τα βασικά μηνύματα που περνάει ο Ροζ Οκτώβρη.
0: Μάλιστα.
2: Και να σας πω και πάλι ότι
0: βεβαίως
2: αυτό το αντάμωμα έχει σκοπό την συνένωση των ογκολογικών ασθενών και την αλληλεγγύη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σαραφίδου. Καλά να περάσετε, να ευχηθώ, να τα πείτε.
2: Σας καλούμε να έχετε καλή πρόθεση και χρόνο να πείτε στο κέντρο όπερα να δείτε τι ωραία περνάμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλύτερα,
0: καλά να περάσετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Ευγενία Σαραφίδου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρκινοποθών.
1: Και ξέρεις τι κουράγιο μπορεί να δίνει ο ένας στον άλλον.
0: Ναι, και συγχρόνως να το διαχωρίσουμε αυτό, είναι το κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι είναι οι ίδιοι ογκολογικοί ασθενείς. Και είναι και το ευρύτερο κομμάτι, γιατί έχουμε και συλλόγους και συλλόγους υποστηρικτών των ογκολογικών ασθενών, που επίσης κάνουν πολύ καλή δουλειά και υποστηρίζουν, γιατί η ασθένεια δεν αφορά μόνο αυτόν που την περνάει, αλλά και τον κοινωνικό περίγυρο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να υποστηρίζονται και οι άνθρωποι, να είναι κοντά και να κάνουν και αυτοί τις δικές τους κινήσεις. Όμως η συγκεκριμένη ομοσπονδία αφορά τους ανθρώπους που είναι ίδιοι ογκολογικοί ασθενείς, το βιώνουν από μέσα και έχουν άποψη, γνωρίζουν τι πρέπει, συζητάνε μεταξύ τους και με τις αποφάσεις που παίρνουν απευθύνονται στην διοίκηση, στο Υπουργείο Υγείας, στην Πολιτεία, ζητώντας να βελτιωθούν, να αλλάξουν πράγματα, να εξελιχθούν πράγματα, όπως εξελίσσονται τα πάντα στην ζωή μας.

0: Μία μικρή αναφορά να κάνουμε στο Δήμο Παρενεστίου. Οι δημάρχοι, ξέρεις, στις περιοχές μας βρίσκονται.
1: Βεξέλης.
0: Στις Βεξέλες. Ναι, ναι. Εκεί μαζί με την διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τα εγγένεια του αναγεννημένου γραφείου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Είχαμε πάει με μία αφορμή, είχα πάει στις Βεξέλες και το αναζητήσαμε το γραφείο. Κλειστό
1: βουντό
0: τότε που είχαμε πάει, ναι, έχουν αρκετά χρόνια τότε. Τώρα, από τη στιγμή που υπάρχει. Καλό είναι που γίνεται αυτή η ανακαίνιση και γίνεται ένα σημείο αναφοράς για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην.
1: Ωραία, στις Βρυξέλλες.
0: Στις Βρυξέλλες.
1: Δεν έχω πάει.
0: Έπρεπε να είχες πάει ήδη. Είσαι, ναι, σε μια ηλικία που έπρεπε να είχες πάει Βρυξέλλες.
1: Θα μου άρεσε να πιστεύεις. Δεν ξέρω. Έχω ακούσει και καλά και κακά.
0: Να σου πω. Είναι το διοικητικό κέντρο, οι Βρυξέλλες. Ναι. Από εκεί και πέρα, γύρω-γύρω, δεν νομίζω να έχει πάει και κανείς. Να έχει κυκλοφορήσει στη γύρω περιοχή του Βελγίου, mm-hmm, σε κάποιες περιοχές. Κυρίως όμως στις Βρυξέλλες.
1: Δεν το λες και προορισμό όμως, ρε παιδί μου.
0: Όχι, δεν είναι προορισμός. Είναι προορισμός όταν. Είναι προορισμός όταν το συνδυάζει με γύρω, ναι, όταν πας αν θα πεταχτείς και μέχρι το Στρασβούργο ή αν θα πας και σε κάποιες γύρω περιοχές, θα πας στην Μπριζ, δεν είναι μακριά. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί είναι ωραίες περιοχές που μπορείς να επισκεφτείς. Βρυξέλλες είναι το διοικητικό κέντρο, εκεί πια είναι, είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεις ανθρώπους, μπορεί να μιλήσεις ελληνικά και να σου απαντήσει ο άλλος από το απέναντι πεζοδρόμιο. Βρίσκεις ανθρώπους να μιλάνε, εργαζόμενους να μιλάνε μόνο αγγλικά, παρότι mm-hmm, εκεί η επισημιότητα. Η γλώσσα είναι η
1: γαλλική,
0: γαλλική,
1: νομίζω.
0: Η γαλλική.
1: Γαλλικά, ολλανδικά, γερμανικά, τα ακούς όλα.
0: Βλέπεις νέους να υπάρχουν, ναι, να κινούνται υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ακριβώς για αυτή τη λειτουργία τους, ναι, οι Βρυξέλλες. Γιατί κατά τα άλλα, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον παρά μόνο αν αποφασίσεις να κάνεις μια ευρύτερη εκδρομή και να δεις πολύ ωραίες, mm-hmm, περιοχές γύρω από εκεί.
1: Και αυτό που συνηθίζω να συζητάω με φίλους που θέλουν να ταξιδέψουν κτλ. Λέω, σε μια θέλοντας να πας κάπου, και επιλέγεις μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, δεν γίνεται να σε απογοητεύσει. Τον μιλάω για ένα τριήμερο, τετραήμερο, αν θες.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: εγώ συμφωνώ με αυτό. Γιατί ακούμε κάποιον που λέει: α, εκεί δεν μου άρεσε, αλλού δεν μου άρεσε. Δεν σε απογοητεύει ποτέ το ταξίδι, δεν σε απογοητεύει ποτέ ο προορισμός. Για τρεις μέρες μπορείς να εξερευνήσεις. Πλέον το διαδίκτυο σου δίνει τη δυνατότητα να μάθεις και τις κρυφές γωνιές και να επισκεφθείς πράγματα που εσένα σε ενδιαφέρουν. Οπότε να πάρεις και αυτό το feedback που θέλεις, να πάρεις και το ενδιαφέρον, να βρεις αυτό το ενδιαφέρον που ο καθένας μπορεί να έχει ειδικό ενδιαφέρον διαφορετικό από τον άλλο. Λέω, mm-hmm, να σου πει πας, δεν θα δεις τίποτα και εσύ να πας γιατί θες να δεις συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν. Η ουσία είναι στο ταξίδι. Μακάρι να μπορούμε να ταξιδεύουμε και θα βρίσκουμε πάντα πράγματα που μας κάνουν να χαιρόμαστε επειδή το κάναμε ακριβώς αυτό. Σταματάμε εδώ. Δεν λέω αυτό που ήθελα να πω. Έχουμε μία ώρα μετά με ένα τραγούδι να φτάσουμε στις 11 στο Δελτίο Ειδήσεων και μετά να επανέλθουμε καλωσορίζοντας την συντροφιά μας και την ΕΡΤ Κομωτινής.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας η ανακοινώση για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενος στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχισε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντού 2. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους ιδιοεπιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 20 αγώνες βουνού Παρθένου δάσους Παρανεστίου Δράμας. Η μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ελλάδα με διεθνή αναγνώριση. Αθλητές από 17 χώρες θα αγωνιστούν σε 2 υπερμαραθώνιους, σε έναν μαραθώνιο, λαϊκό αγώνα δρόμου, αγώνα δρόμου άλκημων παιδών και αγώνα για άτομα με ειδικές ικανότητες. 20 αγώνες βουνού Παρθένου δάσους Παρανεστίου Δράμας. 22 με 25 Οκτωβρίου 2026. www.paranestivft.com.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

που είναι 8 λεπτά μετά τις 11. Είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Είναι ο Χάρη της Επικαιρότητας, μια εκπομπή που ακούτε, παράγεται από την Earth Cavalas και ακούγεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε τρεις περιφερειακοί σταθμοί μαζί. Είναι Earth Cavalas, Earth Κομωτίνης και Earth Εστιάδας. Μια εκπομπή για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως πολύ συχνά συμβαίνει αυτό. Άλλωστε, μια περιφέρεια είμαστε, όπως μπορούν να σε βεβαιώσουν και οι άνθρωποι που είναι στις Βρυξέλλες, και θα πούμε στη συνέχεια τι κάνουν στις Βρυξέλλες, γιατί αναφερθήκαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, είναι μαζί μας και ο Κώστας Λουκούμης. Ο Μάκης Μητάκος επιμελείται τον ήχο. Καλήσουμε για ακόμη μια φορά Κώστα. Και να πούμε ότι εσείς μπορείτε να καλείτε το 2510-24-25-49 αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε τις συχνότητες από τις οποίες μας ακούτε: 96 και 3 από την Καβάλα, 98 και 1 από την ΕΡΤ Κομωτινής, 101 και 103,5 από τις δύο συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας και από το διαδίκτυο ερτέκο.gr, την πλατφόρμα την οποία γνωρίζετε πλέον και εμπιστεύεστε για να ακούτε τα προγράμματα της ΕΡΤ. Για ακόμη μια φορά να σας καλημερίσουμε για όσους είστε τώρα μαζί μας, δεν ήσασταν στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Έχουμε να πούμε θέματα, πράγματα. Στη διάρκεια της εκπομπής ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, αναφερθήκαμε στην επίσκεψη των Ερετών στις Βρυξέλλες. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή εκεί, στα εγγένεια του γραφείου του διαμερίσματος ουσιαστικά που είχε στην κατοχή του η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αναξιοποίητο και το οποίο πλέον παίρνει ζωή. Οπότε είχαμε και τα εγγένεια και με αυτή την αφορμή βρίσκονται οι αυτοδιοικητικοί στις Βρυξέλλες αυτές τις ημέρες. Ο Σάκης Βεστάς συνομίλησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχόντι, που επίσης είναι εκεί και έδωσε όλο το πλαίσιο της λειτουργίας του γραφείου. Να ακούσουμε.
1: Η δράση που γίνεται στις Βρυξέλλες είναι στο πλαίσιο της εβδομάδας των περιφερειών, των ευρωπαϊκών περιφερειών στις Βρυξέλλες. Είναι μια δράση που στηρίζεται και από τον υπουργό μας τον Μπελέρη, τον κύριο Μπελέρη. Είναι μια δράση προς ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους μηχανισμούς ευρωπαϊκούς και για τις στήριξες προς τους δήμους και προς τις περιφέρειες. Ενημερώθηκαν λοιπόν αρκετοί δήμαρχοι, οι οποίοι νομίζω είναι γύρω στους 16 από τους 22 δημάρχους που είναι παρόντες εδώ. Ενημερώθηκαν για τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των προγραμμάτων και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να έρθουν με την Ευρώπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε αντίστοιχη δράση για τη δεύτερη ημέρα, αλλά και έγινε και στην ουσία το άνοιγμα και τα εγγένεια του γραφείου μας στις Βρυξέλλες, το οποίο το παραλάβαμε όταν ξεκίνησε η διοίκηση του με τον Χρυσόδωρο το Ψίδι και τώρα λειτουργεί με προσωπικό, με κόσμο, με στελέχη, με επικεφαλής. Κάναμε λοιπόν τα εγγένεια αυτού του γραφείου, το οποίο στην ουσία θα αποτελέσει ένα δεσμό και ένα σύνδεσμο, όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εδώ, αλλά και για όλους τους τομείς, τις θεματικές ενώσεις της περιφερειάς μας, όπως είναι ο τουρισμός, για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στη σύνδεσή μας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, να μπορέσουμε να προκειμένως όσον αφορά τον τουρισμό, να αναδείξουμε καλύτερα τον προορισμό μας και να μπορέσουμε να απορροφήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα τα οποία θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη. Η περιφέρειά μας με αυτόν τον τρόπο βγαίνει μπροστά, προβάλλεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ενδυναμώνει τη θέση της και τους δεσμούς της με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό, το πόσο θετικό αποτύπωμα έχει στην περιοχή μας. Ναι, έτσι είναι. Ο περιφερειάρχης μας έχει δείξει ότι ενεργεί πάρα πολύ στενά με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Και άλλωστε έχει γίνει απίστευτη, έχει γίνει πολύ μεγάλη απορρόφηση επενδυτικών, μάλλον ευρωπαϊκών κεφαλαίων και κονδυλίων στην περιφέρειά μας, όλους τους τομείς, όπου και δεν παραμένουμε στάσιμοι. Με αυτή την εκδήλωση και με την παρουσία μας εδώ δίνουμε το παρόν, ένα ηχηρό μάλλον παρόν, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και δηλώνοντας την πρόθεσή μας για ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία και για ακόμα καλύτερο βέβαια αποτύπωμα προς τον προορισμό μας.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά. Ναι. Οπότε λύσαμε και τις απορίες. Μας έδωσε και τη δυνατότητα έτσι από αυτό το πλαίσιο της λειτουργίας του γραφείου.
2: Ενημερώνει για ευρωπαϊκά προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες περιφέρειες, προωθεί τις θέσεις της περιφέρειας στα ευρωπαϊκά όργανα και υποστηρίζει τους τοπικούς φορείς στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ευρώπης. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε ευρωπαϊκά δίκτυα και πρωτοβουλίες που αφορούν το δημογραφικό, την έρευνα και την καινοτομία, την πολιτική συνοχής, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα των υδάτων, το καθαρό υδρογόνο, τις επενδύσεις, την συνδεσιμότητα και την οικονομική συνεργασία.

0: Λοιπόν, έχουμε έντονα, κύριε Καφενόμενο, όσον αφορά τους ανέμους εδώ για την περιοχή μας.
1: Ναι. Και ειδικά στη Θάσο Ρένα, από ό,τι μου είπαν λίγο πριν πούμε για την εκπομπή, φυσάει.
0: Πάρα πολύ δυνατά.
1: Ψάχνω τη λέξη. Όχι δαιμονικά, δαιμονιωδός. Το λέω σωστά.
0: Μανιωδός.
1: Μανιωδός, μάλλον. Μανιωδός. Ναι, να το πω πιο σωστά. Ναι. Μανιωδός.
0: Τώρα βλέπω και εγώ μου έρχεται μπροστά, μου πετάει από το παρατηρητή της Θράκης ένα βιντεάκι έξω ακριβώς από τις εγκαταστάσεις του παρατηρητή.
1: Ναι.
0: Ένα στήλο του ΔΔΕ στην παράκαμψη της Εθνικής Οδού Καμωτινής Κερασιάς, μπροστά από τις εγκαταστάσεις. Είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Το βλέπω δηλαδή σπασμένο και,
1: ναι,
0: και γέρνει λόγω των θηδωρωδών ανέμων. Συνιστά την προσοχή. Οι άνθρωποι βγάλαν το βιντεάκι αυτό για να δείξουν ότι εσείς που κινείστε σε αυτό το δρόμο πρέπει να προσέχετε και σίγουρα χρειάζεται παρέμβαση.
1: Ναι, μέχρι το μεσημεροαπόγευμα, ας έχουμε λίγο τον νου μας.
0: Φαίνεται και από το γεγονός ότι έχουμε ήδη από τα ξημερώματα, από τις 2 η ώρα περίπου τα ξημερώματα σε ισχύ, μετά από αποφάσεις των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης,
1: ναι,
0: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν και τα διορεύματα κυκλοφορίας σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, το γνωστό τμήμα από τον δυτικό ανισόπεδο κόμβο της Κομωτινής έως τον ανισόπεδο κόμβο των Βαφέικων Ξάνθης. Η απαγόρευση ισχύει για όλα τα οχήματα με βάρος άνω των 3,5 τόνων, τα μεγάλα οχήματα. Επηρεάζει κυρίως φορτηγά λεωφορεία που κινούνται στο συγκεκριμένο άξονα. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται μέσω της παλιάς εθνικής, του εθνικού οδικού δικτύου Κομωτινή Πορτολάγος Ξάνθης. Η συγκεκριμένη διαδρομή χρησιμοποιείται ως εναλλακτική για την παράκαμψη του τμήματος στο οποίο εφαρμόζονται οι περιορισμοί. Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι θελώδεις άνεμοι και δεσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Υπάρχει και η σύσταση της αστυνομικής διεύθυνσης προς όλους τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά στα σημεία όπου οι ρηπές στο νου είναι και ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφαλή κίνηση των οχημάτων. Έχουμε και απαγορευτικό, έτσι.
1: Ναι, γιατί προβλήματα δημιουργήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της Καβάλας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Θρακικό, με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια στη γραμμή Καβάλα-Πρίνος. Και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, από τις 7 και 4 το πρωί τέθηκε σε ισχύ αναστολή των δρομολογίων των πλοίων που εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη πορτμιακή γραμμή. Η απόφαση έλειψε εξαιτίας, όπως είπαμε, των δυσμένων καιρικών συνθήκων και ιδιαίτερα των ισχυρών βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι φτάνουν σε ένταση ακόμα και τα 9 μποφόρ. Σύμφωνα με το δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το Θρακικό, το οποίο ισχύει τουλάχιστον έως τη μία το μεσημέρι σήμερα, προβλέπονται βορειοανατολικοί άνεμοι 8 έως 9 μποφόρ, στη συνέχεια εξασθένιση 7 έως 8 μποφόρ και αργότερα περαιτέρω εξασθένιση στα 6 έως 7. Παρά την προβλεπόμενη εξασθένιση, βέβαια, οι συνθήκες στη θάλασσα παραμένουν δυσμενείς με έντονο κυματισμό.
0: Και έτσι κι αλλιώς είχαμε και το γεγονός της ματέωσης, ναι, δρομολογίων για το νησί της Λίμνου. Δεν ξεκινήσαν καν από κάτω από το...
1: Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί στο Αιγαίο είναι πολύ έντονες οι έντονα τα καιρικά φαινόμενα.
1: Δεν υπάρχει ακόμα κάποια ενημέρωση για το κεραμωτή λιμένας. Αλλά αυτό που λέμε κάθε φορά, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν, να επικοινωνήσουν, να κάνουν ένα τηλέφωνο στο Λιμεναρχείο,
0: ναι,
1: να είναι σίγουροι μην βρεθούν
0: πρώτοι. Είναι ένα, νομίζω, το φερίμποτ το οποίο μπορεί με έντονα καιρικά φαινόμενα να ταξιδέψει στην Κεραμωτή,
1: ναι,
0: Θάσου. Μπορεί να γίνονται δηλαδή δρομολόγια, αλλά όταν είναι ισχυροί άνεμοι, κάποιοι
1: μπορεί να γίνει ένα ή δύο δρομολόγια τη μέρα.
0: Ναι, μήνυ απαγορευτικό. Μήνυ απαγορευτικό.
1: Αλλά για την ώρα δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση. Τώρα βλέπω και μία φωτογραφία που έρχεται από την κορυφή του Φαλακρού με

0: χιονισμένο το φαλακρό.
1: Πέσαν κάποιες νυφάδες εκεί και σε άλλα χιονοδρομικά είδα.
0: Εγώ βλέπω και ισχυρή χιονόπτωση, ας πούμε, γύρω πάνω από τα 2.000 μέτρα. Υπάρχει μια εικόνα, υπάρχει μια live κάμερα επάνω στο χιονοδρομικό. Ναι. Τώρα, άμα δεν μπήκε κανένας hacker όπως μπήκε στα
1: ψυγεία.
0: Στα ψυγεία, αν δεν μπήκε κανένας hacker και στις live κάμερες να μας δείχνει άλλα τι άλλον, βλέπω καλό χιονάκι στην κορυφή του χιονοδρομικού. Στον προφήτη Ηλία δίνει και χιονόπτωση και οι καιρικές συνθήκες δείχνουν βροχή και δείχνει και χιονόπτωση εκεί ψηλά στο χιονοδρομικό, ψηλά στο Ευρωκόπη. Τώρα, με αυτά και με αυτά ερχόμαστε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ανοίγει αύριο και θα μάθουμε αύριο περισσότερα για το τι μέλη γενέστε. Έχουμε όμως τις πρώτες πληροφορίες για όσα έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης.
1: Ναι, για ποσά που κυμαίνονται από 130 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 1560 για νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Θα λάβουν το φετινό χειμώνα οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης μετά την αύξηση της ενίσχυσης κατά 30% που, όπως είπες, Ρένα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πυρακάκης. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800. Με εξαίρεση τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1300 για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1560 ειδικά για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό, για το οποίο ισχύει περαιτέρω προσαύξηση 25%. Περιοχές όπως η Ελάτη, από ό,τι διαβάζω εδώ, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος της μονάδας, προβλέπεται προσάυξη 25%. Να μην μπούμε σε παραπάνω λεπτομέρειες τώρα.
0: Όμως θα πούμε και όμως και για τον Ευρωκόπη.
1: Σωστά. Σε ακόμα πιο ψυχρές περιοχές όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, τον Ιμφαίο, τον Ευρωκόπη και το Περτούλιο, που οι συντελεστές είναι ίσως οι μεγαλύτερος του 1,2, προβλέπεται και εκεί επιπλέον προσαύξηση 25%.
0: Υπάρχουν και κάποια παραδείγματα για τους δικαιούχους, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μια οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει επίδομα 335 ευρώ από 258 που πήρε πέρυσι για χρήση πετρελαίου, ή στην Ξάνθη, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει επίδομα 445 ευρώ από 342 ευρώ που πήρε πέρυσι. Μιλάμε για ενδεικτικά. Αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και αύξηση στην προκαταβολή του επιδόματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις αρχές Δεκεμβρίου στην πλατφόρμα MyThermance θα λάβουν την προκαταβολή περίπου 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει τη χειμερινή σεζόν πέρυσι 25 με 26. Για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή αυξάνεται από 50 στο 65% που δικαιούνται. Η πλατφόρμα θα δεχτεί τις αιτήσεις των δικαιούχων. Αναμένεται να ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται ως τα μέσα Δεκεμβρίου και οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 2027, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού. Και μιλάμε για όλες τις μορφές πετρέλαιου θέρμανσης, μπλε κυροζίνη, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, πύλη θέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, αρκεί να τηρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έχουμε, Κώστα, τις προϋποθέσεις.
1: Ναι, δώσουμε ένα λεπτό. Οι προϋποθέσεις, το χάσα. Θα το βρούμε. Λοιπόν,
0: το έχουμε. Εντάξει, ναι. Να δούμε λίγο, να το ψάξω λίγο κι εγώ.
1: Κολλάει ο υπολογιστής.
0: Ναι,
1: μηχανήματα είναι.
0: Ναι. Προϋποθέσεις εν ώψη της κοινής υπουργικής απόφασης για το επίδομα θέρμανσης. Τα 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που δυνητικά δικαιούνται ενίσχυση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία, όπως είπαμε, έχουν αυτές τις μορφές θέρμανσης και πληρούν προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να πούμε ότι τα κριτήρια είναι οι δικαιούχοι ίσπραξης του επιδόματος θέρμανσης να είναι φυσικά πρόσωπα με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ως 16.000 ευρώ εφόσον είναι αγαμιχήρια ενδιαστάση, ή με ετήσιο συνολικό εισόδημα 24.000 ευρώ εφόσον είναι έγγαμη ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια, συν 5.000 η προσάυξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο. Υπάρχει πρόσθετο κριτήριο που προβλέπει τα συνολικά καθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία εισοδήματος που περιελήφθησαν στις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2025. Ισχύουν και περιουσιακά κριτήρια. δεν πρέπει η αντικειμενική αξία να είναι μεγαλύτερη από 200.000 ευρώ. Για τους έγγαμους πάει στα 260.000 ευρώ και προς αυξάνεται 40.000 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
1: Και για να εισπράξουν το επίδομα θέρμανσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου ή τις αρχές Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MyThermancy της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και οι αιτούντες θα πρέπει να ενταχθούν στο Μητρό Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης. Η πληρωμή του Επιδόματος Θέρμανσης σε κάθε δικαιούχο γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπόν πιστωτικών ιδρυμάτων ή θα προβλέπεται δε η χορήγηση προκαταβολής το αργότερο μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη.
0: Περισσότερα θα ξέρουμε αύριο, όμως Μάκη έχουμε ένα ηχητικό με τον κύριο Πούλο, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών. Μίλησε ο Σάκης Ασβεστάς νωρίτερα μαζί του. Θα ξαναμιλήσει, είπε και αύριο.
1: Αύριο γιατί από... μέρες.
0: Ναι, ακριβώς. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο πρόεδρος των πρατηριούχων υγρών καυσίμων Καβάλας, ο κύριος Φώτης Πούλος.
2: Όπως το είπατε, από αύριο επισήμως ξεκινάει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου, όπως είναι θεσμοθετημένο μέχρι το τέλος Απριλίου. Γνωρίζουμε ότι όλοι είναι μια αρκετά δύσκολη χρονιά φέτος, λόγω ιδιαίτερης υψηλής τιμής η οποία υπάρχει παγκοσμίως. Αναμένουμε τις επόμενες ώρες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού να δούμε αν κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαληθευτούν και σε ποιο ύψος θα επαληθευτούν. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα όσον αφορά τις τιμές του αργού πετρελαίου και τις διεθνείς τιμές του καυσίμων δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Σε αντίθεση, δυστυχώς σε καθημερινή μέρα, κάθε μέρα δηλαδή, έχουμε αυξήσεις. Αυτά τα οποία έχουμε ακούσει είναι μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους δικαιούχους περίπου από 20 μέχρι 30%. Χωρίς αυτό να είναι κάτι το οποίο πιστεύω εγώ ότι θα μπορέσει να χρυσώσει, να γλυκάνει το χάπι, για το λόγο ότι τα περισσότερα νοικοκυριά στην Καβάλα παίρνουν από 100 έως 150-160 ευρώ ανάλογα με τα προστατευόμενα μέλη που έχουν. Αυτό το πράγμα αν αυξηθεί θα φτάσει από 120 έως 130 ευρώ και αντίστοιχα θα φτάσει περίπου στα 200-210 ευρώ. Ο τρόπος ο οποίος συνεχίζει και δίνεται όλα αυτά τα χρόνια για μένα δεν είναι ο ιδανικότερος, για τον λόγο θα δω ότι θα δώσουν μια προκαταβολή η οποία θα αγγίξει φέτος το 60-70% μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου και η καθάριση θα γίνει το Μάιο. Αυτό το οποίο έχουμε προτείνει όσον αφορά για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης εμείς σαν Ομοσπονδία και από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλές διευκολύνσεις μέσω της ΑΔΕ που γίνονται όλες οι πράξεις αυτές, οι καταχωρήσεις είναι σε καθημερινή βάση πλέον, μάλλον την ίδια ώρα που παραδίδουμε το καύσιμο, ήταν το επίδομα θέρμανσης ανάλογα με αυτά που παίρνει και εφόσον είναι δικαιούχος ο καταναλωτής να το παίρνει τις επόμενες μία με δύο ημέρες να κατατίθεται στον λογαριασμό του ό,τι δικαιούται από αυτά που δικαιούται. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός για τον λόγο ότι με το επίδομα θέρμανσης νομίζω ότι όλοι οι καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας σε οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή είναι λίγο θυμωμένοι γιατί τα τελευταία δύο χρόνια λόγω περιβαλλοντικών, μάλλον κλιματολογικών συνθήκων, έχει μειωθεί περαιτέρω το επίδομα θέρμανσης. Βγαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο τέλος κάθε έτους και λέει ότι η θερμοκρασία στην Καβάλα, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καβάλας, ήταν ανεβασμένη σε σχέση με, με τα υπόλοιπα έτη, οπότε μειώνουν το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Είναι πράγματα τα οποία... κατ' εμέ είναι ανεπίτρεπτα. Έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη πρόνοια σε αυτό το κομμάτι, το οποίο λέγεται πετρέλαιο θέρμανσης και όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να έχει και τον πολύ υψηλό φόρο κατανάλωσης όπως έχει αυτή τη στιγμή, για το λόγο ότι δεν είναι είδος πολυτελείας για να επιβάλλουμε τόσο υψηλούς φόρους κατανάλωσης και ίσως στη σημερινή συγκυρία έπρεπε να γίνει μια μεγαλύτερη παρέμβαση είτε στο ΦΠΑ είτε μεγαλύτερη επιδότηση. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πρέπει να μιλήσουμε από αύριο και μετά ή μετά την καταγγελία του Πρωθυπουργού, προκειμένου να δούμε πού θα κυμαίνονται οι τιμές, αν θα μπορέσουν να επαληθευτούν αυτά τα οποία υπόθηκαν όλες τις προηγούμενες ημέρες, να έχουμε όλα τα δεδομένα, να έχουμε τις τιμές στις οποίες θα ξεκινήσει αύριο το πετρέλαιο και να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη συζήτηση στις επόμενες ημέρες, αν θέλετε.
0: Έστω. Αυτά έχουν, είναι και η άποψη που εξέφρασε ο πρόεδρος των πρατηριούχων νομού Καβάλας, ο κ. Φώτης Πούλος, και τα περισσότερα αύριο.

0: Εγώ θέλω να το αναφέρω αυτό για μια νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένου.
1: Στο Μαρούσι, αυτό.
0: Στο Μαρούσι, ναι. Γιατί είναι εντυπωσιακό. Είχε γυναίκα και χρήματα και χρυσές λίρες και κοσμήματα. 220.000 ευρώ, 89 χρονών η γυναίκα. Τα είχε εκεί πέρα κάπου παστωμένα στους τείχους, μην τις τα φάνε.
1: Ναι. Για δικούς τους λόγους.
0: Για τους δικούς της λόγους, λοιπόν, για τους δικούς τους λόγους, λοιπόν, και οι δύο άντρες χτύπησαν το θηροτηλέφωνο, συστήθηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας κοινοχρήστων, κέρδισαν την εμπιστοσύνη της, γιατί ως γνωστό, ναι, ξέρεις, 89χρονοι καμιά φορά πιο εύκολα εμπιστεύονται τους ξένους παρά τους δικούς τους ανθρώπους. Μπήκαν στο διαμέρισμα, της είπαν, ξέρεις. Τι είπαν αυτά το ένα το άλλο. Λέει, εδώ πίσω από τον τοίχο τα έχω παστωμένα. Είχε μία ήδη αμορφωμένη κρυψώνα πίσω από τον τοίχο. Πήραν αυτή μία βαριοπούλα, άρχισαν να σπάζουν εκεί πέρα. Μπήκαν
1: στην Κυπρό. Δεν δίστασαν, πήραν τη βαριοπούλα, γκρέμισαν τον τοίχο.
0: Αφού είχε λεφτά η γυναίκα από εκεί πίσω. 20.000 ευρώ σε μετρητά, 10 χρυσές λίρες, 45 πολύτιμα αντικείμενα, η περιγραφή των οποίων δεν έχει αποσαφινιστεί. Η συνολική αξία όμως των κλειοποιημένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις
1: 220.000 ευρώ. Βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι. 45 λίρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά.
0: Ναι, ναι.
1: Τι μάζευε 89χρονη πια.
0: Μάζευε, ναι, ναι, ναι. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, για ακόμη μια φορά.
1: Είναι κρίμα, δύο. Όχι, είναι κρίμα. Γιατί μπορεί να είναι κόπη μια ζωή, να είναι χίλια δύο πράγματα, να τα κρατούσε.
0: Για οποιοδήποτε,
1: για οποιοδήποτε λόγο, δικαίωμά τη.
0: Στην είναι. Επόμενη ανακαίνιση θα τα βρίσκαν οι άνθρωποι, οπότε τα βρήκαν τώρα πριν την ανακαίνιση. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον για ακόμη μια φορά να ακούσουμε έτσι, γιατί με αφορμή την Καβάλα Expo, να υπενθυμίσουμε ότι η συνάδελφη Τασούλα Κρητικού έκανε μια σειρά από συνεντεύξεις με αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που ήταν εκεί στο περίπτερο και πήραμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και σχετικά με τις εξαπατήσεις, έδωσαν συμβουλές. Θα ήθελα όμως, επειδή...
1: Με το ψηφιακό έγκλημα,
0: επειδή ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες κάποια...
1: Την κυκλοφοριακή αγωγή, την οδική κυκλοφορία, ναι.
0: Και ίσως ο χρόνος δεν μας φτάνει, ίσως για να ξανακούσουμε, αλλά θα τα ξανακούσουμε. Εγώ θέλω να ξανακούσουμε μερικά πράγματα που έχει να κάνει με την εξαπάτηση των ανθρώπων. Θα ήθελα να πάμε όμως στον διοικητή της Τροχέας Καβάλας, τον κύριο Αλέξανδρο Τσακίρη, ο οποίος μίλησε με την Τασούλα Κρητικού, και να ακούσουμε τις συμβουλές που έδωσε.
2: Οδική ασφάλεια, η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφορά όλους μας. Είναι το θέμα με το οποίο θα συζητήσουμε με τον αστυνομικό υποδιευθυντή και διοικητή του Τμήματος Τροχέας Καβάλας, τον κύριο Αλέξανδρο Τσακίρη. Κύριε Τσακίρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Και θα θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε αυτή μας την κουβέντα με το γεγονός πως η οδική ασφάλεια είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας. Και πόσο σημαντική είναι η σωστή οδική συμπεριφορά και η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
3: Χαίρετε και από μένα. Να σας καλωσορίσουμε αρχικά στο περίπτερο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας στη Καβάλα Expo 2026 και να σας ευχαριστήσω και προσωπικά για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα που πιστεύω ότι αφορούν όλους μας. Σίγουρα νομίζω είναι κοινά αποδεκτό ότι η οδική ασφάλεια είναι κάτι το οποίο αποτελεί ζήτημα παιδείας και πολιτισμού. Όταν μιλάμε για σωστή οδηγική συμπεριφορά, θέλω να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται απλά για μια νομική υποχρέωση. Δεν είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε γιατί έτσι το υπαγορεύει ο νόμος. Είναι κάτι το οποίο προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Υπάρχει μια παρερμηνία έξω και γενικότερα μια άποψη από πολλούς συμπολίτες μας ότι ο κώδικας είναι τιμωρητικός. Είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε μια συγκεκριμένη, να έχουμε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά για να μην δεχτούμε την τιμωρία. Όχι, είναι λάθος. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν έχει σκοπό να τιμωρήσει. Έχει σκοπό να προστατέψει. Έχει σκοπό να εγγυηθεί πως όλοι μας, είτε οδηγούμε το αυτοκίνητο, είτε είμαστε πεζοί στον δρόμο, είτε οδηγούμε τη μοτοσυκλέτη μας, θα επιστρέψουμε σπίτι μας ασφαλείς στην οικογένειά μας.
2: Ποια είναι τα συχνότερα λάθη ή οι πιο συχνές παραβάσεις που διαπιστώνετε στην καθημερινή σας εργασία?
3: Υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραβάσεων, να το πω έτσι, που υποπίπτουν οι οδηγοί κατά κανόνα καθημερινά. Στους ελέγχους εμείς που πραγματοποιούμε επικεντρωνόμαστε και εστιάζουμε κυρίως στις σοβαρές παραβάσεις, όπως λέμε. Μιλάμε για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, μιλάμε για κατανάλωση αλκοόλ και οδήγηση υπό την επίρρεια του αλκοόλ, παραβίαση προτεραιότητας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης και σίγουρα επικεντρωνόμαστε και παρατηρούμε πολλούς συμπολίτες μας να μην κάνουν χρήση της ζώνης ασφαλείας ή να μην κάνουν χρήση κράνους ή και κάποιες φορές να μην κάνουν σωστή χρήση κράνους. Απλά να τοποθετούν το κράνος στο κεφάλι τους χωρίς να το έχουν σωστά δεμένο. Και επιτρέψτε μου εδώ να επισημάνω ότι όταν μιλάμε για κάποιο λάθος, έτσι όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτά τα λάθη πολλές φορές είναι μοιραία. Μιλάμε για αποφάσεις της στιγμής, οι οποίες μπορεί να έχουν μοιραία αποτελέσματα. Και σαν υπηρεσία τροχέας στην περιοχή του νομού Καβάλας, θέλω να πω ότι δεν είναι ο στόχος μας η επιβολή των προστήμων. Είναι να αποτρέψουμε αυτές τις συμπεριφορές ώστε να προλάβουμε το τροχαίο ατύχημα.
2: Αυτά τα μοιραία, τα τροχαία ατυχήματα, δυστυχήματα, βλέπετε ότι στην πρόκλησή τους παίζουν ρόλο καθοριστικό, ας πούμε, η ταχύτητα, η χρήση κινητού τηλεφώνου, το να μην φοράει κάποιος ζώνη ασφαλείας και κράνους, είναι αυτά τα τρία μαζί?
3: Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά δύο κατηγορίες παραβάσεων, έτσι όπως αντιμετωπίζουμε εμείς. Η μία κατηγορία αφορά παραβάσεις οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες να προκληθεί ένα ατύχημα και πρόκειται για παραβάσεις όπως είναι η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η παραβίαση της προτεραιότητας, η οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Όταν υποπίπτουμε σε μια από αυτές τις παραβάσεις, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι και η προσοχή μας δεν είναι έτσι όπως πρέπει και υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσουμε στην πρόκληση ενός τροχαίου ατυχήματος. Η άλλη κατηγορία παραβάσεων είναι η χρήση ζώνης ασφαλείας και η χρήση, σωστή χρήση του κράνους, οι οποίες εφόσον επέλθει το τροχαίο ατύχημα, θα μειώσουν δραματικά τις επιπτώσεις που θα έχουν πάνω μας. Mm-hmm. Όλες αυτές οι συμπεριφορές είναι 100% απόφαση του οδηγού, του χρήστη. Σίγουρα υπάρχει ο παράγοντας που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, να είμαστε εμείς απόλυτα σωστοί και τυπικοί στην οδήγησή μας και να πέσει κάποιος πάνω μας, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αν πάρουμε τις σωστές αποφάσεις την ώρα που κυκλοφορούμε στον δρόμο, που οδηγούμε, είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό, μας εξασφαλίζει ένα μεγάλο ποσοστό ότι δεν θα έχουμε τροχαίο ατύχημα και αν ακόμα το έχουμε, θα έχει τις μικρότερες δυνατές συνέπειες.
2: Πολλές φορές βλέπουμε οδηγούς, θεωρούν κάποιες παραβάσεις μικρές. Είναι κάτι ασήμαντο, σου λέει. Υπάρχει όμως στην πραγματικότητα αθώα παράβαση όταν μιλάμε για την ασφάλεια στον δρόμο?
3: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας θεωρούν ότι, ή και δικαιολογούν τον εαυτό τους κάποιες φορές, ότι εντάξει, αυτό που έκανε ήταν για λίγο, ή δεν φόρεσα το κράνος γιατί πήγα λίγο πιο κάτω από το σπίτι, στα 50 μέτρα. Ή για ένα λεπτάκι απάντησα λίγο σε μια κλίση, ήταν επίγουσα. Όλα αυτά σίγουρα μπορεί να κάποιος να χαρακτηρίσει ότι είναι αθώο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Η εμπειρία και η πράξη μας δείχνει ότι τα τροχαία ατυχήματα θα γίνουν εκεί που κυκλοφορούμε. Δηλαδή η δικαιολογία ότι για 50 μέτρα και 100 μέτρα από το σπίτι μου δεν θα φορέσω το κράνος δεν ευσταθεί. Η πλειοψηφία των ατυχημάτων με δίκυκλα στην περιοχή μας, για να μιλήσω για την Καβάλα, γίνονται στον αστικό ιστό και με μικρές ταχύτητες. Οπότε είναι ένας μύθος αυτό ότι υπάρχουν αθώες παραβάσεις οι οποίες δεν έγινε και κάτι αν υποπέσουμε σε αυτές. Και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί αθώο και το οποίο δεν έχει βέβαια τέτοιες συνέπειες είναι, για παράδειγμα, βλέπουμε πολλούς συνανθρώπους μας να παρκάρουν σε θέσεις οι οποίες προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάποιος λέει για 2 λεπτά θα τα αφήσω. Για 2 λεπτά, όμως ας έρθουμε λίγο στη θέση του ανθρώπου αυτού που έχει ανάγκη αυτή τη θέση γιατί έχει μια αναπηρία και ας μπούμε λίγο, ας έχουμε αυτή την συνέστηση τη λεγόμενη, να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και ότι δεν υπάρχουν αθώες παραβάσεις.
2: Πάντα πέφτει το βάρος στους οδηγούς. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και οι πεζοί, υπάρχουν οι ποδηλάτες. Εντάξει, για μοτοσυκλέτα είναι και αυτή στην κατηγορία των οδηγών. Αλλά πεζοί, ποδηλάτες, οι υπόλοιποι, ποια τα λάθη που κάνουν?
3: Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Επικεντρωνόμαστε συνήθως στους οδηγούς, αλλά οι χρήστες των οδών δεν είναι μόνο οι οδηγοί. Είναι και οι ποδηλάτες, είναι και οι πεζοί, είναι μια κατηγορία μεγάλη. Και οι οποίοι και αυτοί πρέπει να έχουν το νου τους, πρέπει να προσέχουν, έχουν και αυτοί κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει, για παράδειγμα, οι πεζοί να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις, να μην διασχίζουν απρόσεκτα τους δρόμους. Οι ποδηλάτες και οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών που είναι τώρα και της μόδας έχουν και αυτοί κάποιες υποχρεώσεις. Πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, προστατευτικό, κυρίως το βράδυ να φορούν ρούχα τα οποία να τους καθιστούν ορατούς. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό, βλέποντας ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και πολλοί χρήστες, να αντιληφθούμε ότι ο αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ όλων αυτών είναι και ο μοναδικός τρόπος για να συνυπάρξουμε με ασφάλεια.
2: Εδώ στο περίπτερο τώρα της, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας, τι βλέπει ο κόσμος? Και πέρυσι υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και φέτος φαίνεται ότι θα υπάρξει μεγάλη συμμετοχή. Ναι, τι έρχεται, τι λένε?
3: Έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες εδώ στο περίπτερο να βιώσουν στην πράξη την οδική ασφάλεια. Έχουμε κάποια ειδικά γυαλιά τα οποία προσομοιάζουν με την κίνηση όταν είμαστε υπό την επίρρεια μέθης. Τα οποία έχουν και μεγάλη επιτυχία, γιατί πολλοί κόσμος θέλει πραγματικά να δει, ενώ είναι νυφάλιος, να δει πώς είναι τα αντανακλαστικά του και πώς βλέπει άμα είναι από την εμπειρία μέσα, και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο διαφορετικά έχουμε, τι διαφορετική αντίληψη έχουμε όταν είμαστε από την εμπειρία μέθης. Επίσης φέτος έχουμε και προσωμιωτή παίδησης. Υπάρχουν στελέχη εδώ της τροχιάς Καβάλας τα οποία μπορούν να ενημερώσουν τους επισκέπτες για διάφορα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και για τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και φυσικά έχουμε και κάποιες διαδραστικές βιωματικές δράσεις για τα παιδιά, τους μαθητές και τα παιδιά.
2: Πάντως είναι γεγονός και το πολύ ευχάριστο ότι δεν είναι μόνο κάποιος που θα έρθει εδώ στην έκθεση του επιμελητηρίου και θα γνωρίσει και θα σας γνωρίσει και από κοντά και θα γνωρίσει το κομμάτι της πρόληψης και θα γίνει και ενημέρωση των μικρών παιδιών. Μήνες τώρα η Τροχέα Καβάλας πραγματοποιεί και με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτές τις επισκέψεις, τις δράσεις με τα σχολεία, την επαφή με τα παιδιά. Τι μαθαίνουν μέσα από αυτές τις δράσεις τα παιδιά και γιατί θεωρείτε σημαντικό είναι να αποκτήσουν από μικρή ηλικία τα παιδιά αυτή την σωστή κυκλοφοριακή αγωγή?
3: Ναι. Θεωρώ ότι όπως σε πάρα πολλά ζητήματα, έτσι και στο θέμα της οδικής ασφάλειας, η επένδυση στα παιδιά είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Σαν Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, την σχολική χρονιά 2005-2006 πραγματοποιήσαμε δράσεις τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 4.000 μαθητές όλων των βαθμίδων.
2: Το 25-26, ναι.
3: Στις δράσεις αυτές τα παιδιά μαθαίνουν, προσπαθούμε να τους δείξουμε πώς κυκλοφορούν με ασφάλεια ως πεζοί, πώς χρησιμοποιούν το ποδήλατό τους, αλλά επίσης γιατί πρέπει να φορούν τη ζώνη, γιατί πρέπει να φορούν το κράνος όταν επιβαίνουν στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα των γονιών τους. Και διαπιστώνουμε ότι μέσα από αυτές τις δράσεις τα παιδιά γίνονται πρεσβευτές της καλής οδικής ασφάλειας, γιατί πηγαίνουν μετά, επιστρέφουν στο σπίτι και όταν βλέπουν ότι ο γονιός υποπίπτει σε μια παράβαση, μιλάει στο τηλέφωνο ή δεν έχει σωστή οδηγική συμπεριφορά, θα του κάνουν παρατήρηση. Έχουμε ακούσει από πολλούς και φίλους και γονείς, λέει, γιατί ήρθατε, λέει, στο σχολείο, ήρθε μετά την επόμενη μέρα ο γιος μου και δεν με αφήνει, λέει, να μιλάω στο τηλέφωνο. Λέω, αυτός είναι ο στόχος. Να καταλάβουν και τα παιδιά ότι έτσι σιγά σιγά θα βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια για όλους μας.
2: Τι συμβουλή θα θέλατε να δώσετε στους γονείς και πώς μπορούν οι ίδιοι με τη συμπεριφορά τους στον δρόμο, να, αυτό που λέτε και τώρα, να αποτελέσουν παράδειγμα για τα παιδιά?
3: Ναι. Νομίζω όλοι γνωρίζουν και καταλαβαίνουν ότι το πρώτο και ισχυρότερο πρότυπο για τα παιδιά είναι οι γονείς. Όταν ένας γονέας έχει μια σωστή οδηγική συμπεριφορά, όταν φοράει τη ζώνη του, σέβεται τους υπόλοιπους χρήστες της οδού, είναι προσεκτικός, όλες αυτές οι συμπεριφορές το παιδί τις αντιλαμβάνεται και τις υιοθετεί ως φυσιολογικές. Αυτό βλέπει, αυτό βιώνει, γι' αυτό το παιδί αυτό είναι το φυσιολογικό. Άρα είναι μια πολύ καλή βάση για τη μετέπειτα εξέλιξη στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε το καλό παράδειγμα στο δρόμο, γιατί σίγουρα τα παιδιά, ό,τι και να τους πούμε, δεν θα έχει την ουσία που θα έχει αυτό που θα τους δείξουμε. Τα παιδιά μας βλέπουν και μας μιμούνται.
2: Και ένα μήνυμα για τους μεγάλους, για τους οδηγούς μας. Τι θα θέλατε, ας πούμε, να θυμούνται κάθε φορά που πιάνουν το τιμόνι για να φτάνουν με ασφάλεια στον προορισμό τους?
3: Πραγματικά μακάρι να μπορούσαμε να μεταφέρουμε αυτό, δηλαδή αυτή την εικόνα που λέτε, όταν ανεβαίνουμε στο τιμόνι συνειδητά, γιατί πολλές φορές λειτουργούμε
2: μηχανικά
3: τελείως, όλες οι κινήσεις μας είναι μηχανικές. Αν μπορούσαμε έστω και κάποιες φορές όταν ανεβαίνουμε στο τιμόνι συνειδητά να σκεφτούμε κάποια πράγματα, να πούμε ότι κανένας προορισμός, κανένα τηλεφώνημα, καμιά βιασύνη δεν μπορεί να αξίζει περισσότερο από την ίδια τη ζωή. Επομένως, κάθε φορά που ανεβαίνουμε να οδηγήσουμε, ας οδηγούμε με ψυχραιμία, με προσοχή και με σεβασμό στον συνάνθρωπό μας. Όπως είπα και στην αρχή και με αυτό θέλω να κλείσω, ο στόχος μας είναι όλοι καθημερινά να επιστρέφουμε στις οικογένειές μας με ασφάλεια.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Να είστε καλά.
0: Ήταν λοιπόν η συνομιλία που είχε η Τασούλα Καρτικού με τον διευθυντή του τμήματος Τροχέας Καβαλές, τον κύριο Αλεξάνδρο Τσακίρη. Πολύ χρήσιμες συμβουλές για όλους. Συμβουλές που έχουν να κάνουν και με τους μεγάλους και με τα παιδιά.
1: Και τα εμείς, παιδιά. Ναι, κάποια πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα, καλό είναι να τα ακούμε ξανά. Ναι. Αν μας τα υπενθυμίζει κάποιος.
0: Ναι, γιατί δεν είναι δεδομένος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέσα στους δρόμους. Βλέπουμε ότι δεν λειτουργούμε σωστά και γινόμαστε το κακό παράδειγμα για τα παιδιά. Άρα διαμορφώνουμε και την επόμενη γενιά των κακών οδηγών. Τα παιδιά μαθαίνουν στο σχολείο, παίρνουν τις καλές πρακτικές, τις γυρίζουν στο σπίτι και τις συζητάνε με τους γονείς. Τώρα οι γονείς κατά πόσο είμαστε σε θέση αυτές τις καλές πρακτικές στην καθημερινότητά μας, γιατί το είπε ο κύριος Τσακίρη, λειτουργούμε μηχανικά, mm-hmm. να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα το πώς λειτουργούμε ιδιαίτερα και μπροστά στα παιδιά, αλλά πάντα, γιατί δεν έχει να κάνει με μπροστά στα παιδιά. Η συμπεριφορά μας η οδηγική είναι θέμα καθημερινότητας. Πρέπει όσο το δυνατόν να είμαστε πιο συγκρατημένοι και πιο προσεκτικοί και να ακούμε τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά μέσα από αυτές τις δράσεις, μέσα από τα σχολεία, μέχρι από τη συνομιλία είναι σφουγγάρια. Μαθαίνουν, μεταφέρουν και σε πολλές περιπτώσεις είναι και το αλάρμ, το καμπανάκι κινδύνου για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι τώρα θα έχεις προσέξει και εσύ στην πλατεία καπνεργάτη
0: της
1: Καβάλας, μετά και την ανάπλαση και ειδικά όταν ο καιρός είναι καλός, βλέπεις πολλές οικογένειες, πολλούς γονείς με τα παιδάκια τους, με το πατίνι, με το ποδηλατάκι τους να κάνουν βόλτα. Και βλέπω ότι και από πολύ συγγνώμη, από πολύ νεαρή ηλικία τα παιδάκια, μιλάμε τώρα 3 χρονών ξέρω εγώ, με το πατίνι τους εκεί, με το ποδηλατάκι, με τις βοηθητικές τις ρόδες, να φοράνε κράνος. Στην αρχή λέγαμε, τώρα τα παιδάκια τα φοράνε κράνος, είναι δυνατόν, εμείς τότε σπάγαμε τα κεφάλια μας. Και το συζητάω αυτό με έναν άνθρωπο της Τροχέας και μου λέει, αυτοί είναι οι αυριανοί οδηγοί. Μαθαίνουν από πολύ νωρίς να φορούν κράνος, τη χρήση του κράνους, γιατί πρέπει να φοράμε κράνος. Και όταν έρθει η ώρα να ανέβουν σε μία μηχανή, αυτόματα το μυαλό θα πάει στο κράνος.
0: Ναι, όπως κάνουμε αυτόματα με τη ζώνη που... μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, η πρώτη κίνηση είναι να βάλουμε τη ζώνη.
1: Ναι, αν δεις ρεπορτάζ δεκαετίας 90 που ήταν ο δημοσιογράφος και ρωτούσε σε γκάλοπ τους οδηγούς, εσείς γιατί δεν φοράτε ζώνη, σου βρίσκαν ένα κάρο δικαιολογίες.
0: Πονάει η κοιλιά μου,
1: για να μην φορέσει ζώνη. Το θεωρούσαν δηλαδή υποτιμητικό να βάλεις ζώνη. Mm-hmm. Σε θεωρούσαν κακό οδηγό.
0: Λοιπόν, με τα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Να σας ευχαριστήσουμε για όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Τρεις περιφερειακοί σταθμοί συντονίστηκαν σε ένα κοινό πρόγραμμα, ΕΡΤ Οριστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Χάρη της επικαιρότητας λοιπόν φτάνουμε στο τέλος. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Αποδεσμεύουμε τους σταθμούς που θα συνεχίσουν βέβαια με κοινό πρόγραμμα και μετά τις 12. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, να προσέχετε και σήμερα. Να είμαστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από ώρα σε ώρα η ανακοινώση για την επιδότηση από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθεί. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλειό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο, η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησής του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η περιφερειακή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία είναι μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, λίγο μετά τις 12, μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα, μέχρι και τη μία περίπου, όπου στο πρώτο μέρος έχουμε τα νέα από την περιφέρεια, από τους συναδέλφους, τους άλλους σταθμούς, και στο τελευταίο κομμάτι ασφαλώς θα ασχοληθούμε και με τα αθλητικά, όπου σήμερα έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια για την ΑΕΚ και το Champions League, όπως έχουμε και παιχνίδι που αφορά τις ομάδες της περιοχής, είναι το Ολυμπιακός Β' Γαλιθέα, για την Super League 2 εξαναβολής παιχνίδι και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η βαθμολογία. Βέβαια αύριο θα είναι τα σπουδαία για τον Πανσεραϊκό, που θα εκδικαστεί η έφεση στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ για να επιστραφούν 4 βαθμοί. Τώρα, από εκεί και πέρα, κατευθείαν από καλοκαίρι, χειμώνα, Ευαγγελία Φεδωρίδου. Την Ευαγγελία Φεδωρίδου έχουμε απέναντι στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και τον Παναγιώτη Γιώργο στο μικρόφωνο από το στούδιο της ΕΡΤ Κομωτινής, σε μια εκπομπή όπου είμαστε 4 σταθμοί συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Και όπως λέγαμε, τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει και την περιοχή, όχι βέβαια σε σχέση με το βαθμό που υπάρχει σε Εύβοια, με αυτά που διαβάζουμε, τις καταστροφές που έχουν γίνει, όπως νομίζω και στο Πήλιο υπήρχαν. Υπάρχουν πάντως προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές γραμμές, θα τα πούμε αυτά σε λίγο με τους ανταποκριτές μας. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα της περιφέρειας. Θα ξεκινήσουμε από την Καβάλα και με την Τασούλα Κρητικού. Και αφού ήρθε ο χειμώνας στην Καβάλα, ήρθε σε όλη την περιφέρεια, είναι σίγουρο. Αυτό, αφού και το καλοκαίρι κρατάει συνήθως μέχρι τον Οκτώβριο, τώρα τελείωσε απότομα και πήγαμε στο χειμώνα. Έτσι δεν είναι, Τασούλα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μα Παναγιώτη, καλό μεσημέρι σε όλους. Πολύ απότομα βγήκαν αυτά τα μπουφάν. Ναι, από τις ντουλάπες και τα χοντρά παπούτσια, γιατί σήμερα το κρύο δεν αστείο.
0: Όσο χάρηκες στη θάλασσα, τώρα θα τη βλέπεις από μακριά.
1: Νομίζω, ναι, νομίζω έχει αλλάξει το σκηνικό τελείως και τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Το πρωί, μόλις άνοιγες την πόρτα για να φύγεις από το σπίτι, την εξώπορτα, επέστρεφες για να βάλεις ένα χοντρό μπουφανάκι, γιατί έχει και πάρα πολύ αέρα. Εννοείται ότι είναι και δύσκολη μετακίνηση για το νησί της Θάσου, κυρίως από το λιμάνι της Καβάλας.
0: Απλά να γράψω ότι δεμένα παραμένει τελευταία, τώρα βγήκε η είδηση, τα οχήματα ΟΓΑΜΠΛΙ ανοιχτού τύπου στη γραμμή Πρίνου Καβάλας εξαιτίας των δυσμενών καιρινικών συνθήκων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κεντρικού λιμεναρχείου Καβάλας. Λοιπόν, τέθηκε σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, καθώς υπάρχουν 8 και 9 μποφόρ εκεί πέρα. Εδώ στο στούντιο μου και ακούω τον αέρα απέξω στην Κομωτινή. Φαντάζομαι στην Καβάλα τι γίνεται τώρα εκεί στην ανοιχτή θάλασσα.
1: Ναι, είναι δυνατή η άνεμη και είναι συνήθως κλείνει η γραμμή της Καβάλας Θάσου. Ωστόσο, παραμένουν τα δρομολόγια από το λιμάνι της Κεραμωτής. Εκεί πρέπει να είναι πολύ δυνατή οι άνεμοι για να αποφασίσουν ότι δεν θα γίνουν ούτε κάποια δρομολόγια έστω την ημέρα. Τώρα θα σας ξεκινήσω με μια πολύ σημαντική επιτυχία του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχρονίασης Εγκλημάτων Καβάλας. Έχει εξαρθρώσει ένα κύκλωμα ναρκωτικών που έφερνε στην Ελλάδα ουσίες από το εξωτερικό και έχουν κατασκευθεί 174 κιλά κάναβης, έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις και αναζητούνται όλα άλλα 3 άτομα, είναι όλοι τους κάτοικοι Καβάλας. Θα οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα, θα επισκεφθούν και τον ανακριτή την Παρασκευή και οι δράσεις είναι αντιμέτωποι με δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
0: 174 κιλά όταν μας λες, αυτό είναι το βαπόρ από την Περσία, είναι αυτό, δεν είναι...
1: κάπως, να σου πω την αλήθεια, κάπως έτσι.
0: Είναι μεγάλη ποσότητα, βλέπετε, στην περιοχή
1: μεγάλη
0: μας τουλάχιστον.
1: Ποσότητα, μεγάλη ποσότητα και φυσικά έχει κινητοποιηθεί εδώ και η δύναμη της περιφέρειας, γιατί η ποσότητα αυτή υπήρχε μέσα σε φορτηγό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο για διοικητικές παραβάσεις στην Κομωτινή. Και η μία σύλληψη έφερε την άλλη και οδηγήθηκαν και σε αυτό το φορτηγό που βρέθηκαν όλα αυτά τα κιλά κάναβης. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το εξωτερικό δίκτυο ίδρυψης των κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων από τις πηγές Βοϊράνης. Συνεχίζεται η κατασκευή του δικτύου με εντατικούς ρυθμούς. Έχει μιλήσει στην ΕΡΤ Καβάλας ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚΟ, κύριος Απόστολος Χρόνης, και είπε ότι αυτή την περίοδο εκτελούνται εργασίες θεμελίωσης του αντιλιοστασίου κρινίδων. Από εκεί θα υδροδοτούνται και οι κοινότητες των Φιλίππων και του Κρυονερίου και το προσεχές διάστημα θα δρομολογηθεί και η προετοιμασία για τα υπόλοιπα 2 αντιλιοστάσια της Λιδίας και του Αμυγδαλεώνα. Σύμφωνα με τον κύριο Χρόνη, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια, δηλαδή στις αρχές του 2028. Κάτι άλλο από την περιοχή μας που ενδιαφέρει είναι το γεγονός πως αν και πνέουν αυτοί οι ισχυροί άνεμοι, υπάρχει προγραμματισμός για την άφηξη 2 κρουαζιερόπλοιων αύριο στο λιμάνι της Καβάλας. Νωρίς το πρωί εκτός λιμένα θα καταπλέξει το Carnival Legend με 2.100 επιβάτες και το μεσημέρι θα φτάσει το ιστιοφόρο Star Flyer με 100 περίπου Αμερικανούς επιβάτες. Αυτά και τα 2 κρουαζιερόπλοια θα αναχωρήσουν στις 5 το απόγευμα, ενώ για το Σαββατοκύριακο ετοιμάζονται στο νησί της Θάσου, γιατί θα έχουν τον εορτασμό της 114ης επετείου της απελευθέρωσης του νησιού από το τουρκικό ζυγό. Θα γίνει η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Λιμένα, επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση εφάνων στο Ιερό των Πεσόντων, παρέλαση στρατιωτικών τμήματων, μαθητών και συλλόγων του νησιού. Υπάρχει προγραμματισμένη και συναυλία από τη σχολική χοροδία Βέρειας, η οποία θα παρουσιάσει το ορατόριο Όσιος Γεράσιμος ο Υμνογράφος. Είναι πάρα πολύ αυτές όμορφες οι εκδηλώσεις και γραφικές εκεί, οικογενειακές, στην πανέμορφη Θάσο στο Λιμένα, τέτοια περίοδο που είναι πολύ πολύ όμορφη. Και κάπως έτσι κινούνται τα πράγματα, Παναγιώτη, μάλιστα, με την δημοσιογραφία
0: μας. Να πω, άνοιξε η τύχη στους τουρίστες, ήρθαν να δουν το Αιγαίο και θα νομίζουν ότι είναι στον Ατλαντικό αν έχει και αύριο τέτοιους ανέμους. Ελπίζουμε να είναι καλύτερη η κατάσταση αύριο, αν κοπάσουν κάπως τα καιρικά φαινόμενα, γιατί από ό,τι λέγανε είναι 48 ώρες αυτή η κακοκαιρία που περιμένουμε. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα αύριο. Θα σου λέω να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από την Καβάλα να πάμε τώρα στις Σέρες, όπου έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την καλή συνάδελφο, τη Θάλια Καμπουρίδου. Φαντάζομαι είναι μέσα σε ένα χοντρό μπουφάν και αυτή, αφού έτσι είμαστε εδώ, έτσι θα είναι και εκεί λογικά. Καλό μεσημέρι, Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται όχι τόσο χοντρό μπουφανάκι, οπωσδήποτε όμως ομπρέλα αδιάβροχο και ομπρέλα σταθερή. Mm-hmm. Όχι κάποια έτσι εντελώς ψεύτικη, γιατί φυσάει αρκετά. Έχει περίπου μία ώρα που ξεκίνησε, δυνατός άνεμος. Mm-hmm. Σταμάτησε πρόσκαιρα τη βροχή, αλλά είναι μία συνεφιασμένη και όπως δείχνει η μέρα θα είναι και βροχερή. Παρόλα αυτά, εγώ θα ξεκινήσω με φωτεινές ειδήσεις, καλές ειδήσεις. Χθες τέτοια ώρα, αν συνομιλούσαμε, θα σας έλεγα για ένα πρόβλημα που έχει ο αξονικός τομογράφος του Γενικού Νοσοκομείου, Σερών, λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης. Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα. Και οι ασθενείς εξυπηρετούνταν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, που ήταν συμβεβλημένα με το Γενικό Νοσοκομείο. Το πρόβλημα όμως αποκαταστάθηκε και κανονικά λειτουργεί από σήμερα ο αξονικός τομογράφος, βάζοντας και ταλαιπωρία στους ασθενείς. Ενώ σύμφωνα με όσα μας έχει ενημερώσει η διοίκηση του νοσοκομείου, σε καλό δρόμο βρίσκεται η διαδικασία προμήθειας καινούριου αξονικού τομογράφου, ενώ με τη νέα χρονιά και μάλιστα στο πρώτο τρίμηνο αναμένεται η απόκτηση μαγνήτη, μαγνητικού τομογράφου δηλαδή, καθώς ήδη έχουν ολοκληρώσει οι διαδικασίες, είμαστε στο τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, όχι μόνο του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, φυσικά της τοπικής κοινωνίας που έρχεται να υλοποιηθεί. Συνεχίζοντας τα καλά νέα, είναι η σταδιακή αποσυμφόρηση της δομής, της κλειστής δομής μεταναστών στο κλειδί στην Τική.
0: Εκεί που 3-4 φορές είχαν γίνει πολλά επεισόδια, έτσι, από
1: βέβαια,
0: το καλοκαίρι.
1: Πολύ καλά θυμάσαι, ναι. Και όχι μόνο τα επεισόδια, ήταν και οι συνθήκες.
0: Ναι, οι αστυνομικοί εδώ και 6 μήνες, 8 μήνες στέλνουν επιστολές.
1: Χρόνο, πες καλύτερα, που διαμαρτύρονται οι άνθρωποι για τις συνθήκες εκεί και διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που δεν υπάρχουν συνθήκες φύλαξης, δεν μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, αλλά και δεν είναι και οι αρμόζουσες συνθήκες για τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί. Δεν φιλοξενούνται αντικείμενα, ανθρώπινες ψυχές φιλοξενούνται εκεί. Λοιπόν, μεταφέρθηκαν 40 άτομα στα προαναχωρητικά κέντρα στη Δράμα, εκεί και στην Ξάνθη, με αποτέλεσμα να έχουμε νέα αποσυμφόρηση. Τώρα δεν ξέρουμε τα κύματα που έρχονται μεταναστών στα νησιά.
0: Χθες 800 ήταν στην Κρήτη από ό,τι είδα.
1: Ακριβώς. Αν τελικά, επειδή έχει αδειάσει κάπως, 130 μετανάστες φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στη δομή, μήπως το ότι άδειασε από εδώ, γεμίσει από τα νησιά, είναι ένας φόβος που υπάρχει και στην τοπική κοινωνία και στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Πάντως, τα καλά νέα είναι ότι προς το παρόν έχουμε το λιγότερο αριθμό στη δομή μεταναστών του τελευταίου διαστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Πάω σε ένα άλλο θέμα, για το οποίο έχουμε κάνει λόγο όλο το προηγούμενο διάστημα, για την έλλειψη πισίνας στην πόλη των Σερών, είναι ένα πλήγμα. Αλλά τα καλά νέα είναι ότι το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς θα λειτουργήσει το προπονητήριο. Μιλάμε για ένα προκάτ προπονητήριο, έχει ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, προχωρούν με πολύ καλούς ρυθμούς. Και κατά τη διάρκεια χθες της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερών, δόθηκε και η τελική εικόνα, δηλαδή. Ναι, μεν είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, αλλά τόσο τα αποδυτήρια όσο και οι κερκίδες, η εξέδρα δηλαδή, θα βρίσκονται εκτός της βάσης εγκατάστασης, δηλαδή εκτός της πισίνας. Δεν είχε διευκρινιστεί αυτό το θέμα, είχαν γίνει και πολλά σχόλια, αν θα είναι τελικά τα αποδυτήρια εντός ή εκτός, τι γίνεται με ανάλογα κολυμπητήρια σε άλλες περιοχές. Και μάλιστα είχαμε μπει και σε μια διαδικασία σύγκρισης με τη Θεσσαλία, με μια κατασκευή που γίνεται εκεί. Τα δικά μας αποδυτήρια θα είναι πολύ μεγαλύτερα, 190 τετραγωνικών μέτρων, σε όσους μπήκαν στη διαδικασία.

0: διαδικασία της σύγκρισης, αλλά θα είναι εκτός της πισίνας. Άλλωστε, ως προπονητήριο θα λειτουργεί. Βέβαια, εμείς είμαστε σε αυτή την θλιβερή κατάσταση τώρα, ότι δεν έχουμε καθόλου πισίνα.
1: Ναι.
0: Εάν τα πράγματα.
1: Κάπως έτσι ήταν επί σειρά ετών και η Ξάνθη, να σου πω. Πουλήθηκε το πρόβλημα πριν από 1-2 χρόνια. Δηλαδή, εκείνα, από το 10 μέχρι το 19, ειδικά τα κολυμβητήρια, τα περισσότερα διαλύθηκαν. Και στην πόλη της Κομωτινής, αν δεν ήταν το Πανεπιστημιακό, δεν θα υπήρχε πισίνα καμία.
0: Ναι.
1: Είναι γενικό το πρόβλημα, δηλαδή. Δεν είναι μόνο.
0: Ναι, το περιμένουμε πώς και πώς, αλλά επί της ουσίας έρχεται να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αν τα πράγματα λειτουργούσαν, το κλειστό κολυμβητήριο που έχει κλείσει ή ολοκληρωνόταν το ανοιχτό που περιμένουμε, ήταν ενταγμένο στο 2004, εντελώς παρελθόν. Απλά θα γινότανε, όχι τόσο, δεν θα έπαιρνε δημοσιότητα το έργο, απλά θα καταλαβαίναμε τους πραγματικούς λόγους. Ότι λειτουργεί μόνο ως προπονητήριο και όχι ως κολυμβητήριο και δεν θα είχαμε ενδεχομένως και περισσότερες απαιτήσεις.
1: Και όσα παιδιά είναι αθλητές, δηλαδή πηγαίνουν σε άλλους νομούς όπως και αν είναι της Ξάνθης, έτσι, με λεωφορεία.
0: Αναγκάζονται και αυτό γίνεται. Να κάνουν. Μάλιστα, γίνονται προπονήσεις στο προηγούμενο διάστημα, ακόμη και σε ξενοδοχεία στη γειτονική Βουλγαρία. Και αξιοποιούνται και όλες οι πισίνες των ξενοδοχείων. Αλλά τώρα δεν μπορείς να μιλήσεις για πισίνα για μια εγκατάσταση μέσα σε ξενοδοχείο. Μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των επισκεπτών του ξενοδοχείου, αλλά σε καμία περίπτωση των αθλητών. Παρ' όλα αυτά, όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, οι σεραίοι αθλητές του υγρού στίβου, άγνωστο πώς τα καταφέρνουν, και αυτό είναι ο άθλος, διαπρέπουν.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι και πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα στους σεραίους, γιατί έχει αρκετούς σεραίους αθλητές του υγρού στίβου, οι οποίοι είναι στο κορυφαίο επίπεδο, και μπράβο τους, παρόλες αυτές τις συνθήκες που μας περιέγραψες.
0: Οι ίδιοι και οι οικογένειες τους ξέρουν τι τραβάνε, μόνο αυτοί. Και από εκεί πέρα δεν είναι μόνο αυτό. Ένα κολυμβητήριο χρησιμοποιείται για να μάθουν κολύμπι οι μαθήτες και οι μαθητές, να είναι και οι ενήλικες να αθλούνται. Έχουμε τα τεφά που και εκεί πρέπει να γίνονται προπονήσεις και βέβαια είναι και ο τομέας της αποκατάστασης. Πάρα πολλοί θέλουν να ανοίξει γιατί το χρησιμοποιούσαν για λόγους υγείας για την αποκατάσταση. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι σήμερα έχουμε συνεδρίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Αρκετά τα θέματα, 22 τον αριθμό. Στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, η συνεδρία γίνεται Γενική Συνέλευση στο Λευκώνα. Ο Λευκώνας είναι μια πολύπαθη περιοχή με το νερό. Είτε δεν επαρκεί το νερό, είτε δεν έχει, είτε είναι κατάλληλο προσπόση, καθώς έχει εντοπιστεί ουράνιο εδώ και 1,5 χρόνο. Ολοκληρώνω με μια ξεχωριστή διοργάνωση που πρόκειται να φιλοξενηθεί στην πόλη των Σερών. Στο επίκεντρο του Διεθνούς Αθλητικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται η πόλη των Σερών, καθώς θα φιλοξενήσει το 11ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών, τον τρίτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αγωνιστικού Προσανατολισμού Κοφών και τον Ανοιχτό Πρωτάθλημα Προσανατολισμού. Η τελετή της έναρξης θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στο κέντρο της πόλης στην Πλατεία Ελευθερίας. Μακάρι να βοηθήσει και καιρός. Μιλάμε για 70 αθλητές και αθλήτριες από 17 χώρες που βρίσκονται στην πόλη των Σερών και θα συμμετέχουν σε μια πολύ σημαντική διεθνή αθλητική διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Για το Πανσεραϊκό δεν μας είπες αν θα πάρει πίσω τους βαθμούς. Θα μας το πεις αύριο. Αύριο είναι η έφεση. Αν θα πάρει πίσω 4
0: ως ταπεινή φύλαθλος που θέλω να πιστεύω θα το πάρει.
1: Ναι, αλλά πάει πακέτο με τον Βόλο.
0: Δημοσιογραφικά δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό το πράγμα. Ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μπορεί να σου πει πολλά
1: περισσότερα. Ναι, σίγουρα θα πούμε αύριο περισσότερα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και την επικαιρότητα. Πάμε στα ρεπορτάζ, όπου είχαμε, διανύουμε μάλλον την εβδομάδα υγείας. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια αυτά δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην παλιά νομαρχία Ροδόπης, εκεί όπου ήταν ότι περιφερειάρχης ο κ. Σταπατζάς, όπως και η κυρία Θεοδώρα Ντικούδη, προϊστάμενη διεύθυνση κοινωνικής μέρημνας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και εκπαιδευτικός στο καλλιτεχνικό σχολείο, στο νέο σιδηροχώρι, η κυρία Χαΐδου Καλλιόπη, μίλησαν για τις εκδηλώσεις τις οποίες γίνονται. Λοιπόν, πάμε εμείς καταρχήν να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Τεπατζά.
1: Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω την έναρξη της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2026. Η δημόσια υγεία δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της ασθένειας, είναι πάνω απ' όλα πρόληψη, ενημέρωση, έγκαιρη παρέμβαση και έμπρακτη στήριξη του ανθρώπου. Και η κοινωνική μέρημνα είναι το μέτρο του πολιτισμού μας, είναι η δέσμευσή μας ότι κανένας συμπολίτης μας, καμία οικογένεια, κανένα παιδί, κανένας ηλικιωμένος ή άνθρωπος που βρίσκεται σε ανάγκη δεν θα αισθάνεται μόνος. Η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας είναι μια σημαντική υπενθύμηση. Η υγεία είναι δικαίωμα, η πρόληψη είναι δύναμη, η κοινωνική φροντίδα είναι ευθύνη όλων μας. Σας καλωσορίζω στη σημερινή δράση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας με θέμα την εκπαίδευση και πιστοποίηση στις πρώτες βοήθειες. Η σημερινή πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η γνώση των πρώτων βοηθειών αποτελεί μια πολύτιμη δεξιότητα, αλλά και μια ουσιαστική μορφή πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Ένας εκπαιδευτικός, έχοντας την κατάλληλη γνώση και εκπαίδευση, μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε μια δύσκολη επίγουσα κατάσταση μέσα στο σχολικό περιβάλλον και να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια μέχρι την άφιξη των αρμοδίων υπηρεσιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πολύτιμη συμβολή του στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των συμμετοχών, καθώς και την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την ασφάλεια των πολιτών μας, ιδιαίτερα όταν αυτές συνδέονται με την εκπαιδευτική κοινότητα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και μια ουσιαστική και χρήσιμη εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την σύντομη τοποθέτηση της κυρίας Θεοδώρας Ντικούδη, που είναι προϊστάμενη διεύθυνσης κοινωνικής μέρημνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και τον εκπαιδευτικό, την κυρία Χαΐδου Καλλιόπη, που είναι εκπαιδευτικός στο καλλιτεχνικό σχολείο στο νέο σιδηροχώρι.
2: Η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας ξεκινά σήμερα, από τις 12 Οκτώβρη μέχρι τις 18 Οκτώβρη. Είναι μια διοργάνωση που περιλαμβάνει πάρα πολλές δράσεις σε όλους τους νομούς της περιφέρειας, από τον Εύρο μέχρι τη Δράμα, σε συνεργασία με πολλούς φορείς, φιλανθρωπικούς συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, εθελοντές, και περιλαμβάνει δράσεις που έχουν να κάνουν με όλη την οικογένεια, από την παιδική, τη βρεφική ηλικία μέχρι και την τρίτη ηλικία.
3: Εκτιμώ ότι είναι καλό να αποκτήσουν συγκεκριμένες γνώσεις πάνω στην παροχή πρώτων βοηθειών εκπαιδευτική, γιατί οι σχολικές μας μονάδες έχουν πια μεγάλο αριθμό μαθητών και είναι απαραίτητο, εάν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, μια πρώτη προσέγγιση από τον εκπαιδευτικό, προτού να έρθουν οι γνώστες που θα δώσουν τις κατάλληλες λύσεις, μια πρώτη επαφή να έχει ο εκπαιδευτικός όλων των ειδικοτήτων. Εκτιμώ ότι δεν αναφέρεται και δεν αφορά μόνο της φυσικής αγωγής, γιατί περισσότεροι εκεί επικεντρώνονται. Προσωπικά έχω συμμετάσχει και είμαι πιστοποιημένη στην χρήση κάρπα, όμως μια επικαιροποίηση γνώσεων πάντοτε είναι απαραίτητη, γιατί όταν παρέρχονται χρόνια και δεν έχουμε μπει σε διαδικασία να προσφέρουμε όλες αυτές τις βοήθειες, οποιαδήποτε συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις νομίζω ότι και αναγκαίες είναι, αλλά και καλό είναι να γίνονται και να συμμετέχουν όσο το δυνατόν και νεότεροι συνάδελφοι.

0: Let's play.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε στα αθλητικά μας, να πούμε για την κακοκαιρία, για το κύμα κακοκαιρίας, για να ξέρουν και οι πολίτες. Στην περιοχή μας, από ό,τι ξέρω, υπάρχει το απογορευτικό αυτό που διαβάσαμε πριν από το πρωί, στα οχήματα αγωγάπλια ανοιχτού τύπου στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Εγνατία εδώ, γιατί ειδικά στο κομμάτι Ξάνθης, Κομωδινής εκεί στον Ίασμο είναι πολύ δυνατή η άνεμη. Αν θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για τα μεγάλα φορτηγά, δεν έχω κάποια ενημέρωση μέχρι τώρα. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν πολλά προβλήματα σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική, Ρόδο και αναμένονται και στην Κρήτη. Επικαιροποιημένο δελτίο λοιπόν επιδείνωσης καιρού στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Μεγνησία, μέχρι το απόγευμα, στα Δωδεκάνησα ως το βράδυ, στην Κρήτη, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, έως αργά τη νύχτα, ενώ θα έχουμε τοπικά πολύ θελώδεις ανέμους στο βορειοανατολική άνεμη, στο Αιγαίο, από 8 έως 9 μποφόρ. Είχαμε αρκετές κλίσεις της πυροσβεστικής, ειδικά στην Εύβοια, που είχαμε και υπερχείληση ποταμού, ο ποταμός Κυρέας, όπου υπάρχει πρόβλημα στην οδική σύνδεση Βόρειας Εύβοιας με την Χαλκίδα. Καλό να είστε προσεκτικοί και στην περιοχή αν δείτε ισχυρές βροχοπτώσεις, ειδικά στις Ιρλανδικές διαβάσεις. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα σήματα για να περάσουμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, το αθλητικό κομμάτι της εκπομπής ερχόμαστε τώρα, όπου θα αναφερθούν, αύριο είναι βέβαια τα σπουδαία για τον Πανσεραϊκό, όπου εκδικάζεται η έφεση που κατέφεσε. Θυμίζουμε για χειραγώγηση των παιχνιδιών με τον Ολυμπιακό, μεταξύ τους στα δύο παιχνίδια με τον Βόλο. Είχαμε την αφαίρεση 3 βαθμών από τον Βόλο και την αφαίρεση 4 βαθμών από τον Πανσεραϊκό. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα πάρει πίσω τους βαθμούς, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Αν πάρει πίσω τους βαθμούς, θα βρίσκεται το πολύ 5 βαθμούς κάτω από τη δεύτερη θέση. Αν δεν τους πάρει, με 9 βαθμούς διαφορά σε ένα πρωτάθλημα με 30 αγωνιστικές, όταν βρίσκεσαι από την 6η αγωνιστική 9 βαθμούς πίσω, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Πανσεραϊκό να κυνηγήσει τον στόχο της ανόδου. Θα τα πούμε αύριο, φαντάζομαι, και με τον Βασίλη Αναστασιάδη. Από εκεί και πέρα έχουμε και παιχνίδι σήμερα για την Super League 2. Είναι το παιχνίδι το εξαναβολής στο Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχε αναβληθεί όταν έπαιζαν εθνικές ομάδες λόγω αρκετών παικτών που είχε ο Ολυμπιακός Β' στις μικρές εθνικές ομάδες. Και έτσι λοιπόν το παιχνίδι είναι αυτό το οποίο θα συμπληρώσει, όπως είπαμε, και την βαθμολογία. Βγήκε και το πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική ημέρα, όπου έχουμε το Σάββατο δύο παιχνίδια με τον Αστέρα Τρίπολης Β' να υποδέχεται τη Ζάκυνθο και την Πρωτοπόρο Μαρκό την Ελασσίρου. Την Κυριακή έχουμε το δυνατό παιχνίδι της Λάρισας με τον Πανσεραϊκό. Τα δύο παιχνίδια, να πούμε, του Σαββάτου είναι στις 3 παρατέρατο και στις 3 η Μαρκό παίζει. 3 παρατέρατο Λάρισα Πανσεραϊκός. 3 η ώρα παίζουν μαζί Νέστος Χρυσούπολης που υποδέχεται την Καλλιθέα και ο Πανθρακικός, τον Ολυμπιακό Β. Και ο Πύργος θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Καρδίτας επίσης στις 3 η ώρα. Την Δευτέρα στις 3 παρατέρατο Νίκη Βόλου Πανιώνιος και ΠΑΟΚ Β από Λόγω Καλαμαριάς στις 3. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την 7η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Τώρα, είχαμε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ, που δεν τέλειωσε το παιχνίδι Πανθρακικός Πανσεραϊκός, αφού έχουμε 10.000 ευρώ πρόστιμο σε αναλυτή του Πανσεραϊκού, καθώς είχε ένα διάλογο, έντονο διάλογο με την Κερκίδα. Αυτό είναι το πρόστιμο το οποίο επέβαλε η αρμόδια επιτροπή στον άνθρωπο του Πανσεραϊκού. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι το παιχνίδι, το σημερινό, Ξεχάσαμε να πούμε το Ολυμπιακό Σπίτα Καλυθέα, το διευθύνει ο Τωμαράς από την Θράκη, με τον Νίκης από τη Λάρισα να είναι πρώτος βοηθός και ο Μπιμπάκης από το Ηράκλειο είναι ο δεύτερος. Αυτά λοιπόν για την Super League 2, μια κατηγορία που σίγουρα θα μας κρατά αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία γίνονται. Σήμερα έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ και όχι με τη Ρεάλ, όπως είπα χθες, μπερδεύτηκα. Μια ΑΕΚ η οποία με τη Ρεάλ είναι το επόμενο εντός έδρας της ΑΕΚ. Στις 10 η ώρα λοιπόν θα παίξει με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο. Θα γίνει το παιχνίδι αυτό, αφού στην Ουκρανία δεν μπορούν να γίνουν αγώνες με τον πόλεμο που υπάρχει εκεί. 10 η ώρα λοιπόν, Σαχτάρ ΑΕΚ, η ΑΕΚ η οποία είχε την νίκη στο πρώτο παιχνίδι και είναι ευκαιρία απέναντι στο Σαχτάρ να πάρει και εδώ ένα θετικό αποτέλεσμα. Στα άλλα παιχνίδια τα οποία ξεχωρίζουν είναι αυτό της Manchester City με την Paris Saint-Germain. Μια Manchester City η οποία δεν ξέρει τι να περιμένει, αφού βρέθηκε ένοχη για 100 και κατηγορίες, πάνω από 100, για την καταστρατήγηση του οικονομικού fair play, οπότε βλέπουμε, σκέφτονται ακόμη και τον υποβιβασμό, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση και μετά θα έχουμε σίγουρα, θα κρατήσει και δικαστικά αυτή η ιστορία, αφού θα κάνει έφεση η Manchester City, η οποία δεν αποδέχεται τις κατηγορίες. Από τα χθεσινά παιχνίδια αυτό που ξεχωρίζει είναι το 3-3 της Βίντζιγκ με την Bayern Μονάχου, με την Βίντζιγκ να προηγείται με 2-0, να κάνει την ανατροπή η Bayern, αλλά έμεινε με 10 και μετά έγινε το 3-3, ένα συναρπαστικό παιχνίδι, αλλά και η Ατλέτικο, η οποία κέρδισε με 2-0 τη United, που για άλλη μια χρονιά δεν θυμίζει United, ενώ η Μπαρτσελόνα πέρασε και βρέθηκε πίσω στο σκορ, πέρασε με 1-4 από την Τουρκία από την Γαλατά Σαράι. Και έχουμε και την ήττα της Σλάβια Πράγας που μας ενδιαφέρει, αφού στην UEFA είμαστε μαζί στην βαθμολογία, κυνηγάμε τους Τσέχους, από την Μπακού με 2-0 ήττα. Αύριο θα παίξουν ο Ολυμπιακός και ο Όφι για το Europa League με τη Μαρσέγ Ολυμπιακός, όπου υπάρχει απαγόρευση για τους οπαδούς του, με τη Ρεν ο Όφι. Απαγόρευση λοιπόν μετακίνησης οπαδών. Και θα έχουμε και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για το Conference League. Αυτές είναι οι τέσσερις ελληνικές ομάδες οι οποίες θα παίξουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική και για την πρώτη ο Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, με μπάσκετ να κλείσουμε. Είναι γνωστό ότι ο Άτλας Κομωτινής για πρώτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε στην εθνική κατηγορία, στην National League 2. Από εκεί και πέρα όμως φέτος έχει δημιουργήσει και γυναικείο τμήμα και συνεχίζουν και οι ακαδημίες του δυναμικά και αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, να ακούσουμε, είχαμε μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, ένα ρεπορτάζ το οποίο τις προηγούμενες μέρες δεν προλάβαμε να παίξουμε, με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον κύριο Δαυτσή, ο οποίος μας μίλησε για τις ακαδημίες του Άτλα και το πώς λειτουργούν. Να τον ακούσουμε.
1: Πάμε τώρα στις ακαδημίες. Οι ακαδημίες της ομάδος έχουν, φαντάζομαι, περισσότερα παιδιά πλέον, έτσι.
2: Ναι, ναι, από...
1: Και αγόρια και κορίτσια πλέον.
2: Ακριβώς. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά είχαμε μια ανωδική πορεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Σημαίνει ότι ο κόσμος και η κοινωνία της Κομωτινής μας αγκαλιάζει, μας αποδέχεται. Παρόλο που υπάρχει και ο ΓΑΣ, ο οποίος είναι ένας σύλλογος αξιόλογος με μακρόχρονη πορεία και σίγουρα περισσότερη εμπειρία και παρουσίες σε εθνικές κατηγορίες, αλλά ο αθλητισμός νομίζω ότι είναι για όλους, πρέπει να δίνονται ευκαιρίες
1: σε μια ομάδα.
2: Εννοείται.
1: Ούτε στον άθλητο.
2: Ακριβώς. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες να έχουν μια καλή πορεία, με υγεία και στους αθλητές αλλά και στους υπεύθυνους που τρέχουν όλα αυτά εδώ, που δίνουν, ξέρω εγώ, μια εικόνα όμορφη και μια εικόνα πολιτισμού στον τόπο μας.
1: Και τέλος, πέρυσι είδαμε τον κόσμο να στηρίζει την προσπάθεια του Άτλα μέχρι το τέλος, δηλαδή και στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι ήταν αρκετός κόσμος στην Ξάνθη, ναι, στο τελικό, γιατί ήταν τελικό.
2: Ήταν και η τελευταία φορά, ναι, νομίζω που τα είχαμε
1: πει.
2: Λοιπόν, φέτος πιστεύω η αποδοχή του κόσμου θα είναι μεγαλύτερη λόγω του ότι αγωνιζόμαστε και σε μια μεγαλύτερη εθνική κατηγορία. Από εκεί και πέρα είναι και λίγο στο χέρι μας να αποδείξουμε αγωνιστικά ότι ανταποκρινόμαστε στην κατηγορία. Γιατί σίγουρα ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο και προσδοκά, ας πούμε, να δει όμορφο μπάσκετ και ανταγωνιστικό κυρίως μπάσκετ. Δηλαδή, δεν αρέσει στον κόσμο, όπως δεν αρέσει και σε μένα να βλέπω ένα παιχνίδι πολλά με λίγα. Ναι. Από ποια πλευρά κι αν είναι τα πολλά ή τα λίγα. Έτσι, σίγουρα αρέσει στον κόσμο να δει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι το οποίο θα έχει suspense, θα παίζεται μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό νομίζω ότι είναι το όμορφο της υπόθεσης και η ομορφιά του μπάσκετ που ζούμε.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο λείπει από το σύλλογο και θα το θέλατε?
2: Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι σε αυτά τα χρόνια καταφέραμε και πετύχαμε πολλά. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Αυτό εδώ που χρειαζόμαστε όμως, σίγουρα, σε αυτή την πορεία, και δεν μπορώ να πω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος, ο επιχειρηματικός, ανταποκρίνεται. Και τον καλό, όπως πρόσφατα ο κύριος Σαββάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ροδόπης, έκανε μία αναφορά ότι η στήριξη των αθλητικών σωματείων μιας πόλης δεν είναι λεφτά που χάνονται, είναι λεφτά που επιστρέφουν στην ίδια την πόλη. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουν όλοι οι επιχειρηματίες της πόλης και να σταθούν δίπλα στις ομάδες της Κομωτινής. Και άλλωστε εμείς έχουμε ένα πρωτοποριακό τμήμα marketing το οποίο το τρέχουμε ακόμη από τον καιρό που ήμασταν στο προσωπικό της ΑΕ Κομωτινής, με πάρα πολύ ανταποδοτικότητα και στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε, και είναι πολύ ελκυστικό στο να συνεργαστεί κάποιος επιχειρηματίας μαζί μας. Νομίζω ότι βλέπετε τον τρόπο που λειτουργούμε τα πράγματα, με πολύ υπευθυνότητα, με πολύ σοβαρότητα και σε πλαίσια επαγγελματικής ομάδας, αν και δεν είμαστε επαγγελματική ομάδα. Και τέλος, σίγουρα αυτό εδώ το οποίο νομίζω ότι χρειάζονται όχι μόνο ο Άτλας, αλλά και όλοι οι σύλλογοι, είναι η αμέριστη βοήθεια, ξέρω εγώ, της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί πραγματικά τα νούμερα ζαλίζουν. Και καλούμαστε να τρέξουμε τους συλλόγους, τηρώντας πάντοτε την νομιμότητα, με πάρα πολύ υψηλά κόστη. Έτσι. Είτε αυτό εδώ σχετίζεται με μίσθωση γηπέδων, είτε με συμμετοχή σε πρωταθλήματα, είτε ακόμη και οι μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις έχουν γίνει, ειδικά τώρα με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα είχαμε αναπροσαρμογές. Αυτό ήταν κάτι που πονάει όλο τον κόσμο, νομίζω. Έτσι και εμείς έχουμε πολλές, δηλαδή λέμε, okay. Αλλά σίγουρα το κράτος θα πρέπει να σταθεί και να στηρίξει αν θέλουμε να εστιάσουμε και να επενδύσουμε πάνω στον αθλητισμό. Γιατί είναι και το μοναδικό φάρμακο της εποχής που ζούμε, που είναι περίεργη ειδικά για τα νέα παιδιά, που εκεί βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι φθήνει όλη η κατάσταση. Βλέπουμε παιδιά πιο νοθρά, πιο σκυθροπά, που χρήζουν περισσότερο της ανάγκης ενασχόλησης με τον αθλητισμό.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δαυτσή για τις ακαδημίες του ΑΤΛΑ αλλά και για τα προβλήματα, τα οποία δεν είναι μόνο του ΑΤΛΑ. Αυτό που ακούσαμε αφορά τις περισσότερες ομάδες που αγωνίζονται στις πιο κάτω κατηγορίες. Και μιας και είπαμε για μπάσκετ, αποθεωτική υποδοχή για τον Ζελίκο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι, όπου κέρδισε με τον Παναθηναϊκό μετά από 10 χρόνια, εκεί μέσα, την Παρτιζάν, και τρομερή αντροπή για τον Ολυμπιακό που έκανε με 28 πόντους και κέρδισε 97-102 μέσα στην Βαλένθια. Αυτά για την Euroleague. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και από το φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα πούμε και για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της Super League 2 και για τα τελευταία νέα των ομάδων, κυρίως του Πανσεραϊκού, για το πώς προετοιμάζεται για την εκδίκαση αυτή της έπεσης που θα γίνει αύριο. Λοιπόν, Ευαγγελία Θοδωρή ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση, κακοκαιρία, πλημμύρα σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές υποβροχή, περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο ιατρικός σύλλογος της περιοχής, το μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου Λίνδου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαροι και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού, πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και το 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο, το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, μάλιστα σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Νούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των Βορείων Σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της προχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα ιστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε ο κάβος του, ευτυχώς όμως και οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σαλονίσου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο και η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές. Εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας.
0: Δόξα
2: τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν. Δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές. Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου και καθώς τροβιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασία τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο. Mm-hmm. Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει να βρέχει επίσης και στην Κρήτη. Εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα. Αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές. Δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα τα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Mm-hmm. Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους. Φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ με ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χονδρικά μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν, απλά θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολύζο από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα που νωρίς το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησε να το διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναζητεί δικηγόρος από λίστα. Όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν, ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκέβης, το Αμαρτωλού Γεροκομείο, αν θυμάστε, και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στο μάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν να εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπως, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος της ήρθε εκτάκτος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών, εξωσωματικές δηλαδή επεμβάσεις, και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Από το Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν τουλάχιστον 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στον τομέα της αφαίρεσης οαρίων και παρένθετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών.
0: Μάλιστα.
4: Το όφελος που αποκόμιζε η κλιματική οργάνωση ένα πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας κειμενόταν συνήθως από 70 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
0: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
4: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα.
4: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες οαρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω προγράμματος παρέμφετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή για απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών το 21, το 22 και το 23. Αναμένεται να αρχίσει η δίκη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου.
0: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση
4: μια
0: με
4: μεγάλη
0: πάρα πολλές διαστάσεις.
4: Και μια υπόθεση η οποία δυστυχώς
0: έδωσε
4: αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής, τα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις, διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις αγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχύει με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμιγώς ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊόντα, και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του, καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Τρίκαλα και στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς είχαμε κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ορεινά μετά από κρούσμα ευλογιάς. Καλό σου μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Δυσάρεστες πραγματικά μνήμες. Του Αυγούστου του 2025 επέστρεψαν στον νομό Τρικάλων. Έρχονται να απασχολήσουν την τοπική κτηνιατροφία. Και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι ο νομός Τρικάλων παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των ευωπροβάτων. Ωστόσο, είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές

0: να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχετε πιστεί δεύτερο κρούσμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννη Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμπο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία, προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση της πομπής των τρακτέρ από τον κόμπο του Πλατικάμπου προς τις νέες καριές. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και το τονίζουν στο κάλεσμά τους, ναι, η Ενωτική Ομοσπονδία, είναι ότι η έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα γίνεται σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσες γίνονται έχουν μεγάλη καθυστέρηση με εμφανείς συνέπειες για τις προκαταβολές και την εξόφληση του τσεκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσιμα από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς. Ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών είναι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στην Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τιμέλη γενέστερο όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
1: Μάλιστα, έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα, για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περίληφθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, στο Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό συμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση

0: της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ηρωνικά να πάρει ένα χάπι όταν εκείνη εξέφρασε τις ηθικές της αναστολές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σήκωσε το γάντι, τονίζοντας ότι συμφωνεί πως τον τελικό λόγο έχει δικαιοσύνη, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη μνήμη της πρώην συνεργάτη δάστου, εμφάνισε στοιχεία, ένα χειρόγραφο σημείωμα της πρώην αντιδημάρχου για τον προϋπολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, η οποία πρότεινε να ανέλθει στο ποσό των 845.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέρριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνον πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού 2 ημέρες πριν για την απόφαση της ΤΕΟΣ Αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Πήγε το 2 ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Ειρήνη, σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφέας στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην κατοχή, στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών να απολογηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε τον φίλο, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
0: Ενώ φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοπτικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντολα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσει θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας. Αυτή είναι η πρώτη θέση του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Φλόρινα, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
3: Κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι απαγορευτική για τους κατοικούς της Λέμνος, που ήδη όπως είπες και εσύ έχουμε ανάψει εδώ και μία εβδομάδα τα ΑΤΑ και τις τόπες και τα καλώρισες, και κατακλείσει με τον Μάιο, όπως η ΣΥΣΕ, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρμα καλοριφέρ μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμα στο 1,60 λεπτά, να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι πρωτηρήσεις υγρών καυτήμων, οι οποίοι, όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα ενδεξαμενήτους για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανσης στην περιοχή, ωστόσο όμως δεν είναι ικανοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμαθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
4: Θα δούμε πόσο θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35 πλάς. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμασης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στις 600.000. 224 εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι αναπομείνοντες τους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφίξεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας, ο οποίος προσφέρθηκε, έφερε 4 καρότσες κλειστές, οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η αρμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγιά των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγιά, να λιγοστέψει ο κόσμος.
0: Ήταν
1: μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερυθρό Σταυρό, όπου τα δίνουν μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση.
0: Και φροντίδα βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρες, καλησπέρα σας από τις Σέρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζει η αποσυφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, μένει 20 προς το Προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το Προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνεται δε πως η κατάσταση είναι λόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηκτη κατάσταση που μας οδήγησε στα επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας, είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο λοιπόν πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο, αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πραγματικά χθες Τρίτη, ο Υπουργός Υγείας πρόκειται να επικοινωνήσει.
0: Σε ακούμε με διακοπές, Λίνα. Με συγχωρείς, ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου. Συνομίλησε με το προσωπικό και να δηλώσει τα τοπικά μας μαζικής ενημέρωσης. Εγκαινιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δηλώσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνεψε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικό υπουργός για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε λοιπόν πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένεται να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι εξέφρασαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέριας τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: «Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, συγγνώμη, αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει». Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλάδες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδες στις Κυκλάδες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα.
0: Χατζικώστα, ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και κατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές τομογραφίες. Η διοίκηση του Χατζηκώστα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός τομογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου, που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στα ναι. στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το ακτινολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιαστούν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο σχεδιασμό, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη μελέτη του έργου και ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις τόσο για αυτή την αλλαγή, όσο και για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαμβάνη του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζητά να γίνουν και άλλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το περιστατικό, καταλαβαίνετε, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω και του χρονικού σημείου, στο οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια των νέων υποδομών του νοσοκομείου.
0: Μα φυσικά και μιλάμε και για νέες υποδομές, όπως ακριβώς το είπες εσύ, Αλεξάνδρα. Ναι, ναι.
4: Ναι, και πλέον αναμένεται η αποκατάσταση αυτής της υδραυλικής βλάβης και ο τεχνικός έλεγχος του χώρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επειγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα ναι. αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα «Μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς».
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γαλλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ, με την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του το σχέδιο περιλαμβάνει ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεσή του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο αυτές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαϊδάς δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υφιστάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Επίσης, αυτό το έργο έρχεται να το εγχείρημα όπως παρουσιάζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους ερευνητές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το αντίστοιχα έργα της φόρτισης παραμένουν περιορισμένα. Μόνο να ολοκληρώσω ότι εάν προχωρήσει, η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα διαθέτει αντίστοιχο σύστημα μετά τη Σουηδία, την Ορβηγία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
8: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη, πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Τι είναι εξωτική αποζημίωση? Είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούγλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η Ειρήνη υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή πολύ αμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα σε check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, Ειρήνη, μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση, επομένως παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε, είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο να υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα, δύσκολες ώρες πραγματικά, ναι. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής, να μην έχουμε άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ, Μαριέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τα του πολιτισμού μαζί με τη Φωτεινή Παλογιάννη. Μία μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση ενδόξως άσομεν τους εν το Αρκαδίο στευτής αθλήσαντας αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η Χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαιακό αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό. Για αύριο στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θελώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβερας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια. Στα καύσιμα, με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι Σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χείμερο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέα στην Εύβοια, μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλοιό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην αποκρίτη αμέσως την Αμαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκκλήσεις πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα, ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσκος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντοδίο έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυραίος. Είναι το ποτάμι ο Κυραίας που έχει βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυραία έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυραία, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112 όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο, σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, από την πολύπαθη Εύβοια και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστεί η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών. Καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας μάλλον νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του. Στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου, είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, βρέθηκε έξω, πρέπει να το πω, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο airnews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ Μαριέτα Γαβιλιώτη για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό, και πάμε στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό όπλο σε ισχύ. Την ίδια ώρα η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις σποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο. Σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία, έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023, πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη, τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Και να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία, ναι. Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε. Τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις καλλιέργειας, τα μήλα και τα προκυπευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος του Καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει η κομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινή, της ειδικής συνάδελφης βάζουν και κυπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημία, 95%. Τα κατέστρεψε τελείως τα οπορκυπευτικά. Φασόλες δηλαδή και λοιπά που είχαν φυτέψει. Επίσης η Δράκια που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφοδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στη αγορά, στο Πύλιο γενικότερα βρέχει σταμάτητα από εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
0: Πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
8: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επιπτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Διαμάντι έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα
3: πριν. Ήταν πολύ έντονα, ναι.
8: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
0: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Για την νωρίτερη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Γιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερτ Νιούς, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένσεις των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
9: Λοιπόν, να πω το εξής. Το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο, αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
0: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
9: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
0: Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, δούμε ότι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον οροπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου οροπού προχώρησαν νωρίτερα μόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβόπου, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου, τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου, τον παραλιακό δρόμο που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος κύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και βέβαια το φέρνει και εκεί. Ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο, δεν περνάει τίποτα από εκεί. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή στην περιοχή. Κρατώ πολύ ισχυρή άνεμη. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο από ισχυρή άνεμη που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ

0: εκτροπές πτήσεων. Δεν κατάφερα δηλαδή να προσγειωθώ στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού. Προσγειώθηκαν αλλού. Έλα, υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
1: Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσο μετέδωσε στο News.
2: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαβρίο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαβρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων και αναλόγως θα κινηθεί το λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλών και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν αναλύτρω στο πετρέλαιο Θέρμανση, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμπλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την πλέκη.
1: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστα, σε ακούμε.
4: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι.
1: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
4: Ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800 με εξαίρεση, όπως είπαμε, αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%, προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1560 ευρώ ειδικά για όσοι θερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερο στις μονάδες.
1: Θα είναι μεγαλύτερο και, και η αύξηση μεγαλύτερη.
4: Και να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με τη διαδικασία, Γρηγόρη.
1: Το επιδόματος, ναι.
4: Ναι, πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην

0: Λέει και ένα νοικοκυριό, Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ, θα πάρει φέτος 1040 ευρώ.
1: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα. Ας μείνουμε σε αυτά, Κώστα.
0: Ναι. Η πλατφόρμα, να το πούμε και
1: πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
0: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και
1: ξέρετε
0: και η προκαταβολή κατά 30%.
1: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, στην Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί αύριο στην αγορά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια, ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
1: Ακριβώς.
2: Είναι διπλή. Ναι. Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
1: 40 λεπτά
2: το λίτρο, έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον ντίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβδη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβδης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή, σε ό,τι αφορά την Motor Oil ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση επιδότηση αυτή. Άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή. Αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αγγλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβδη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξης θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Βάζουμε μια ανατελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
3: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Και συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
1: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
5: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία, το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
1: Ναι.
5: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
1: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
6: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δεν απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει ο κύριος Ανδρουλάκης, απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
1: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
7: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμηνο 180. Άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
1: Ανεπαρκή χαρακτηρίζεται από τη Βουλή τα μέτρα στήριξης ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
8: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
1: Από την πλευρά του, Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
9: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι θα έλεγα και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19 παρακαλώ. 2,19 το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα τώρα. Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμή η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα πως σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας δάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με το κάθε το διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
11: Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία, υπενθυμίζουν, για τον κάθετο διάδρομο, υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπασταύρου με την αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η κυρία Guilfoyle στην Αθήνα. Οι δε αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίες σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει, ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας, και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
1: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
11: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική, όπως θα λέγαμε, διπλωματία.
1: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
12: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
13: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο.
1: Είναι...
13: Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται, ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
1: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του News και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και, όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
14: γεωτρήσεις.
15: Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις ΗΠΑ, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόη, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε. Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά, μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόη υπηρέτησε την πολιτική του κάθετου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση, δηλαδή, τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης, αποδίδει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
16: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Λοιπόν, κάποια δημοσίευμα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσίευματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή. Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
1: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κύπελλη Γκυλφόη αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
17: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόη από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
1: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόη, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
18: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα πατράχια.
19: Αλλά.
18: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
20: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
1: Μείζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόη, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
21: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόη να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
1: Λοιπόν, η θητεία της Κύπελλη Γκυλφόη κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας ο Ντίνα Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας, Νατάσα.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 ημέρες στην Αθήνα, η Κύπελλη Γκυλφόη ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει, Γρηγόρη, την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει 100.000 δολάρια στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω, Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκλιφόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα
1: ή έστω
22: να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει, πάντως καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της, γιατί να σου πω τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
1: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Μάρκετ των Αντένα και άλλα γκάλωπ για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων Νότι. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κύριες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, τρεχαγύρευε. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των ευρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή, όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, ναι, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ναι, θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας, και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός προβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντήριου γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω με ερωτηματικό.
1: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσεις.
0: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνηθισμένο, είναι στα δέντρα του παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπενθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού, για τον οποίο μιλάμε, έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κ. Τσίπρα στη Ελλάδα. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
1: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, που έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια τηλεοπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαιακού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ΕΡΤΕΚΟ. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιωργαντός.
1: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
14: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, λοιπόν, έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης, το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
19: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου Προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
1: Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες σφοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
3: Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν. Ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά την αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 drones από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Bear Bank.
1: Και όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων και εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
3: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος των Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ, δηληστήριο στο Ριάντ, αλλά και τα αρχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία, λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει την, στο Λονδίνο τη Αχτάρ, την Ουκρανική. Είναι, θυμίζουμε εδώ και χρόνια λόγω του πολέμου.
5: Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ.
23: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτζιο. Στην στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι. Τίτλοι δίσω με τον Τάσο Ρέτζιο. Και στη συνέχεια 352 στον 102 με Δημήτρη Κουγιουμτσόπουλο και Σμαρό Παυλού. Καλό απόγευμα.
24: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
25: Επιδότησε ως 40 λεπτά το λίτρο και αύξηση 30% στο επίδομα, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Την ίδια ώρα τα δηληστήρια ανακοίνωσαν εκτός 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Με 1,55 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει αύριο η αγορά. Ένας νεκρός από την κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα στη Ρόδο, αλλά και την Εύβοια, τις Ποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμο, Ικαρία και Πελοπόννησο. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα κλινικής Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Στα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metal στη Λάρισα θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Δίωξη σε 17χρονο για ξυλοδαρμό συμμαθητή του στην Καλαμαριά. Τον απειλούσαν για να παραιτηθεί από το Σχολικό Συμβούλιο. Άγωνας δρόμου για να ανοίξει αύριο το 40ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στο διατηρητέο κτίριο στην οδό Μάνος ο Γιαννάκης στο κέντρο της πόλης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
8: Παιδικές καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
24: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
11: Γιατί, coach?
9: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μια ακροσφθινοπορεινή Θεσσαλονίκη σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026. Μαρό Παυλού Δημήτρης Κουγιουμζόπουλος στα μικρόφωνα. Με ακούτε κάπως αγχωμένο διότι ξεκινήσαμε πολύ χαλαρά την ημέρα μας και βγήκαν τελικά αρκετοί συνάδελφοι και αρκετές συνεντεύξεις οι οποίες όλες θα χωρέσουν μέχρι και τις 5 που θα είμαστε παρέα. Θα σας πάμε με τελευταίες πληροφορίες από τα στρατόπεδα του μπασκετικού Άρη και του μπασκετικού Ηρακλή, οι οποίοι αγωνίζονται σήμερα. Θα έχουμε σχόλιο για τις μεγαλειώδεις εμφανίσεις του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, την όχι και τόσο μεγαλειώδη εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε στην Λιθουανία. Από τις εκκρεμότητες που κουβαλάμε ως εκπομπή, θα έχουμε κουβέντα σήμερα για τη νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης να βάλει ένα φρένο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους σημερινούς εφήβους και για το αν και κατά πόσο αυτό θα γίνει εύκολο ή δύσκολο, θα το συζητήσουμε και αυτό. Φυσικά, το βλέμμα μας θα είναι στραμμένο και προς το Λονδίνο, όπου θα επιχειρήσουμε να έχουμε συνάδελφο μαζί μας να μας δώσει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ, προφανώς όχι στο Ντόνετσκ, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, αλλά στο Λονδίνο για το Champions League. Όπως επίσης με την 3η και 13 να αποτελεί παρελθόν, θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία Τετάρτη και 14 να συζητήσουμε για τα γούρια, έτσι, του ποδοσφαίρου με έναν αθλητικό ψυχολόγο, να δούμε τέλος πάντων πόσο σημαντικά και πόση μεγάλη βαρύτητα μπορεί να έχει ένα γούρι στην ψυχοσύνθεση ενός αθλητή. Και θα επιχειρήσουμε, δεν ξέρω αυτό το τελευταίο αν και κατά πόσο θα τα καταφέρουμε, να συνδεθούμε λίγο με τον Φέδωνα Τομόσογλου, ο οποίος πηγαίνει στη συνέντευξη τύπου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αγγελούδης. Μιλάει για ένα αγαπημένο θέμα αυτής της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την στάθμευση. Έτσι, οπότε θα μάθουμε και πολλά, και το τι έχει γίνει και το τι προβλέπεται να γίνει στο κομμάτι της στάθμευσης. Και είμαι πάρα πολύ περίεργος να ακούσω το Φέδωνα κάποια στιγμή, κυρίως για αυτό το κομμάτι του τι θα γίνει, γιατί νομίζω ότι είμαστε πίτα στην Θεσσαλονίκη και είναι λίγα τα πράγματα τα οποία θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια μια διοίκηση Δήμου. Όπως καταλάβατε, είμαστε αρκετά γεμάτοι. Άρα μην περιμένετε ξυπνάδες σήμερα από μένα, κυρίως από μένα, εις μαρό δευτερευόντος.
1: Ό,τι προλάβουμε, ό,τι
0: προλάβουμε, ναι, θα είμαστε κάπως μπαμ-μπαμ. Και γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε ένα τραγούδι να παίξει, με λογική να έχουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο και να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, η μπασκετική εβδομάδα ξεκίνησε με μία νίκη η οποία ήταν μεγαλειώδης στην παράταση, με μία φοβερή ανατροπή αυτή του Ολυμπιακού, mm-hmm. με μία εμφάνιση η οποία ήταν και αυτή βγαλμένη από ένα εγχειρίδιο άμυνας το οποίο δεν έχει βρει κάποιος ακόμα τρόπο να το αντιμετωπίσει, αυτή του Παναθηναϊκού, και μία ήττα η οποία ήταν ίσως το πρώτο καμπανάκι και αναμενόμενο καμπανάκι, έτσι, γιατί όλες οι ομάδες οι ελληνικές έχουν τα δικά τους καμπανάκια. Για τον Παναθηναϊκό χτύπησε παραδείγματος χάρη στο Super Cup, για τον Άρη χτύπησε στην πρεμιέρα της GBL, για τον ΠΑΟΚ χτύπησε χθες με την εμφάνισή του στη Λιθουανία και την ήττα από την Λιακαμπίλης. Την είπα σωστά?
1: Λιακαμπίλης.
0: Λιακαμπίλης, ναι. Δεν την είπα σωστά, δεν πειράζει. Λέει Καμπέλης.
1: Εντάξει,
0: ο Άρης αγωνίζεται σήμερα. Το καμπανάκι το έχει φάει το δικό του. Μένει να δούμε αν το έχει κεφαλαιοποιήσει πλήρως. Το μάτς με την ΑΕΚ δείχνει ότι κατάλαβε τι ακριβώς πρέπει να γίνει,
1: ναι,
0: ο Βασίλης Πανούλης.
1: Είχε προηγηθεί και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι όπου πήρε την νίκη.
0: Και ο Βασίλης Βλαχόπουλος τώρα θα μας κάνει και σχόλιο, και ρεπορτάζ για Άρη, αλλά και σχόλιο για το πώς είδε τους αιώνιους και τον ΠΑΟΚ χθες. Κυρία μου, καλησπέρα.
2: Βασίλη. Καλησπέρα. Παναθηναϊκό δεν είδα. Είδα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Mm-hmm. Για τον Παναθηναϊκό διαφωνώ μαζί σου, Δημήτρη, γιατί ο Παναθηναϊκός στο Super Cup έπαιξε χωρίς 6 παίκτες. Και δεν, δεν παίξανε παίκτες οι οποίοι έχουν τεράστιο αγωνιστικό ρόλο. Δηλαδή, Ναν και Χέις Ντέιβις δεν έπαιξαν. Δεν έπαιξε ο Φαλ, δεν ήταν ο Σλούκας, δεν ήταν ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή, παίκτες πάρα πολύ σημαντικοί. Άρα για τον Παναθηναϊκό, για μένα ήταν έκπληξη το πώς παρουσιάστηκε στο Super Cup με τόσες απουσίες.
0: Ότι ήταν καλός δηλαδή και στο Super Cup, έτσι, με τόσες απουσίες.
2: Βέβαια, ήταν εξαιρετικός και στο Super Cup ο Παναθηναϊκός, με βάση τις απουσίες που είχε. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι έχει χτυπήσει ακόμα καμπάνα και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι έχει την πρώτη πολύ δύσκολη αποστολή μετά τα έντονα έδρας παιχνίδια και έδειξε ότι θα είναι άλλη ομάδα φέτος. Το έχει δείξει βέβαια και στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Το έδειξε τώρα και στην τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ολυμπιακό είδα. Και μάλιστα επειδή έβλεπα και τη Ρεάλ με την Αρμάνη ταυτόχρονα, έτυχε να δω την ανατροπή όλη. Δηλαδή δεν είδα το άσχημο σημείο του Ολυμπιακού, είδα το εξαιρετικό του σημείο.
1: Άλλαξε και η μέρα βέβαια μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι με την παράταση. Οπότε
2: εντάξει, το ξαναδεί.
1: Το προλαβαίνει κάποιο.
0: Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια θα μπορούσε
2: να ξαναδεί. Εντάξει, δεν είναι. Εδώ έτυχε να γράφω το παιχνίδι Real FS που είχε γίνει ρεκόρ πόντων, γιατί είχε κρυθεί στην τρίτη παράταση. Που ήταν τρεις ώρες παιχνίδι. Μου είχε τύχει αυτό το πράγμα. Τον ΠΑΟΚ είδαμε την Λετ Καμπέλης. Αν δεν παίξει άμυνα ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στο ταλέντο του στην επίθεση. Να παίξει και άμυνα. Γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για το 61% στο τρίποντο που είχαν οι Λιθουανοί. Και μάλιστα πορεύτηκαν με αυτό σε όλο το παιχνίδι. Αλλά πολλά από τα σου ήταν ελεύθερα. Δηλαδή δεν γίνεται να προχωρήσεις άμα δεν παίζεις άμυνα. Mm-hmm. Στην επίθεση κάποιες φορές θα σου μπουν τα σουτ, κάποιες άλλες φορές δεν θα σου μπουν, αλλά δεν μπορεί να στηρίζεις μόνο σε αυτό. Και ο Ολυμπιακός, λέμε τώρα τι έκανε την ανατροπή εχθές, η ανατροπή ήταν από την άμυνα ξεκίνησε. Mm-hmm. Δύο κλεψίματα ο Φουρνιέ, δύο κλεψίματα ο Ντιάι,
1: ένα κλεψίμα ο Πανικολάου.
2: Ναι, δηλαδή θέλω να πω μέσα από τα κλεψίματα βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Αν δεν μπορεί να βρει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, δεν είναι εύκολο να κερδίσεις. Και να στηρίζεσαι μόνο στο αν θα βάλει το τρίποντο ο Σμάν, ο Ταϊρή, που τα περισσότερα ήταν πάνω σε άμυνα. Εντάξει, και είναι μια ήττα για τον ΠΑΟΚ η οποία δεν είναι καλή. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Καμία ήττα δεν είναι καλή προφανώς. Απλά το λέω ότι, γιατί θα κάνω τώρα και γέφυρα στον Άρη, ότι έχει σημασία να τελειώσει πρώτο στον όμιλο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά έχει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στα play-off. Πέρα από το μονοπάτι στο οποίο θα βρεθείς, παίζει ρόλο και αυτό. Ας πούμε ο Άρης που σήμερα παίζει με την Τερτώνα, για τον Άρη είναι αναγκαίο πριν τις 4 του Νοέμβρη, όπου θα πάει να παίξει στο Βελιγράδι με το έτερο φαβορή για την κατάληψη της πρώτης θέσης, τη Χάπο Έλ Ρουσαλήμ, να έχει πάει αίτητος. Να έχει κάνει δηλαδή το 4 στα 4. Είναι προϋπόθεση για μένα διεκδίκηση της πρώτης θέσης, η οποία εξασφαλίζει και το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας. Δηλαδή ο Άρης θα παίξει τώρα, παίζει με την Τερτώνα, ωραία. Μετά παίζει με τη Ροστόκ στη Γερμανία. Μετά υποδέχεται την Τζεντεβίτα στη Θεσσαλονίκη και έκτη αγωνιστική πάει να παίξει στο Βελιγράδι. Πρέπει να πάει με 5 στα 5. Να έχει κάνει 5 νίκες, δηλαδή σε άριθμα παιχνίδια, ούτως ώστε να μην εξαρτηθεί συνολικά από το τι θα κάνει η Καπέλη Ιερουσαλήμ, η οποία παίζει και χωρίς τον καλύτερο της παίκτη. Και που είναι τραυματίας ο Χάρπερ.
0: Τώρα, εγώ θα πω βεβαίως ότι αυτές οι ομάδες για αυτά τα σερί φτιάχτηκαν κιόλας με τον τρόπο που φτιάχτηκαν. Έτσι. Δεν είναι ούτε τα ρόστερ τυχαία, ούτε είναι τα ρόστερ με αδυναμίες. Φτιάχτηκαν και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης για αυτό το 5 στα 5, για αυτό το 4 στα 4, για το να μην χάνουν από. Στα ευρωπαϊκά τους μάτς μάλλον.
2: Ναι, όχι, εγώ το λέω απλά ότι δεν είναι τόσο εύκολο να απορροφήσεις κάποιες ήττες. Δηλαδή ο Άρης την ήττα στην καρδίτσα θα την κουβαλάει. Θέλει δεν θέλει. Θα την κουβαλάει σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Γιατί πιστεύω ότι από την καρδίτσα ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Λέω τώρα, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά την κουβαλάει την ήττα αυτή ο Άρης. Και ο ΠΑΟΚ θα κουβαλάει την ήττα από την Λέτη Καμπέλης. Γιατί θεωρητικά οι δύο πιο δύσκολες αποστολές για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, εκτός έδρας αποστολές, εντάξει, είναι απέναντι στην Μπαχτσέ Σεκίρ, απέναντι στη Ρώμα, τρεις μάλλον, και απέναντι στη Μανρέσα. Τώρα ξαφνικά έχασε και στο Πενεβέζι, στα Τηλετ Καμπέλης. Μπορεί αυτή ήταν να είναι πολύ κακή στον τελικό λογαριασμό. Αυτό εννοώ.
0: Nice,
2: τώρα για τον Άρη, είναι ένα παιχνίδι με την Τερτώνα, το οποίο για μένα είναι στα μέτρα του, έχοντας δει και την Τερτώνα, η οποία όντως έχει πλούσιο ταλέντο. Είναι η τρίτη ομάδα σε προϋπολογισμό στην Ιταλία, πίσω από την Αρμάνη και τη Βίρτους. Εντάξει. Mm-hmm. Αν και με προϋπολογισμούς πολλές φορές τώρα κάνουμε και, γιατί είναι και η Ρώμα, ανέβηκε και η Νάπολη, τέλος πάντων, θεωρείται τρίτη στην Ιταλία σε προϋπολογισμό. Αλλά την έχω δει την ομάδα, νομίζω ότι είναι στο χέρι του Άρη.
0: Είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Η Ντερτώνα.
2: Ναι, καλύτερη ομάδα. Αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη ομάδα, ναι. Αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η ΑΕΚ μετά, αλλά αυτή τη στιγμή η Ντερτώνα είναι καλύτερη ομάδα, είναι πιο ισορροπημένη ομάδα. Έχει μια πολύ ξεκάθαρη λογική στο παιχνίδι της, γιατί στην ΑΕΚ λογική δεν είδαμε, ανισορροπία είδαμε. Ομάδα η οποία σημαδεύει το ένας με έναν, πάει στο τρίποντο με τον Χαμ, πάει στη διείδηση με ένα πολύ καλό τριαροτεσάρι. Το οποίο έχει τον Γκόρταμ. Οι ψηλοί έχουν περισσότερο, θα έλεγα, όχι διακοσμητικό ρόλο, μην είμαι άδικος, αλλά έχουν δευτερεύοντα ρόλο στα plays της ομάδας. Δηλαδή ο Λέγνιτσακ δίνει περισσότερο screen, ανοίγει χώρους, παίρνει rebound, πάει πολύ στο ένας με έναν κοντό διάρρη που έχουν το Μάντοξ. Ο Μπορτολάνη είναι ο πιο γνωστός, ο καλύτερος τους Ιταλός, και παίρνει πάρα πολύ ενέργεια από τον Γκόρχαμ και τον Καρίμ Τζάλου, ο οποίος είναι και πολύπειρος στη διοργάνωση. Αυτοί οι δύο δίνουν πολύ ενέργεια.
0: Ωραία.
2: Ο Αλιμπέγκοβιτς δίνει περισσότερο μυαλό στον τρόπο παιχνιδιού. Είναι ο γιος του Αλιμπέγκοβιτς που μεγάλωσε και αυτός τώρα. Είναι μια ομάδα που έχει ρόλους. Δεν μπορείς να πεις δεν έχει ρόλους. Έχει ρόλους. Και κατευθύνεται από τον Μάριο Φιωρέτη, ένα προπονητή ο οποίος ήταν επί 22 χρόνια στο τεχνικό επιτελείο της Αρμάνι Μιλάνου.
0: Mm-hmm. Θόδωρε, λέω. Στο Θόδωρο θα πάμε μετά.
1: Έκανες
0: για τον
1: Ηρακλή.
0: Έκανα λάθος τον Βασίλη Βλαχόπουλο, δηλαδή. Εντάξει, ένοχος, παιδιά. Βασίλη, ευχαριστούμε.
1: Βασίλη.
2: Να είστε καλά.
0: Αύριο με το σχόλιο για το παιχνίδι, βεβαίως. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε και πάλι.

0: Λοιπόν, από τις προηγούμενες εκπομπές έχει αφαιθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ανοιγμένος σε ένα tab που έχει τίτλο «Η λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου, στη δεύτερη θέση ένα ελληνικό γλυκό». Είδα μόνο τον τίτλο, είδα τη φωτογραφία που έχει μπισκότα, αλλά το γλυκό το μάντεψα, το μπισκότο. Mm-hmm. Ποιο ελληνικό γλυκό θεωρείται μπισκότο και μπορεί να είναι δεύτερο στον κόσμο? Για μένα πρώτο, αλλά να λοιπόν το challenge, κυρία Παυλού. Για δώστε μου, σας παρακαλώ, τη δική σας πρόβλεψη.
1: Να μου αφήσει να το σκεφτώ, δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχεις ιδέα. Ωραία, λοιπόν, ψάχνουμε φίλες και φίλοι. Δεν αφήνω μόνο τη Μαρό, αφήνω και όλους εσάς. Είναι η λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Στη δεύτερη θέση ένα ελληνικό γλυκό, το οποίο είναι πιο πολύ γλυκό, αλλά οι ξένοι το θεωρούν και μπισκότο, έτσι. Δεν δίνω καμία βοήθεια, γιατί μόνο μία βοήθεια μπορείς να δώσεις και αν πω τη λέξη θα το βρούνε όλοι. Και περιμένω και απαντήσεις στο 6930078228. Taste Atlas είναι η διοργάνωση στην οποία πήραμε τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Θοδωρής Φελάνης με ρεπορτάζ Ηρακλή, και προφανώς αν έχει βρει το γλυκό να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Αν έχει ιδέα να μας πει. Θοδωρή, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Η ερώτηση ποια είναι? Ψάχνουμε ένα γλυκό με μπισκότο?
0: Όχι, είναι στη λίστα με τα καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Στη δεύτερη θέση υπάρχει ένα ελληνικό γλυκό. Εμείς ως Έλληνες το θεωρούμε γλυκό. Οι ξένοι παίζει να το θεωρούν και ως μπισκότο. Ποιο είναι?
2: Ναι, δεν πάει το μυαλό.
0: Δεν πάει το μυαλό. Α, σκέψου το κι εσύ λίγο. Έχεις μπροστά σου μια ολόκληρη μέρα μέχρι αύριο.
2: Είναι είδος γλυκίσματος δηλαδή.
0: Είναι είδος γλυκίσματος, ναι.
2: Το οποίο οι ξένοι το θεωρούν, το αναφέρουν ως μπισκότο.
0: Θα μπορούσαν να το αναφέρουν και ως μπισκότο, ναι.
2: Είναι κάποιο γλυκό το οποίο το τρώμε στη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου?
0: Έλα τώρα, κατευθείαν κάνεις τη σωστή ερώτηση. Για δούλεψε το λίγο αυτό.
1: Άρα κάπου πήγε το μυαλό στο δωρή.
0: Κάπου πήγε. Λέξτε,
2: μ' αρέσουν πολύ τα γλυκά, οπότε το μυαλό μου πήγε στο μελομακάρονο.
0: Έτσι, μπράβο. Έλα.
1: Έχουμε νικητή.
0: Έχουμε νικητή κατευθείαν. Με τη μία, με την πρώτη. Ναι. Είναι το μελομακάρονο, κυρίες και κύριοι. Ναι. Τώρα, γιατί ξέρετε το θεωρούν μπισκότα, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Ας πάμε να δούμε τώρα ρεπορτάζ Ηρακλή που έχει και αγώνα.
1: Σε
0: λίγες
1: ώρες
0: στο Ιβανόφιο. Ναι. Μπράβο πάντως. Μπράβο, κυρία μου. Μπράβο.
2: Ευχαριστώ. 7:30 τι κερδίζω?

0: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει όμως ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι λίγες ημέρες μετά τα όσα συνέβησαν, έγιναν στο παιχνίδι του πρωταθλήματος εκτός έδρας για τον Ηρακλή. Αναφέρομαι στο μάτι με το Περιστέρι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ηρακλής κέρδιζε με μεγάλη διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε μια απίστευτη ανατροπή και τελικά έχασε στην παράταση. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ηρακλής σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι το οποίο, θα το πούμε αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο πέρασε έτσι, αυτό που λέμε bye, δηλαδή
1: χαλαρά,
0: πραγματικά προβληματίστηκαν στον Ηρακλή για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η ήττα. Θα πω ότι η ομάδα, ναι, αυτή τη στιγμή βρέθηκε και σε μια έτσι μίνι κρίση, την οποία διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Ηρακλής να δείξει αντίδραση και πέρα από την νίκη να δείξει να έχει και μια εμφάνιση η οποία θα μαρτυρά κάποια έτσι, βελτίωση και διαφοροποίηση όσο το έχει να κάνει με την αγωνιστική νοοτροπία της ομάδος. Οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ένα έτσι, διπλό ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει πάντα και επαναλαμβάνουμε η βαθμολογική συγκομιδή η οποία ενδιαφέρει και στην συγκεκριμένη λίγκα. Τώρα ποια είναι η Βίρσμπουργκ, είναι μια ομάδα η οποία πέρυσι τερμάτισε πέμπτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Είδα ότι είναι επίσης η ομάδα από την οποία ξεκίνησε την πορεία του, την καριέρα του, ένας θρύλος, ένας legend του NBA, ο Ντρικ Νοβίτσκι. Εκεί γεννήθηκε, εκεί πρώτο έπαιξε και μετά έφυγε για το NBA. Έχουν ένα πολύ έμπειρο προπονητή, τον Σάσο Φιλιππόφσκι, τον Σλοβαίνο, ο οποίος ήταν και στην Παρτίζαν, στην Μονακό. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι το οποίο έτσι έχει το... σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικό. Δεν ξεκίνησαν πολύ καλά οι Γερμανοί και στην Γερμανική Λίγκα, αλλά ξεκίνησαν και με ήττα στο FIBA EuroCup. Ο Ηρακλής δεν αντιμετωπίζει πολύ τον δραματισμό. Θα είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς. Ενδεχομένως με μια εξαίρεση με τον Σίλας, ο οποίος δεν είναι 100% έτοιμος. Ο Χόλφερ είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρέ, αύριο βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία, αν θες και εσύ, να σε ακούσουμε για το σχόλιο. Και εγώ μπορώ να βρω και μελομακάρονα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν θέλεις, ρε παιδί μου.
2: Λες να έχουμε από τώρα κάπου.
1: Είμαι σίγουρος ότι από τώρα. Απλά αυτό θέλει λίγο ψάξιμο. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ εδώ, τη δουλειά μας, με άλλα λόγια. Εντάξει. Θα ενημερωθείτε, κύριε μου, θα ενημερωθείτε. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.
2: Να πούμε ότι για τον Ηρακλή έχει και την μασκότ, την γιαγιά, την Χάιδο, η οποία έχει βγάλει και μπλουζάκια. Θα έχει δηλαδή σήμερα και τη μασκότ φυσικά στο Ιβανόφιο σαν στήριξη. Πολύ ωραία πραγματικά στο λογαριασμό, δεν ξέρω ποιος τον ακολουθεί. Ωραίο περιεχόμενο.
1: Ωραίο content.
2: Το έχουμε σχολιάσει ξανά στην εκπομπή. Και ο Προμηθέας αγωνίζεται για το FIBA Europe Cup με την ομάδα της Πάτρας να φιλοξενεί την ομάδα της Trier στις 7 η αναμέτρηση. Χτες το Περιστέρι συνεχίζει την καλή του πορεία. Επικράτησε εκτός έδρας με 82-85 της Βαρέζε για το θεσμό του Basketball Champions League και η Μύκονος συνέχισε νικηφόρα στο FIBA Europe Cup. Επικράτησαν τη Φρίμπουργκ με 80-65 με δύο νίκες σε δύο μάτς στη διοργάνωση.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν τα θυμάμαι όλα σωστά, όλοι κέρδισαν εκτός από τον ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό, ρε παιδιά. Τι έγινε?
2: Μας θυμίζει λιγάκι. Όχι, μας θυμίζει. Εντάξει, είχαν όλοι άσο στην Super League και μόνο ο ΠΑΟΚ είχε το διπλό. Ναι, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτή η εβδομάδα.
1: Για το δικέφαλο του Βορρά.
2: Επίσης η αναμέτρηση που ήταν ΠΑΟΚ Αθήνα για το φούτσαλ λόγω κακών καιρικών συνθήκων χθες αναβλήθηκε. Εκεί δεν είχαμε αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή είχαμε μια ευκαιρία κάπου, ένα νικηφόρο αποτέλεσμα εδώ για το δικέφαλο και αυτό αναβλήθηκε, μάλιστα.
2: Αλλά εν γέννη οι ελληνικές ομάδες τα πήγαν και χθες πολύ καλά στο μπάσκετ, αν εξαιρέσουμε την ήττα του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, και περιμένουμε βεβαίως να δούμε Άρη και Ηρακλή τι ψάρια θα πιάσουν σήμερα. Επίσης εγώ μιλάω τόση ώρα, τουλάχιστον στο θέμα του μελομακάρουν, θεωρώντας ότι στο συγκεκριμένο δίλημα είναι ψευτοδίλημα, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Εννοείται.
2: Τι μελομακάρουν. Okay, δεν έχει τώρα
1: το
2: δίλημα.
1: Το διευκρινίσαμε.
2: Ο κουραμπιές είναι κάτι άλλο.
1: Πολύ σωστά. Άντε και σε ένα πράγμα τουλάχιστον η εκπομπή να πηγαίνει συντεταγμένα με συμφωνία στο 100%.
2: Σε παρακαλώ, έχω

0: Αν και με λομακάρουνα με τα χεράκια μου.
1: Σταμάτα το εκεί, γιατί το επόμενο βήμα είναι να αρχίσεις να δέχεσαι και παραγγελίες. Και δεν ξέρω αν θα έχεις το χρόνο να ανταποκριθείς.
0: Όχι, όχι, τον έχω το χρόνο. Είναι πολύ εύκολη η συνταγή. Όταν φτάσουν τα Χριστούγεννα και είμαι εδώ ακόμα με το καλό, θα σας τη δώσω.
1: Ναι, αυτό φίλες και φίλοι ήταν διάσημες τελευταίες κουβέντες.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 1560 ευρώ από 1200 ευρώ πέρυσι. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας στα στεγνά Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων έβοια και σποράδες με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνων ενώ η Πολιτική Προστασία απευθύνει νέες συστάσεις στους πολίτες. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Στα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals στη Λάρισα θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Δίωξη σε 17χρονο για ξυλοδαρμό μαθητή του στην Καλαμαριά. Τον απειλούσαν για να απαιτηθεί από το Σχολικό Συμβούλιο. Αγώνας δρόμου για να ανοίξει αύριο το 40ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά τα προβλήματα που προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση στο διατηρητέο κτίριο στην οδό Μανουσογιαννάκη στο κέντρο της πόλης. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εξαόρφο κτίριο στο Παρίσι δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Αστερλίτς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: το ζήτημα της απαγόρευσης της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών ήταν κάτι που συζητιόταν εδώ και καιρό, και πώς θα βρεθεί η σωστή φόρμουλα και κάποια φόρμουλα για να μπορέσει να εφαρμοστεί, να γίνει αυτό πράξη για να προστατευτούν πάνω απ' όλα και τα παιδιά. Και αυτή η φόρμουλα φαίνεται ότι βρέθηκε σήμερα, μάλλον, όχι σήμερα, χτες, Τρίτη. Το νομοσχέδιο μπήκε στη Βουλή. Η διαδικασία προβλέπει ότι το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί για επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και μετά θα ακολουθήσει ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου. Το θέμα είναι αρκετά σημαντικό και αφορά και πάρα πολλούς τους γονείς κυρίως, για να δούμε και τι θα γίνει και με παιδιά τα οποία ήδη διατηρούσαν λογαριασμούς στα social media και ήταν κάτω των 15 ετών. Και για το θέμα θα μας μιλήσει και θα μας διαφωτίσει ο DPO της ΕΡΤ, ο κύριος Βασίλης Βασιλόπουλος. Κύριε Βασιλόπουλο, καλησπέρα σας.
1: Και συνάδελφος, δημοσιογράφος ταυτόχρονα, εκτός από Data Protection Officer. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, παλαιότερα. Καλησπέρα, Δημαρό.
0: Καλησπέρα.
1: Έτυχε να ανοίξω ένα κείμενο τώρα, το οποίο βεβαίως αναδεικνύει μια άλλη διάσταση. Εκτός από αυτές που θα συζητήσουμε ήδη, είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμένουμε να δούμε και την πολιτική του αποτίμηση, γιατί όταν εισάγεις μία απαγόρευση, κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει γενικότερα στην ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να περιμένεις ότι θα υπάρχουν και συνέπειες από αυτή την απαγόρευση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε εν καιρό. Εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η απαγόρευση και θα ήθελα αυτό να είναι και το πρώτο ερώτημα. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή τη φορά θα λειτουργήσει η απαγόρευση έτσι όπως πάει να δρομολογηθεί?
2: Πραγματικά, με το σχόλιο σου άγγιξες το πρόβλημα. Δηλαδή, σε ποιον απαγορεύεις ακριβώς και τι ποινές έχει αυτός που του απαγορεύεις την συμμετοχή νέων κάτω των 15 ετών στο περιβάλλον το διαδικτυακό που διατηρείς. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πούμε ότι μπορεί η Ελλάδα με ένα νόμο, όταν δεν μπορεί να το καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, να συμμορφώσει τις μεγάλες πλατφόρμες, το Facebook, το TikTok και όλα τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία βρίσκονται τα παιδιά.
0: Αυτό στην πράξη πώς θα γίνει? Σαν ηλικία έχουν τεθεί, ας πούμε, τα 15 έτη και κάτω των 15 δηλαδή θα απαγορεύεται. Στην πράξη, στην διαδικασία δηλαδή όλης αυτής της εφαρμογής, πώς θα γίνεται?
2: Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πώς συμμετέχει ένας νέος κάτω των 15 ετών στα περιβάλλοντα αυτά, είναι ένα θέμα το οποίο είναι κοινωνικό και αγαθός ο σκοπός του να ενδιαφερθούμε και σαν οργανωμένη πολιτεία και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το πούμε. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε και οτιδήποτε κάνουμε είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Φτάνει να κάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα. Εδώ λοιπόν, αν πούμε ότι μέσα στο περιβάλλον, ας πούμε, το Instagram υπάρχει και ένα QR code το οποίο θα πρέπει να το σκανάρει ένα παιδί και μέσω του Kids Wallet να επιβεβαιώσει την ηλικία του, δηλαδή προϋποθέτει διάφορες ενέργειες. Πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους γονείς να ασκήσουν την κατάλληλη μερίμνα, να συμμορφωθούν τα παιδιά τους σε ό,τι αφορά την εισαγωγή των αυθεντικών στοιχείων που τα αφορούν μέσα στο περιβάλλον αυτό, προκειμένου να επιβεβαιωθεί από εκεί η ηλικία τους. Και στη συνέχεια αυτό να γίνει σεβαστό από τις πλατφόρμες και να μην δεχτούν να ανοίξει ένας λογαριασμός. Περί αυτού πρόκειται. Η απαγόρευση δεν μπορεί να τεθεί, κατά την προσωπική μου άποψη, στα παιδιά, ούτε στους γονείς. Μπορεί όμως να ζητηθεί αυξημένη επιμέλεια από τους κηδεμόνες, από αυτούς που ασκούν το γονικό έλεγχο, που είναι ενδεχομένως οι γονείς, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλοι έχουν την κηδεμονία. Σημασία πάντως έχει ότι θα πρέπει αυτοί να είναι ενεργοί πλέον σε αυτή τη λογική, να την έχουν υιοθετήσει και να συνεργήσουν σε αυτή την προσπάθεια, ώστε οι ίδιες οι πλατφόρμες να βρεθούν πρώτων ευθυνών τους. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση και να βρεθούν οι πλατφόρμες πρώτων ευθυνών τους και να υλοποιήσουν αυτή την νομοθεσία, να σεβαστούν αυτή την νομοθεσία, δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Και δεν μπορούμε και να τους ενάγουμε. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά δύσκολο να απευθυνθεί σε αυτές τις πλατφόρμες και να ζητήσει κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι η νομοθεσία υπάρχει και ήδη είναι πολύ αυστηρή και σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ψηφιακές υπηρεσίες και μάλιστα για αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα έστω και μερικής δικαιοπραξίας, όπως είναι οι ανήλικοι 15 ετών και κάτω, όπως λέει και η ελληνική νομοθεσία. Στην Ευρώπη έχουμε και τα 15 και τα 16 χρόνια σε διάφορες χώρες. Έχουμε κάποιες μικροδιαφορές ό,τι αφορά τον ορισμό της ηλικίας, όπου από εκεί και πάνω μπορεί να έχει μερική δικαιοπρακτική ικανότητα ένα άτομο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας πούμε ότι συμφωνούμε στα 15 έτη. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρότατο ζήτημα. Η νομοθεσία υπάρχει, η ευρωπαϊκή, και έρχεται να προσθεθεί και νέα, και έρχονται να προσθεθούν και νέα εργαλεία. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αναπτύξει ένα τέτοιο εργαλείο, το έχει πολύ διαφημίσει, το έχει πολύ ανακοινώσει. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και δεν έχουμε και κυρίως συμμόρφωση από τις πλατφόρμες.
0: Σε ποιο αναφέρεστε?
1: Ναι, ποιο είναι αυτό το εργαλείο?
2: Δήλωναν ότι θα ανέπτυσαν ένα εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα το υιοθετούσαν όλες οι χώρες, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γίνει ταυτοποίηση της ηλικίας. Μέχρι αυτή τη στιγμή δηλώνουν τεχνολογικά οι εταιρείες ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για να γίνει κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι για να αποδείξεις την ηλικία σου, είτε με τον οποιοδήποτε τρόπο, θα πρέπει να δώσεις δεδομένα, να δώσεις προσωπικά σου δεδομένα. Και εκεί υπάρχει ένα θέμα για το πώς τα δεδομένα που θα δώσεις για να δείξεις την ηλικία σου μπορούν να διαγραφούν ή να μείνουν τοπικά σε μια συσκευή και, εν πάση περιπτώσει, να προφυλαχθεί το υποκείμενο των δεδομένων, το φυσικό πρόσωπο, το άτομο, το παιδί εν προκειμένου.
1: Να κάνω μια ερώτηση, έτσι, συγγνώμη λίγο, με μια μικρή δόση αφέλειας. Όλη αυτή η κουβέντα που κάνουμε δεν προϋποθέτει για ένα παιδί κάτω των 15 ετών να έχει smartphone δικό του?
2: Ναι. Υπάρχει κάποιο παιδί που γνωρίζει, Δημήτρη, και δεν έχει?
1: Όχι. Βασικά, και εκεί γίνεται μια διαρρύθμιση ανάλογα με την ηλικία. Γιατί κάτω των 15 είναι και τα 7χρονα και τα 8χρονα και τα 9χρονα που δεν έχουν ακόμα. Και μετά πάμε στις ηλικίες 10, 11, 12 που συνήθως παίρνουν το προηγούμενο μοντέλο που είχε ο μπαμπάς ή η μαμά και κάπως έτσι ξεκινάει η παρουσία τους. Αλλά δηλαδή.
2: Παίρνουν του παππού και ανοίγουν λογαριασμό.
1: Ναι, ή παίρνουν και του παππού ή της γιαγιάς. Οπότε προφανώς όταν έχω το δικό μου το account και χρησιμοποιεί το δικό μου κινητό το παιδί, εκεί όντως μπορώ να ασκήσω πολύ πιο εύκολα την επιμέλεια και τον έλεγχο. Αλλά όταν μιλάμε για smartphones, μήπως θα ήταν πολύ πιο εύκολο να κάνουμε μια προσπάθεια έστω να έχουν κινητά με κουμπάκια?
0: Δύσκολο αυτό που ζητάς, μάλλον. Γιατί, αν όχι ανέφικτο.
1: Ας το σκεφτούμε λιγάκι. Ας το σκεφτούμε.
2: Ειδικά κινητά σαν αυτά που είχαμε όταν ξεκινήσαμε.
1: Ναι, διασφαλίζεται η επικοινωνία του γονιού με το παιδί? Ναι. Μπορούν να στέλνουν μηνύματα στους φίλους τους? Μπορούν. Μπορούν να δέχονται μηνύματα? Ναι. Μπορούν να μπαίνουν στο διαδίκτυο? Όχι. Problem solved. Γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία? Ωραία, όλα να γυρίζουν γύρω από το smartphone?
0: Να βάλω και εγώ ένα τελευταίο ερώτημα. Μπορεί να γίνει αυτό πραγματικότητα?
1: Ναι, δεν ξέρω. Απλά επειδή πολλή κουβέντα κάνουμε με αυτό το θέμα, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να.
2: Τα πάντα μπορούν να γίνουν, Δημήτρη, αλλά το θέμα είναι να τα αποδεχθεί ο γονιός και το παιδί. Γιατί μέσα στην οικογένεια υπάρχει μια διαμάχη, όπως ξέρετε, για αυτά τα ζητήματα, η οποία δεν μπορεί να σταματήσει αν δεν υπάρξει μια προσπάθεια συνολικά της πολιτείας και σε άλλα επίπεδα. Δηλαδή, όλο αυτό το θέμα που συζητάμε δεν είναι θέμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή της αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μόνο, ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο Υπουργείο. Είναι και το Υπουργείο Παιδείας που πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει σε αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να εκπαιδεύσουμε γονείς και παιδιά. Πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθουμε κοντά με όλες τις κοινωνικές μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία που έχει μια οργανωμένη πολιτεία. Και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε για το τι προσέγγιση έχουν τα παιδιά και τι κινδύνους αντιμετωπίζουν αν προσεγγίζουν τέτοια περιβάλλοντα. Δηλαδή, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν το συζητάμε καθόλου. Δηλαδή, ένα 5χρονο παιδί μπορεί να μπει στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να υποστεί βλάβη από αυτήν. Το έχουμε μελετήσει. Mm-hmm. Συζητάμε μόνο για το Instagram και για το TikTok.
0: Ή βλέποντας ψεύτικο περιεχόμενο.
2: Όχι μόνο. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για ένα βαθμό διακινδύνευσης την οποία δεν την έχουμε αναγνωρίσει. Πόσο μεγάλη ή μικρή είναι. Όλη η κοινωνία βαδίζει σε μια λογική αποσπασματικής αντιμετώπισης, ενώ το θέμα είναι συνολικό. Νομίζω ότι ακόμη και οι μεγάλοι κινδυνεύουν, εν πάση περιπτώσει, από τέτοιες εμπλοκές με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης χωρίς κανένα φραγμό.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει μια μέρημνα σε όλα αυτά.
1: Ναι, άρα έτσι για να έχουμε και να στείλουμε και ένα πρακτικό μήνυμα, μπορούμε να πούμε ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία πάρει οποιαδήποτε κυβέρνηση η οποία να σχετίζεται με τα social media χωρίς την ενεργή συμμετοχή του γονιού σχεδόν σε καθημερινή βάση δεν πρόκειται να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μπορούμε σε αυτό να καταλήξουμε ότι ισχύει. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση η Meta ή η εταιρεία πίσω, οι εταιρείες πίσω από το TikTok να απαγορεύσουν να κάνουν τη δουλειά που θα πρέπει εμείς να κάνουμε ως γονείς. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και αν το περιμένουμε είμαστε αφελείς. Πρέπει να είμαστε και εμείς από πάνω που μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Είναι ασφαλές αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα να έχουμε βεβαιότητες για το τι.
1: Καμία, έτσι. Mm-hmm. Καμία απολύτως βεβαιότητα. Ούτε
2: τουλάχιστον
1: μία.
2: Δεν έχω ακούσει κάποιον άνθρωπο που να είναι ειδικός στα ζητήματα αυτά, που να θεωρεί ότι μπορεί να είναι βέβαιος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πρέπει να κάνουμε, να κοπιάσουμε σαν κοινωνία, έτσι, και πρέπει να έρθουμε κοντά και στα παιδιά και πρέπει να μετρήσουμε και τον αντίκτυπο που έχει, εν πάση περιπτώσει, η χρήση αυτών των εργαλείων και συνολικά των τηλεφώνων των συγκεκριμένων και συνολικά όλων των εκδοχών της διάδρασης και των περιβαλλόντων διεπαφής που έρχονται σε επικοινωνία τα παιδιά, δηλαδή που δρούν μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα.
0: Κύριε Βασιλόπουλε,
2: δεν είναι πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που να είναι βέβαιοι γι' αυτό και νομίζω ότι αυτό κάτι λέει.
0: Επειδή παρακολουθείτε τις εξελίξεις και γύρω από τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης και όσον αφορά ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, τέτοιο μέτρο ή ανάλογο έχει εφαρμοστεί σε άλλη χώρα? Ξέρουμε πόσο έχει προχωρήσει, αν είναι επιτυχημένο?
2: Το να γίνει έλεγχος στην ηλικία του παιδιού για να δημιουργήσει λογαριασμό. Σε όλες τις χώρες υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια. Σαφέστατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε μία από τις χώρες που πρωτοπορεί. Μεμονωμένα. Ενώ την ίδια ώρα γίνεται και ευρεία συζήτηση και στην ίδια την Ευρώπη και στα οργανά της, προκειμένου να δουν, όπως σας είπα, ένα συνολικό τρόπο αντιμετώπισης. Δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα. Φαντάζομαι ότι δεν προβληματίζονται μυαλά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν αυτά τα περιβάλλοντα ή δεν ξέρουν από τεχνολογία ή δεν ξέρουν από τις ψυχολογικές επιπτώσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας από την υπερβολική χρήση αυτών των συσκευών και αυτών των εφαρμογών. Νομίζω ότι είναι ειδικοί επιστήμονες. Δεν είναι μόνο πολιτικοί που μπορείς να πεις ότι εντάξει υπάρχει ένας βαθμός γνώσης ο οποίος δεν μπορεί να μην τους επιτρέπει να κατανοήσουν τα ζητήματα. Όχι, υπάρχουν εμπειρογνώμονες και επιστήμονες που όλοι προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να λειτουργήσουμε αμυντικά ως κοινωνία, να οργανωθούμε λίγο καλύτερα απέναντι σε αυτά. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια μαγική λύση και στις άλλες περιπτώσεις, σε άλλες επίρρους, όπως για παράδειγμα στην Αυστραλία, όπου έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Και εκεί φαίνεται να έχουμε σοβαρή αποτυχία, τουλάχιστον όπως δίνουν οι αριθμοί.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άρα εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Και...
2: να το συζητάμε με τα παιδιά μας. Δημήτρη,
1: να το συζητάμε με τα παιδιά μας, ναι. Αυτό είναι δηλαδή η λύση σε πάρα πολλά θέματα τελικά. Είναι
2: η ψύχρεμη
1: επικοινωνία με τα παιδιά μας σε πάρα πολλά ζητήματα.
2: Βέβαια. Πρέπει να κατανοήσουν και τα παιδιά ότι πρέπει να περιορίσουν το χρόνο ενασχόλησης. Πρέπει να τα ανταμείβουμε, πρέπει να συζητάμε μαζί τους και για τους κινδύνους, για το bullying που μπορούν να υποστούν, για τις επιθέσεις από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κακόβουλες συμπεριφορές και σκοπούς. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται χωρίς να οργανωθούμε πρώτα απ' όλα μέσα στον πυρήνα της οικογένειας και στη συνέχεια η πολιτεία.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Βασιλόπουλε. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε, όχι μία, αρκετές φορές. Μπορεί και στο κοντινό μέλλον κιόλας, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη φυσικά τρέχει ακόμα περισσότερο.
1: Πολύ πιο γρήγορα κιόλας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας.
1: Θέλω λίγο να παραμείνουμε στο θέμα, γιατί διαβάζω και την πολιτική αποτίμηση που μπορεί να έχει ένα τέτοιο μέτρο. Γιατί μπορεί, ας πούμε, οι 15χρονοι να μην ψηφίζουν. Το ηλικιακό όριο στη χώρα μας είναι τα 17 χρόνια για να έχει κάποιος δικαίωμα ψήφου. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των γονιών των σημερινών 15χρονων είναι στην ηλικιακή ομάδα 45 με 54 έτη, χρόνια, που είναι μια πάρα πολύ δυναμική ομάδα. Οπότε διαβάζω μια έτσι ανάλυση στην Καθημερινή, όπου αναφέρεται και σε έναν ακόμα μεγάλο κίνδυνο, εκτός από αυτούς που έχουν τα παιδιά μας. Έναν πολιτικό κίνδυνο, καθώς εάν η προσπάθεια δεν πετύχει τελικά, είτε γιατί βρέχει τείχο από τις ίδιες τις πλατφόρμες, όπως έχει βρει, το ανέφερε και ο κ. Βασιλόπουλος, σε άλλες χώρες, είτε γιατί θα είναι περίπλοκη και οι γονείς δεν θα μπορέσουν να την καταλάβουν για να την ενεργοποιήσουν και για να την εφαρμόσουν, είτε για κάποιους άλλους λόγους οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν στην πορεία, είτε γιατί μέσα στο ίδιο το κύτταρο της οικογένειας δεν γίνει η απαιτούμενη δουλειά, θα είναι πάρα πολύ εύκολο για το γονιό να κατηγορήσει τι, το μέτρο.
0: Ναι.
1: Και να πει ότι η πολιτική αυτή απέτυχε.
0: Ενώ,
1: και να δημιουργηθεί εκνευρισμός.
0: Και ο κ. Βασιλόπουλος, ολοκληρώνοντας, ότι χρειάζεται συνεργασία.
1: Ναι.
0: Και από το σπίτι δηλαδή να ξεκινήσει μια κουβέντα, μια συζήτηση για τους κινδύνους που μπορούν να κρύβουν τα social media, αλλά και από την πολιτεία από την πλευρά της.
1: Γι' αυτό δηλώνουμε και επιφυλακτική κιόλας για το αποτέλεσμα. Γιατί μπορεί να πάει να δώσει στους γονείς τα εργαλεία για να λύσουν ένα θέμα, έστω και μερικώς, να μην γίνει κατανοητό πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και σε κάθε περίπτωση κανένας μας δεν θα πρέπει να περιμένει από το Facebook ή το TikTok ή το Instagram να λύσει το θέμα του εθισμού του δικού μας παιδιού, αν το δικό μας παιδί έχει εθιστεί. Όχι, εμείς θα πρέπει να το λύσουμε. Έτσι. Και προφανώς δεν πρέπει να το περιμένουμε και από την κυβέρνηση αυτό. Μας δίνει το πλαίσιο. Αν αυτό το πλαίσιο αποτύχει, τότε μπορεί και να εμφανιστεί ένας εκνευρισμός και μπορεί να υπάρχει και μια δύσκολη πολιτική αποτίμηση του έργου.
0: Ακριβώς. Το πλαίσιο έτσι κι αλλιώς θα τεθεί, αλλά και όποιοι είναι γονείς πρέπει να έχουν από κοντά το παιδί σε κάθε περίπτωση, γιατί δυστυχώς οι κίνδυνοι που κρύβονται από τα social media με οτιδήποτε κακόβουλο κυκλοφορεί είναι πάρα πολύ για ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
1: Ναι, και είναι και.
0: Και πολύπλευρη κίνδυνη.
1: Και πολύπλευρη και αόρατη ενδεχομένως διαγυμνού οφθαλμού. Μπορεί κάτι να μην το πει εκείνη την ώρα, αλλά μπορούν να γίνουν και διάφορα πράγματα που να ενεργοποιήσουν μια εικόνα η οποία έχει. Την έχει δει ένα παιδί στο Instagram ή ένα σχόλιο το οποίο διάβασε στο Facebook. Τώρα θα μου πείτε, είναι και λίγο έτσι πολύ σχετικό αυτό, γιατί ανοίγοντας ένα οποιοδήποτε ειδησιογραφικό site, είτε πολιτικό είτε αθλητικό, ένας οποιοδήποτε 13χρονος, 14χρονος, που τα παιδιά είναι εξοικειωμένα από το διαδίκτυο και καθίσει και διαβάσει το τι δημοσιεύονται στα σχόλια, έτσι. Μπορεί και όλη αυτή η κουβέντα να
0: είναι άτοπη, ας πούμε.
1: Να είναι άτοπη, έτσι. Γιατί τα σχόλια είναι ανοιχτά, δεν είναι μέσω κοινωνικής δικτύωσης και βρήθη τα ελληνικά site βρήθουν από σχόλια τα οποία είναι γεμάτα στη μυσαλλοδοξία, στο ρατσισμό, στον οπαδισμό, δεν ξέρω κι εγώ πόσες έννοιες, ας πούμε.
0: Σαν ασπίδα πάλι μπορεί να λειτουργήσει το σπίτι και η δουλειά που γίνεται στο σπίτι, αλλά και το σχόλιο.
1: Εκεί σαν ασπίδα θα έπρεπε να λειτουργούμε και εμείς ως δημοσιογραφική κοινότητα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια κουβέντα η οποία.
0: Με τα σχόλια.
1: Ναι, ναι, με τα σχόλια τα οποία εγκρίνουν και δεν εγκρίνουν.
0: Και ακόμα και σαν ανήλικες τα διαβάζεις και σου σηκώνεται η τρίχα με την κακία.
1: Ναι, με την κακία που υπάρχει και ενδεχομένως αν είσαι και λίγο πιο έξυπνος, που οι περισσότεροι είναι έξυπνοι, εμένα δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό αυτό, να δει τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα που σε κάνουν να πιστέψεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει με 15 ή με 20 διαφορετικά προφίλ, γιατί πολύ απλά έχει κάτι να κερδίσει από όλη αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι την έτσι ανοίξαμε, την πιάσαμε κάπως. Και αναλόγως με το που πηγαίνει το πράγμα, προφανώς θα έχουμε και άλλη ενημέρωση. Άντε, κύριε Σταμπουλή, δηλαδή, 2 λεπτά σας είπαμε ένα τραγούδι να βάλετε. Ακόμα δεν. Άννα.

0: Από τη μία, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς γνώρισε την αποθέωση μπαίνοντας στο γήπεδο της πρώην του ομάδας στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν Βελιγραδίου. Από την άλλη, όμως, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ο αστέρας του Παναθηναϊκού, έκανε κάποιες καταγγελίες μετά τον αγώνα. Ανέφερε κιόλας ότι τέτοιες ατμόσφαιρες δεν με επηρεάζουν. Είμαι από τους παίκτες που το αντιμετωπίζουν θετικά. Όταν είσαι μπασκετμπολίστας και σου αρέσει να ανταγωνίζεσαι, το να βρίσκεσαι σε ένα γήπεδο με 15.000 ανθρώπους είναι κάτι καλό, είναι κάτι που απολαμβάνω. Από την άλλη, όμως, συνέχισε και ανέφερε ότι το μόνο που θα πω είναι ότι όταν βγήκα από το παρκέ, άρχισαν να μου πετούν πράγματα, να με φτύνουν στο πρόσωπο και να κάνουν τέτοιες, δεν θα πω μια κακή λέξη. Αυτή είναι η κατάσταση, λέει. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι το γνωρίζουν, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα και αυτή είναι η κατάσταση. Από τη μία αποθέωση για τον Ομπράντοβιτς, από την άλλη νομίζω ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού δεν δέχτηκε και την καλύτερη συμπεριφορά με αυτά που λέει. Του πετούσαν πράγματα και τον έφτιαναν. Δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Για παιχνίδι της στην Ευρωλίγκα. Για τον Ομπράντοβιτς πάντως που ανέφερες κιόλας και ρώτησες, του κάνανε δώρο η διοίκηση της Παρτίζαν έναν πίνακα με τη λέξη για πάντα. Δεν θέλησε όμως να το πάρει.
1: Ναι, δεν θέλησε να το πάρει. Γιατί? Θεώρησε ότι είναι κάπως δεσμευτικό.
0: Ίσως, ναι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ένα πίνακα του δωρήσανε. Δεν του δώσανε και δαχτυλίδι, ας πούμε.
0: Δεν το δέχτηκε. Δεν αναφέρει εδώ στο δημοσίευμα που διαβάζω.
1: Δεν το ζήτησαν σε γάμο, δηλαδή, για πάντα.
0: Εντάξει, συμβολικό ήταν. Έτσι κι αλλιώς έχει συνδεθεί με το σύλλογο, έχουν άλλη σχέση. Αλλά δεν το δέχτηκε. Το για πάντα. Του φάνηκε μάλλον βαρύ.
1: Λοιπόν, Άννα, επειδή ξέρω ότι σε ενδιαφέρει το θέμα πάρα πολύ. Και κάνω πλάκα. 11 μήνες και 10 μέρες κράτησε η θητεία της Kimberly Guilfoyle στην Ελλάδα.
0: Α, κράτησε 10 μήνες. 11 δηλαδή, μήνες και 10 μέρες. Γιατί νόμιζα λιγότερο.
1: Ναι. Και τουλάχιστον γιατί η βάση αυτής της εκπομπής, η οποία έχει το βλέμμα της και στην ειδησιογραφία τη γενικότερη, αλλά και στην αθλητική, κυρίως στην αθλητική, η αποχώρησή της απάντησε στο αιώνιο αθλητικό ερώτημα.
0: Ναι.
1: Ποιος δεν θα κάνει παρέλαση στον πάγκο της δικιάς του ομάδας την 28η Οκτωβρίου.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και προφανώς η κυρία Guilfoyle δεν θα κάνει παρέλαση την 28η Οκτωβρίου στον πάγκο της Αμερικανικής Πρεσβείας.
0: Πόσα υπόθηκαν από τη στιγμή που έφτασε εδώ, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω ότι η υποδοχή που της έγινε άρμοζε περισσότερο σε μία ντίβα παρά σε μια ντίβα της show business, έτσι, παρά σε μια πρέσβυρα. Και εξού και δεν σχολιάζω και τον αποχαιρετισμό που της γίνεται από τα ίδια μέσα που τότε την αποθέωναν, που είναι ο αποχαιρετισμός σε μια ντίβα. Σχεδόν με χαρακτηρισμούς οι οποίοι αρμόζουν περισσότερο σε έναν άνθρωπο της showbiz παρά σε κάποιον πρέσβη.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε συνηθίσει και από δημοσιογραφικής άποψης αυτού του είδους την αντιμετώπιση, να το πω έτσι, κάλυψη γενικότερα της μιας πρέσβυρας.
1: Επίσης, εμένα με θλίβει κάπως το γεγονός ότι πρέπει να διαβάζουμε τη Wall Street Journal και την Daily Mail για να μαθαίνουμε πως η κυρία Guilfoyle φέρεται, λέει, να προσέγγισε και εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες ζητώντας τους να αποπληρώσουν δάνεια ύψους 250.000 δολαρίων που συνδεόταν με την Mercedes την οποία είχε στην κατοχή της. Έτσι. Δεν αφορά δηλαδή ξένο, αφορά Έλληνα επιχειρηματία, ενδεχομένως αυτό να σχετίζεται και κάπως με την ελληνική διάσταση της όλης υπόθεσης, ας πούμε.
0: Εγώ μόνο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό ξέρω.
1: Ο οποίος τι κάνει αυτή η ψυχή? Είναι ρητορικό το ερώτημα, προφανώς δεν περιμένω κάποια
0: νομίζω
1: απάντηση.
0: Νομίζω πολύ καλά είναι.
1: Ήμουνα για ένα δευτερόλεπτο νόμιζα ότι είχε ξεκινήσει τραγούδι με Κωνσταντίνο Αργυρό. Ευτυχώς όμως.
0: Μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε μετά την εκπομπή, έτσι.
1: Ναι, ο οποίος μπορεί. Έχασε μία φίλη, δεν την είχε χαρακτηρίσει. Μία πολύτιμη φίλη τώρα,
0: ναι,
1: αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα θα πάμε πολύ στο κίτρινο. Ότι...
1: Όχι, δεν θα πάμε καθόλου στο κίτρινο. Ναι, και θα το αφήνουμε κάπου εδώ. Γιατί πρέπει να βγούμε και για δελτίο ειδήσεων. Αποχαιρετώντας και εμείς την πρώην Αμερικανίδα πρέσβυρα, η οποία.
0: Και αναμένοντας τον καινούριο.
1: Δεν θα κάνει παρέλαση. Ναι.

0: Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος νεκρός όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τα Ψαχνάου που υποχώρησε το οδόστρωμα από Προκόπη προς Μαντούδη καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και προβλήματα ηλεκτροδότησης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου Μαλακάσας προκάλεσε η υπερχείληση ρέματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ισχυρά φαινόμενα έως το βράδυ σε Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Εκ νέου, συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Μετεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι επιβάτες για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους ακτοπλοϊκά γραφεία. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση με την μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτους και δηληστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, ενεργοποιούνται τρεις κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά πάντως υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για κάθε άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το μήνυμα εστάλησε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και περιείχε, όπως αναφέρεται, ανυπόστατους υπαινιγμούς για πιθανές οικονομικές συναλλαγές. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικιών και καταλυτών οχημάτων αλλά και απάτες και δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου όταν παράθυρο μαζί με το πλαίσιό του αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή της πρώτης λυκείου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίφθηναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και περίπου 600.000 κατοίκους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αγνοεί το κάλεσμα του Αμερικανού Προέδρου για εκεχηρία σε επιθέσεις αυτού του τύπου, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Ακριβώς έτσι. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Να είμαστε και πάλι μαζί, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, εδώ στο δίκτυο των περιφερειακών σταθμών από τις Σέρες μέχρι την Ορεστιάδα. Η ΕΡΤΑ είναι πάντα κοντά σας. Ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, ο Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Από τις συχνότητές μας αλλά και από το ertaeco.gr. Και η επικοινωνία μας όπως πάντα 25-52-0-22-751 ή 52. Αλλιώς προς τη μεριά του ανέμου η Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες για να ανταμώσουμε στο Facebook. Σε πολύ λίγο φίλες και φίλοι θα ξανασυναντήσω μετά από λίγους μήνες ένα συγκρότημα που κουβεντιάσαμε για πρώτη φορά και το γνωρίσαμε και μέσα από τις συχνότητές μας τον Απρίλιο αν θυμάμαι καλά. Θα πάμε μέχρι την Κύπρο, αλλά η Κύπρος θα έρθει κοντά μας. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη στις 13 Νοεμβρίου, έρχονται οι Leave the Wave και με αφορμή αυτήν την εμφάνισή του σήμερα δώσαμε ραντεβού για να τα ξαναπούμε σε λιγάκι. Brainwaves reveal the choke of a tormented mind unraveling. As one begins losing control, it is not reason that prevails, but the raw material forces buried deep within.

Leave the Wave λοιπόν από την Κύπρο. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ένα ακόμη τραγούδι και θα είναι μαζί μας ο Αρτέμης Σαμαράς. Are you mentally disturbed?

0: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζονται για την πρώτη τους, αν δεν κάνω λάθος, εμφάνιση στη συμπρωτεύουσα, μεταφέροντας μαζί τους τον ηλεκτρικό τους ήχο, τη μουσική που δεν φοβάται να κοιτάξει κατάματα τις πιο δύσκολες πλευρές του ανθρώπου. Φίλες και φίλοι, η Lead The Way με το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 24, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, τότε προκάλεσαν μια δική τους διατάραξη και διαμόρφωσαν την δική τους ταυτότητα. Και σήμερα, μετά από λίγους μήνες, ξανασυναντώ τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, τον Αρτέμι Σαμαρά, για να κουβεντιάσουμε για αυτήν την εμφάνισή τους και όχι μόνο βέβαια, όπου μας πάει η κουβέντα όπως πάντα. Αρτέμι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Στον πληθυντικό θα μιλήσουμε όπως θέλεις. Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Πώς είναι τα πράγματα στην Κύπρο από πλευράς καιρού εννοώ?
1: Σήμερα είναι βροχερός ο καιρός.
0: Α, και εδώ το ίδιο. Α, μάλιστα. Μία ή άλλη.
1: Είμαστε στο ίδιο mood, μάλλον.
0: Στο ίδιο μήκος, μάλιστα, ναι. Θερμοκρασιακά σίγουρα έχουμε διαφοροποίηση, όπως και να το κάνουμε βέβαια. Να σου πω, λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε, αν δεν κάνω λάθος, από τις 30 Απριλίου. Πρώτη επαφή ήταν τότε. Και τώρα, με αφορμή αυτήν την συνάντησή σας που έρχεται σε λίγες μέρες, είναι και η πρώτη σας, σωστά, στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να πεις. Τι σημαίνει για την μπάντα σας, για μια μπάντα μάλλον καλύτερα από την Κύπρο, να βγαίνει πια από το γνώριμο, αν θέλεις, περιβάλλον και να δοκιμάζεται μπροστά σε ένα καινούριο κοινό?
1: Κοίτα, σίγουρα είναι μια πρόκληση για μας, επειδή το περιμέναμε αρκετό καιρό και ειδικά για την Ελλάδα. Θέλαμε πολύ να έρθουμε να παίξουμε, επειδή είναι ένα κοινό που το νιώθουμε λίγο πιο κοντά μας από, ας το πούμε, κάποια άλλη χώρα. Ανυπομονούμε, είναι πρόκληση, επειδή θα δείξουμε τη μουσική μας επιτέλους σε κάποιο καινούργιο κοινό με διαφορετικά κοσμήματα από εμάς, και ανυπομονούμε να πάνε όλα καλά.
0: Ξέρεις, γιατί το ρωτάω, η Θεσσαλονίκη έχει μια ιστορία, έχει το δικό της κοινό, έχει το δικό της την ιστορία στο ροκ, τέλος πάντων έχει, με κοινό που έχει ακούσει πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πηγαίνετε εκεί έχοντας ήδη διαμορφώσει μια δική σας ταυτότητα και πάτε εκεί στην ουσία για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε το δικό σας τον ήχο σε ανθρώπους που πιθανό να μην τον έχουν ξανακούσει.
1: Σωστά, ναι. Και αυτό, ξέρεις, είναι, σε φοβίζει και... Θα αρέσει την ίδια ώρα.
0: Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι το πολύ ενδιαφέρον?
1: Σίγουρα, ναι. Εγώ προσωπικά έχω σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν εκεί.
0: Την ξέρεις καλά.
1: 5,5 χρόνια. Ναι. Ξέρω καλά την πόλη. Είναι κοινό το οποίο, όπως το είπες, έχει ακούσει πολλά. Mm-hmm.
0: Και συνεχίζει. Καλά. Συνεχίζει.
1: Ναι. Ναι. Βγάζει και τώρα μπάντες καινούριες. Έβγαλε θρυλικά συγκροτήματα. Είναι πολύ που έχει αρκετή εμβέλεια σε θέμα ήχου, όχι μόνο στη ροκ, mm-hmm. τώρα και στη ραπ,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι,
1: στη μέταλ, ναι, και όλα αυτά. Mm-hmm. Και θέλαμε πολύ, ας το πούμε, να πάμε στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε, mm-hmm. όπως και στην Αθήνα φυσικά, αλλά εντάξει, λόγω της σύνδεσης που έχω εγώ με την πόλη,
0: έτσι.
1: Ήθελα λίγο περισσότερο να πάω και επιτέλους να δείξω και εκεί τη μουσική μου, και αν πάω όλα καλά να κερδίσουμε το κοινό στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm. Αρτέμι, πόσα χρόνια είναι που έφυγες από την πόλη?
1: Έχει, σίγουρα 7.
0: Έχει, εντάξει. Μετά από 7 χρόνια, πίστεψε με, έχουν αλλάξει πολλά στην πόλη και θα το καταλάβεις και εσύ ο ίδιος. Να σου πω, τώρα, πολύ σημαντικό είναι ότι στην ουσία δεν πάτε μόνοι σας. Μάλλον πάτε μόνοι σας, αλλά συνδέεστε και μία μπάντα από την τοπική σκηνή της πόλης, που έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης και είναι από αυτό που λέμε, να, δεν ήρθε το συγκρότημα από την Κύπρο, ήρθε, έπηξε και έφεγε, ίσα ίσα λειτουργήσε μαζί με ένα συγκρότημα από την πόλη.
1: Σωστά. Θέλαμε να έρθουμε να παίξουμε και μία μπάντα από εκεί, να γνωρίσουμε και προσωπικά, ξέρεις, κάποιον από την τοπική σκηνή, ναι, να αλλάξουμε μια κουβέντα, μια ιδέα. Και είναι αυτό που σου έλεγα, να γνωρίσουμε καλύτερα τη σκηνή της Θεσσαλονίκης και να γραφούμε, την κερδίσουμε και κάπως να ενωθούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω είναι, θα έρθουμε εκεί στη Θεσσαλονίκη να παίξουμε με τα παιδιά, και αν όλα πάνε καλά, και αυτοί άμα θέλουν να έρθουν και στην Κύπρο. Οπότε mm-hmm. θα κάνουμε και έτσι μια καλή επικοινωνία μεταξύ μας. Mm-hmm.
0: Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία βέβαια και για περισσότερο αναγνώριση του συγκροτήματός σας, της μουσικής σας και εκτός Κύπρου, σε μια πόλη στη Θεσσαλονίκη που δεν είναι από τα πιο εύκολα κοινά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, σε όλα τα μουσικά ρεύματα, έτσι, δεν αναφέρω μόνο στη ροκ σκηνή.
1: Σίγουρα έχουν πολύ ψηλά στάνταρ.
0: Έχουν, μπράβο, ναι, γι' αυτό το λέω, ναι. Έτσι είναι.
1: Από τη δεκαετία του 90 που ήταν η μεγαλύτερη σκηνή στην Ελλάδα, ενώ με τρύπε και τα ξύλινα
0: στάνταρ. Ναι.
1: Εντάξει. Αυτό είναι αυτό που το λέω. Μας αγχώνει, αλλά.
0: Όχι, άγχος δεν χρειάζεται.
1: Είναι η ίδια ώρα να πάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Πες μου, πού εμφανίζεστε, πότε, πού θα βρει κάποιο εισιτήριο για το κοινό που μας ακούει από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και για αυτούς που πιθανά θα βρίσκονται τις ημέρες εκείνες εκεί.
1: Θα εμφανιστούμε στις 13 Νοεμβρίου στο Rover. Είναι αρκετά γνωστό μαχαζί.
0: Πολύ γνωστό. Ναι.
1: Είναι ημέρα Παρασκευή. Εισιτήρια μπορούν να βγουν από την Come Together, την σελίδα των εισιτήριων.
0: Ναι.
1: Μπορούν να τα βρουν μέσω του event. Αν γράψουν Lead the Way στο Rover, θα το βρουν μέσω και του event στο Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Ή αν θέλουν κατευθείαν από την Come Together, ψάχνοντας με το όνομα της μπάντας, μπορούν να βρουν το event και να πάρουν ηλεκτρονικά το εισιτήριό τους.
0: Mm-hmm.
1: Αν όχι, θα υπάρχουν και στην είσοδο φυσικά.
0: Και στην είσοδο.
1: Οπότε κάποιος μπορεί να πάρει και από εκεί.
0: Mm-hmm. Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον ότι κάνατε promotion καλό, γιατί δεν ξέρω ποιος το κάνει αυτό. Γιατί πατώντας και μόνο το όνομα του συγκροτήματός σας, σε παραπέμπει κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες μέρες. Και πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, ναι. Έχουμε και την Angels Promotion, η οποία μας βοηθά πάρα πολύ
0: σε αυτό
1: το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή εντάξει, μια μπάντα μόνη της δεν μπορεί να τα κάνει όλα, πάντα πρέπει να έχεις ένα πολύ καλό συνεργάτη, ο οποίος θα σε βοηθάει σε αυτά τα πρώτα βήματα.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά σε ανοιχτής.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Αρτέμι, θύμισε μου τώρα, όταν ξεκινούσατε και γράφατε το πρώτο δίσκο, και τότε δεν ξέρω πόσο καιρό διήρκησε και έφτασε να κυκλοφορήσετε το χειμώνα του 24, σωστά?
1: Σωστά.
0: Όταν ξεκινούσατε να γράφετε εκείνο το δίσκο, είχατε εξ αρχής την πρόθεση να υπάρχει έτσι ένας κοινός, ας πούμε, θεματικός πυρήνας? Γιατί στα 8 κομμάτια του άλμπουμ εκεί υπάρχει μια αναφορά σταθερή κατά κάποιον τρόπο στην εσωτερική σύγκρουση, στην αναστάτωση, αλλά και στις πιο μαύρες, σκοτεινές έτσι πλευρές της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
1: Δεν το επιδιώξαμε ακριβώς.
0: Προέκυψε.
1: Προέκυψε, ας το πούμε, που λογικά ήταν λίγο ανάγκη.
0: Mm-hmm.
1: Όταν σαν άτομα και τους τέσσερις της μπάντας,
0: ναι,
1: κυρίως να το πούμε ο τραγουδιστής που γράφει και τον στίχο,
0: ναι, ναι,
1: έχουμε τις ίδιες ανησυχίες, τις ναι, λίγο πιο εσωτερικές, και το ότι έχει ο καθένας στο μυαλό του και πολεμάει καθένας.
0: Συμπληρώνει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε κάπως βγήκε και από τον ήχο, ότι και ο ήχος γενικά είναι λίγο πιο σκοτεινός,
0: mm-hmm,
1: και ο στίχος, και κάπως όλα αυτά ενώθηκαν για να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm.
1: Μας βγήκε, ας το πούμε, αβίαστα. Δεν επιδιώξαμε να κάνουμε κάτι, ούτε ακόμα και τώρα που προσπαθούμε σε καινούριο υλικό. Δεν το επιδιώκουμε, ας το πούμε, να γράψουμε αυτό το στυλ ή αυτό το στίχο. Βγαίνει κάπως φυσικά. Οπότε mm-hmm, εκεί είμαστε, αυτό γράφουμε. Δεν νομίζω κάποτε να γράψω κάτι άλλο.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι.
1: Και κάπως έδεσε όλο αυτό, δηλαδή ο καθένας με τις δικές του επιρροές, και έχουμε τους Leave the Wave που ακούσατε στο πρώτο άλμπουμ.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα για το επόμενο που μάλλον θα προσπαθήσουμε όσο πιο σύντομα να το ετοιμάσουμε, επειδή έχουμε κάποιες δυσκολίες τώρα.
0: Έχετε μπει στο στούντιο, προχωράτε?
1: Δεν έχουμε μπει.
0: Όχι ακόμη.
1: Ναι. Θα μπαίναμε, αλλά έχουμε κάποιες δυσκολίες.

0: να ξαναπούμε και για τους φίλους ακροατές λίγο πριν σε αφήσω, πού βρίσκεστε, πού θα βρεθείτε μάλλον στη Θεσσαλονίκη και πόσο ο κόσμος μπορεί να ξαναβρει, να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, τα εισιτήριά του.
1: Μπορεί να μας βρει στις 13 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, στο Rover Rock Bar, το οποίο είναι στα Λαδάδικα.
0: Ναι, είναι πολύ γνωστό έτσι κι αλλιώς, ναι.
1: Ναι. Και εισιτήρια μπορεί να προμηνευτεί μέσω της Come Together. Είναι μια πολύ γνωστή πλατφόρμα εισιτηρίων. Αν κάποιος δεν μπορεί να το βρει από την πλατφόρμα, μπορεί να πάει κατευθείαν στο event στο Facebook. Και από εκεί υπάρχει link στο description για να πάει να πάρει το εισιτήριό του. Και αν κάποιος δεν τα καταφέρει, φυσικά μπορεί να πάρει και εισιτήριο από την είσοδο.
0: Ναι. Υπάρχει και η σελίδα του Rover Bar, υπάρχει και η δική σας σελίδα. Φαντάζομαι και στη δική σας σελίδα υπάρχει link προκειμένου.
1: Παντού.
0: Οπότε είναι πολύ εύκολο. 8 η ώρα βλέπω ανοίγει η πόρτα, έτσι, για τον κόσμο.
1: Ώρα, τη βραδιά θα ανοίξουν οι diary.
0: Μπράβο.
1: Μια μπάντα από τη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στο δικό μας ήχο. Ο κόσμος εννοείται πρέπει να έρθει από γρήγορα, να ακούσει τα παιδιά και μετά να ακούσει και από εμάς.
0: Έτσι.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια ωραία νύχτα για όλους.
0: Σίγουρα θα είναι έτσι και πραγματικά από καρδιάς εύχομαι να πάνε πολύ πολύ πολύ καλά τα πράγματα και να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις και στη χώρα μας και όχι μόνο εδώ και αλλού και στο εξωτερικό βεβαίως να εμφανιστεί γιατί πραγματικά το αξίζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και σήμερα ήσουν κοντά μου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε κάποιο άλλο live.
0: Περιμένω εναγωνίως. Μόλις έχετε νέος, φυσικά θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαιρετισμούς στα παιδιά όλα. Να είστε καλά. Αυτά από την Κύπρο φίλες και φίλοι και τους Live the Wave που έρχονται στην Θεσσαλονίκη σε ένα μήνα από τώρα. 13, Παρασκευή 13 του Νοέμβρη είναι. Στο Rover Bar. Το ξέρετε, εκεί στα Λαδάδικα είναι από τα πολύ πολύ γνωστά, από τις πολύ πολύ γνωστές rock σκηνές. Να, ο άλλος μου λέει είναι Σαλαμίνος 6 στη Θεσσαλονίκη στα Λαδάδικα. Ευχαριστώ.
2: All my love.

0: Αυτά λοιπόν με τους Lead the Wave. Ξαναλέμε, την Παρασκευή 13 του Νοέμβρη θα είναι στη Θεσσαλονίκη στο Rover Bar. Τι ωραίο μαγαζί είναι αυτό, παιδιά. Αν δεν έχετε πάει, πάτε. Είναι πραγματικά από τις πολύ ωραίες σκηνές εκεί στο κέντρο, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά. Ένα λεπτάκι θέλουμε ακόμα για να δείξει το ρολόι 4:30. Οπότε θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
7: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
8: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
7: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
8: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
9: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα καθημερινά. Και τώρα μετά από τους Lead Wave και την Κύπρο που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, τα είπαμε λιγότερα νωρίτερα και με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική πρόταση που έρχεται από το καινούργιο άλμπουμ του Βασίλη Χρυσικού με τίτλο Νιπένθες, για να ακούσουμε ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Μαύρος Κύκνος λέγεται, και το εξαιρετικό είναι ότι στις κιθάρες δεν συναντάμε άλλον παρά τον Ασκλήπιο Ζαμπέτα, έναν άνθρωπο, φίλες και φίλοι, που ξέρετε λίγο πολύ, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ροκ μέσα από τις Τρύπες και άλλα συγκροτήματα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, καθώς ο Βασίλης Χρυσικός την επόμενη εβδομάδα θα είναι τη μεθεπόμενη, την άλλη Δευτέρα δηλαδή στην ουσία, θα είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το καινούργιο του άλμπουμ.

Θα αλλάξουμε τώρα εντελώς μουσικό ηχητικό τοπίο, φίλες και φίλοι. Θα ταξιδέψουμε μάλιστα στον Ιταλικό Νότο. Θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, γεμάτη συνέστημα διασκευή σε ένα πασίγνωστο ναπολιτάνικο κομμάτι, το οποίο και στην Ελλάδα το ακούσαμε μέσα από τα χείλη της Χαρούλας Αλεξίου με δικούς της στίχους, Amore Nascunuto, που στα ναπολιτάνικα σημαίνει κρυφός έρωτας. Στην ερμηνεία εδώ που θα ακούσετε βρίσκεται ένας Έλληνας καλλιτέχνης και ηθοποιός. Μιλάμε για τον Τζόρτζ Μπρίτμαν ή κατά κόσμον Γιώργος Ψωμιάδης. Είναι ένας εξαιρετικός τραγουδοποιός και ηθοποιός με πολύ ενεργή παρουσία τα τελευταία χρόνια, από το 2004 και μετά. Διαθέτει μάλιστα ένα ιδιαίτερο φωνητικό προφίλ με εύρος που αγγίζει τις 3 οκτάβες, κατατασσόμενος ως φυσικός κόντρα τενόρος, δηλαδή υψηλός τενόρος. Ερμηνεύει στα ελληνικά, στα αγγλικά, από ό,τι θυμάμαι στα γαλλικά, τα ισπανικά και τα ναπολιτάνικα φυσικά. Εδώ λοιπόν θα ακούσουμε το Amore Nascunuto, το ή αλλιώς κρυφός έρωτας. Λάτε να το απολαύσουμε όλοι μαζί.

Και αφού αλλάξαμε κλίμα, πάμε σε μια πολύ όμορφη ερωτική μπαλάντα από εκείνες τις μπαλάντες που νομίζω ότι ίδιες δεν θα γραφτούν ποτέ, οι παραπλήσεις. 1961 ταξιδεύουμε, τότε που ο Elvis Presley ήταν στα καλύτερά του, σε μια ερμηνεία γεμάτη από τρυφερότητα που έχει σημαδέψει πάρα πολλές γενιές, και το τραγούδι που θα ακούσετε το βρίσκουμε στο musical Blue Hawaii, που ήταν σε σκηνοθεσία του Norman Taurung και σε ένα του Χαρ Κάλντελ. Μάλιστα είχε προταθεί από την Ένωση Σεναριογράφων της Αμερικής το 1962 στην κατηγορία καλύτερου γραμμένου αμερικανικού musical, με πρωταγωνιστή βεβαίως τον Elvis Presley. Ελάτε να το θυμηθούμε. Συμβαίνουν αυτά, έτσι, με συγχωρείτε.

Τώρα αυτό που κάνετε κάποιοι φίλοι ακροατές δεν είναι ωραίο καθόλου. Το να μου στέλνετε φωτογραφίες, ας πούμε, και το πώς περάσατε χθες στους θρυλικούς Deep Purple που ήταν στην Αθήνα, δεν είναι καθόλου ωραίο. Συγχωρέστε με, βέβαια. Είχε πολύ ενδιαφέρον η εμφάνιση αυτή, όπως και να το κάνουμε, σε ένα γεμάτο στάδιο εκεί στο Telecom, λέγεται Center στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Γιατί η εμφάνισή τους άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις και έκλεισε μάλλον τίμησε το ελληνικό κοινό παίζοντας στο πιάνο πλήκτρα το Ζορμπά του Μπίκη Θεοδωράκη και τη Φέδρα του Μάνου Χατζηδάκη. Χθες συνέβησαν όλα αυτά στην Αθήνα. Και τώρα που θα πάμε σε μια διασκευή που κατάφερε να γεννήσει έτσι νέα συναισθήματα σε ένα από τα πιο χιλιοτραγουδισμένα κομμάτια της δεκαετίας του 90. Όλοι το γνωρίσαμε και το αγαπήσαμε μέσα από το Radiohead, το Creep. Έρχεται εδώ η Kid Moxie, πήρε αυτόν τον ροκ ύμνο της αποξένωσης και το έδωσε μια άλλη, μια πιο απόκοσμη αν θέλετε πνοή. Την εκτέλεσή της την λατρέψαμε αρχικά μέσα από το Μαέστρο, το δικό μας Μαέστρο, ναι, του Παπακαλιάτη, αλλά τώρα την ακούμε σε μια πιο εσωτερική ακουστική έτσι εκδοχή. Για ακούστε.

Να συνεχίσουμε έτσι αυτή την δική μας, την απογευματινή μας συντροφιά. Μίλησα λίγο νωρίτερα για το μαέστρο του Παπακαλιάτη που έρχεται, νομίζω, ο τελευταίος κύκλος, ο τέταρτος, στις αρχές του Δεκέμβρη. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω κάπου εκεί είναι προγραμματισμένη η προβολή του. Μια ερμηνεία από εκεί που αγαπήθηκε θα ακούσουμε τώρα, ωστόσο συνδέεται άρρηκτα με τον Elvis Presley που σας έλεγα λίγο πριν για αυτόν, αλλά αυτή τη φορά έχουμε μια εντελώς διαφορετική, λίγο πιο φρέσκια αν θέλετε εκδοχή ενός τραγουδιού που πρωτοείπε ο Βασιλιάς. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο ταλαντούχος ηθοποιός και τραγουδιστής ο Ορέστης Χαλκιάς, ο οποίος με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της Ορχήστρας της Κέρκυρας έδωσε μια διαφορετική συγκίνηση και άκρος θεατρική πνοή σε αυτόν τον κλασικό ύμνο.

Θα κλείσω τη σημερινή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, με ένα τραγούδι που είναι εκτός κλίματος αυτού που ακούσαμε μέχρι τώρα. Ένα τραγούδι ύμνος που μας χάρισε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου, το οποίο όμως σήμερα μας συστήνεται ξανά με έναν τελείως διαφορετικό καθελωτικό τρόπο από μια σπουδαία ερμηνεύτρια, την Σοπράνο, την Σόνια Θεοδωρίδου. Ένα τραγούδι που μόλις προχθές, χθες αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε, διεθνώς λοιπόν καταξιωμένη Σοπράνο, μαζί με τις καθελωτικές γυναικείες χοροδίες, φωνές της χοροδίας Πολύμνια, ενώνονται για να δώσουν μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι του Θανάση Παπακωνσταντίνου στο Αερικό. Η Σόνια Θεοδωρίδου που θα βρίσκεται στις 17 του μήνα, να σε λίγες μέρες δηλαδή, στην Κομοτηνή, στο Μέγαρο Μουσικής, για μια σπουδαία εμφάνιση υπό τον τίτλο «Μουχαίρες», που θα πει «Γυναίκες». Μαζί της θα είναι στις ενορχιστρώσεις και στην κιθάρο Μιχάλης Ουρβίνος. Θα τα πούμε μέχρι τότε. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο δεν θα είμαι μαζί σας, μεθαύριο Παρασκευή, κανονικά στην ώρα μας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηλητηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους οικειούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων, με τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα συνέβια με αλλεπάλληλα μηνύματα το 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το δόσορμα στο δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Για την εξέλιξη των επικίνδυνων φαινομένων, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με την πολιτική προστασία να απευθύνει νέες συστάσεις στους πολίτες, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλείων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσία εισαγγελέα, η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020. Αυτή τη φορά παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, κατηγορούμενη για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας της τον Φεβρουάριο του 2020, λίγους μήνες πριν από την απαγωγή της ανήλικης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Ο 17χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Παραπέφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Αγώνας δρόμου για να ανοίξει αύριο το 400ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης μετά τα προβλήματα που προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση στο διατηρητέο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μανωσογιαννάκη, στο κέντρο της πόλης. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσέφυγε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καταγγέλλοντας πλάστο προσωπία μέσω γραπτού μηνύματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε μήνυμα που εμφανιζόταν ψευδώς να προέρχεται από τον Υπουργό και περιείχε υπαινιγμούς για μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική διαφήμιση και απόπειρα εξαπάθησης τρίτων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στην αντεπίθεση περνά ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους. Η Κουμουνδούρου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με παλαιότερες δηλώσεις των ίδιων βουλευτών, στις οποίες ζητούσαν από άλλους αποχωρήσαντες να επιστρέψουν τις έδρες τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται και γραπτές δεσμεύσεις 14 βουλευτών ότι η έδρα ανήκει στο κόμμα, κάνοντας λόγο για παραβίαση της λαϊκής εντολής. Παράλληλα, ζητά την παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη από την ηγεσία της Δημοτικής Παράταξης Ανοιχτή Πόλη στο Δήμο Αθηναίων μετά την προσχώρησή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στο μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει κοντά στους 6 με 7 βαθμούς στα παιδινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Και πόσο χαίρομαι με το που μπαίνω στην εκπομπή που βλέπω το πρώτο μήνυμα στο Viber Αποστόλη Κοσμόγλου που είσαι στην τεχνική υποστήριξη και είναι από το Θόδωρο το Λευτερούδη που σου στέλνει πολλούς χαιρετισμούς εννοείται και μου λέει «Τόνια, καλησπέρα, εδώ είμαστε». Καλώς ήρθες αγαπημένε Θόδωρε, πάντα εδώ, δίνεις το παρόν, στο άκου να δεις, season 6 και ευελπιστούμε να πάμε και season 7 και 8 και 9 και 10 ή αλλιώς 6η, 7η, 8η, 9η, 10η σεζόν εδώ στον 102 της R3. Κάτω από αυτόν λοιπόν, Under the Milky Way, κάτω από αυτό το γαλαξία ζούμαστε, έτσι έλεγε ένας φίλος μου, όλοι, έτσι είπε ένας γνωστός για πλάκα προφανώς. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε, είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αποστόλης Κοσμόγλου όπως είπα στην τεχνική υποστήριξη και φυσικά στέλνω την καλησπέρα μου και στο Θόδωρο το Λευτερούδη, τον αγαπημένο ακροατή αυτής της εκπομπής, αλλά και γενικότερα οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Μας ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, 14 του Οκτώβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 16 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν με ρωτάς για την κίνηση που δεν με ρωτάς, εγώ θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στην Ίωνος Δραγούμη και λίγο γύρω εκεί από τα δικαστήρια εδώ Δεκανήσου Μοναστηρίου, αλλά και στο ύψος της Βασιλής Όλγας, εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, διότι εκτελούνται εργασίες, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Δεν βραχήκαμε σήμερα, στεγνοί είμαστε. Χθες γίναμε μουσκεμα, γιατί το ξέραμε βέβαια, αλλά δεν αφήνουμε τη μηχανή επουδενή. Δύσκολο αυτό. Είμαι σκληροπυρηνική, το έχω ξαναπεί, μυαλό δεν βάζω, παρότι μεγαλώνω. Σήμερα όμως δεν έχουμε βροχούλες. Θα σας πούμε και τα του καιρού και τη κίνηση και το τι συμβαίνει στην πόλη και τα δικά μας θα πούμε και τα πάντα όλα. Εδώ στο Άκου να δεις. Γερβάσιος λέει, γιορτάζει σήμερα. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υφίσταται αυτό το όνομα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα προτύπων, δηλαδή τυποποίησης, ημέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, ημέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία και κυρίως εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε βάλει καφεδάκι, έχουμε συγκεντρώσει οτιδήποτε μας απασχολεί. Σας θέλουμε όλους την όμορφη παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά για τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 ζωντανά, live. Άκου να δεις τον 102, θα σας θέλουμε πάρα πολύ όλους στα 6930-078-228. Εθιμοτυπικά τέτοια ώρα συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι αγαπημένο, κλασικό, διαχρονικό, Αιτήλα, All the Way και φυσικά Captured, διότι μας εχμαλωτίζει από την πρώτη του νότα και Southside Johnny για τη συνέχεια και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη, φθινοπορεινή Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα πλατή χαμόγελο, η θετική μας ενέργεια και διάθεση, οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Πολύ χαίρομαι κάθε φορά που ανταμώνουμε, που επικοινωνούμε. Τώρα, ας πούμε, μιλούσαμε με το φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα, κάθε φορά γελάω έτσι με αυτά που λέμε. Να σε καλά πάντα, φίλε Βασίλη. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι σου μετά τις 5:30. Να καλησπερίσω και το φίλο μου τον Στάθη, τον Βουλγαρούδη, το είπα σωστά Στάθη, το είπα σωστά, Βουλγαρούδη Στάθης, ο οποίος μου λέει και να βρέχει, λέει, θα σε ντύσουμε με μαύρες σακούλες όπως την προηγούμενη φορά. Αναφέρεται, επειδή εγώ σας έχω ξαναπεί για όσους ακούν αυτή την εκπομπή, ότι οδηγώ με μηχανή και την άλλη φορά που έβρεχε πάρα πολύ με ντύσανε με σκούπιδο σακούλες και καλά με κάνανε. Νομίζω, Αποστόλη, το θυμάσαι και εσύ εκείνο το ενσταντανέ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τα του καιρού μας για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εγώ σας είχα πει από χθες ότι σήμερα δεν θα βρέχει και όντως δεν έβρεξε. Από την άλλη, βέβαια, διαβάζω για απίστευτες εικόνες στη Ρόδο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται από χθες και η Ρόδος και η Κρήτη και η Αθήνα. Αλλά στη Ρόδο οι κάμερες κινητών έπιασαν ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, ασυνήθιστου μεγέθους. Στο βίντεο που είδαμε και έγινε viral και δημοσίευσε μάλιστα η σελίδα Forecast Weather Greece, καταγράφτηκε ένας γιγάντιος υδροστρόβιλος εκεί στα στεγνά της Ρόδου, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό φαινόμενο. Βέβαια, αν δεν κινδυνεύεις, αν υπάρχουν προβλήματα, έντονα φαινόμενα που δημιουργούν άλλα θέματα, εκεί είναι διαφορετική ιστορία. Αλλά εν προκειμένου, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, σήμερα στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη, αναμένονται παροδικές βροχές. Αλλά εγώ, από ό,τι είδα στη δική μου κρυστάλλινη σφαίρα, δεν περιμένουμε βροχές μέχρι και το βράδυ. Σας το λέω για να ξέρετε, γιατί σκεφτόμουν και εγώ να βάλω πλυντήριο και να πλώσω αργότερα. Από την άλλη, η θερμοκρασία κυμαίνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Και αν με ρωτάτε, τις πρώτες εικόνες που παραπέμπουν σε χειμερινό, όχι πλέον φθινοπορεινό, αλλά χειμερινό σκηνικό, κατέγραψε σήμερα πρωί Τετάρτης 14 Οκτωβρίου και ο Παρνασσός αλλά και ο Όλυμπος, που καλυφθήκανε στα Λευκά, ιδιαίτερα εκεί στον Παρνασσό, στις εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέντρου, και μάλιστα σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό στο Facebook το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού δημοσίευσε οπτικό υλικό από την εξέλιξη του φαινομένου, συνοδεύοντάς το με τη φράση Winter is coming. Εμείς ακόμα προσπαθούμε να καταπιούμε το γεγονός ότι έχουμε φθινόπωρο. Πόσο μάλλον να καταπιούμε και το γεγονός ότι έρχεται και ο χειμώνας. Σιγά-σιγά, αγάλι-αγάλι, γίνεται η αγουρίδα μέλι. Εμείς ακόμα θυμόμαστε το summertime sadness. Δηλαδή, εδώ σας είπα, τις προάλλες την Κυριακή, όχι το Σάββατο, έκανα μπάνιο στη θάλασσα. Όχι, πόσο μάλλον να σκέφτομαι από τώρα το χειμώνα. Εξάλλου, τα χαλιά ακόμα δεν τα στρώνουμε. Τα στρώνουμε εκεί, γύρω στις 26 Οκτώβρη, στον Άγιο Δημήτριο. Έχουμε ακόμα.

Summertime sadness. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει λίγο, για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή μου λείπει λίγο το καλοκαιράκι 2026 και όχι μόνο. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη, ακουναδείς των 102. Καλησπέρες για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. 120 λέει ευρώ η κολόνια μου έπεσε και έσπασε στο πάτωμα. Σφουγγάρισα λέει με τα ρούχα μου για να μην πάει χαμένη. Άσε κι εγώ που έχω πάρει κολόνια αυθεντική, σκέφτομαι ότι το ψέκασμα είναι 1 ευρώ τουλάχιστον. Μπορεί και να είναι και 1,5 ευρώ, ας πούμε, το ψέκασμα, οπότε ψεκάζω κατά βούληση, δηλαδή λίγο. Λοιπόν, εννοείται λέει ένα άλλο ότι θέλω να ξεκινήσω να λέω τους άλλους μπρο, είναι αυτό που λέει και ο γιος μου, για να μην δείχνω μεγάλη, όπως μπρο φέρε το πιεσόμετρο. Τέτοια μηνύματα θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228, έτσι απόγευμα Τετάρτης, να χαλαρώσουμε σιγά σιγά. Η Τετάρτη εξάλλου εθιμοτυπικά είναι λίγο και το μικρό Σάββατο, σιγά σιγά είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, οπότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε πώς και θα έτσι εκμεταλλευτούμε σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες και το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Σας λέγαμε νωρίτερα βέβαια, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και αναφορικά με τον καιρό μας, και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή προς το παρόν τουλάχιστον, ναι μεν οι θερμοκρασίες είναι πλέον φθινοπορεινές, εξάλλου είμαστε στον Οκτώβρη, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει κάτι που να μας προβληματίζει με έντονα φαινόμενα, έντονες βροχές, έντονες καταιγίδες, τουλάχιστον εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν εσύ που μας ακούς τώρα έχεις γενέθλια, έχεις παρέα με τον Mr. Summer Guy, τον Cliff Richard, το Σερ Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός. Cliff Richard γεννήθηκε στο Λάνκαου της Ινδίας, Αγγλοϊνδός θεωρείται, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, ή της βίνει τα 86 κεράκια, θεωρείται ότι ήταν, άκου να δεις, η απάντηση σου λέει της Αγγλίας στο φαινόμενο Elvis Presley και κυριάρχησε στην pop σκηνή της χώρας του, κυρίως στη δεκαετία του 50. Μάλιστα το τραγούδι του Move It θεωρείται ένα από τα πρώτα rock and roll βρετανικά τραγούδια και οι πωλήσεις του ξεπερνούν παγκοσμίως τα 250 εκατομμύρια αντίτυπα. Και επειδή εμείς σκεφτόμαστε Summer Holiday από τώρα, και όμως δεν μετράμε αντίστοιχα ακόμα για τα Χριστούγεννα, η αλήθεια είναι αυτή, αν και θα έπρεπε, πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι ήδη σε τίτλους ειδήσεων, διότι ήδη τελείωσε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και επανερχόμεθα εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 1560 ευρώ από 1200 ευρώ πέρυσι. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Τραγωδία στη Ρόδο από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άνδρας Αστεγνά Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 σε ύφεση πλέον η κακοκαιρία. Νέα μέτρα στήριξη για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για γιοταχή και δίκυκλαση Θεσσαλονίκη έρχονται και πάρκινγκ τύπου Καρουζέλ. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία η εισαγγελέα Κλινικής Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Δίωξη σε 17χρονο για ξυλοδαρμό μαθητή του στην Καλαμαριά. Τον απειλούσαν για να παρατηθεί από το σχολικό συμβούλιο. Σε νέα δίκη, 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020, κατηγορείται για βιασμό της μητέρας της. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

Για μία ακόμη φορά, εξαιρετική επιλογή του φίλου μας του Βασίλη που μας ακούει εκεί στην όμορφη πόλη της Καβάλας. Ευελπιστούμε να είστε όλοι καλά οπουδήποτε μας ακούτε, σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και όχι μόνο, και στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη. Ένα τεράστιο χαμόγελο, ένα τεράστιο φιλί, αν θέλετε, έτσι, ραδιοφωνικό, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, στα 38 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Θυμοτυπικά πάντα για κάποιο λόγο στην περιοχή γύρω από τα δικαστήρια, αλλά άρχισε να φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος περίπου Σικές μέχρι και την Πολύχνη, από ό,τι βλέπω, προς το παρόν τουλάχιστον. Το έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι reporters, οπότε 2-3-13-338-420 μας λες και μια καλησπέρα, αλλά και το ρεπορτάζου, και φυσικά αν θέλετε είστε του γραπτού λόγου και θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 είναι το Viber του 102. Και επειδή λέγαμε ότι πλέον ο καιρός είναι φθινοπορεινός, όλοι αρχίζουμε και ανεβοκατεβάζουμε ρούχα τα οποία ενδεχομένως να μην τα ξαναφορέσουμε και ποτέ. Αυτό το ότι ανεβοκατεβάζω ρούχα που δεν τα φοράω, πραγματικά δεν ξέρω γιατί το κάνω, αλλά για κάποιο λόγο μάλλον το κάνω. Όπως και να έχει, όλοι έχουμε κατεβάσει λίγο πιο ζεστά ρούχα, λίγο μπουφανάκια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε σε φθινοπορεινούς, δεν θα πω χειμωνιάτικους ρυθμούς. Αλλά επειδή αυτή η εκπομπή είναι γνωστή επίσης για την γαστρονομική της λατρεία, θέλουμε να σας πάμε σε κάτι γαστρονομικό. Λοιπόν, επειδή ξανά λέμε, πίνουμε και καφεδάκι κάθε απόγευμα 5 με 7 μαζί, θα σας πάω στο γνωστό γαστρονομικό οδηγό, στο Taste Atlas, που σε πάει στα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά της Ευρώπης μέχρι τις αγαπημένες γεύσεις της Αμερικής και τις ιδιαίτερες συνταγές της Μέσης Ανατολής. Ο γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε τη νέα του κατάταξη με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Σας κερνάμε φοντάν. Λοιπόν, στη λίστα περιλαμβάνονται γλυκίσματα από δεκάδες χώρες, με την Ελλάδα να καταγράφει σημαντικές διακρίσεις και μία από τις πολύ παραδοσιακές της συνταγές να φτάνει μία ανάσα πριν από την κορυφή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας κουράσουμε, στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκονται τα... δεν θα το πω σωστά... τα Vanočni Krukovci από την Τσεχία. Αν κάποιος ξέρει τσέχικα, να μας τα πει καλύτερα. Vanočni Krukovci. Αλλά στη δεύτερη θέση, καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, τα ελληνικά μελομακάρονα, συγκεντρώνοντας πάρα πολύ υψηλή βαθμολογία. Αν με ρωτάς για την τρίτη θέση, είναι τα Makraoutel Ed Luz από την Αλγερία. Στην τέταρτη θέση ακολουθούν τα Alfajores από την Αργεντινή. Και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Ολλανδικά Stroop Waffles. Πάρα πολύ ωραία. Όπως και να έχει όμως, εκτός από τα μελομακάρονα που βρίσκονται στην δεύτερη θέση, που δεν είναι και μπισκότα μεταξύ μας, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπουμε αυτό, η ελληνική παρουσία είναι αισθητή και σε άλλες θέσεις αυτής της κατάταξης. Τα αμυγδαλωτά καταλαμβάνουν την 24η θέση, ενώ τα μουστοκούλουρα, αυτό είναι το σωστό, με τα πολλά ου, όχι μουστοκούλουρα, βρίσκονται στην 28η θέση. Στην 47η θέση δε συναντάμε τους κουραμπιέδες. Τελικά στην μάχη μελομακάρονο οι κουραμπιές, μάλλον το μελομακάρονο είναι ο νικητής. Στη λίστα πάντως ξεχωρίζουν ακόμα και τα γαλλικά μακαρόν στην 31η θέση. Ευελπιστούμε ότι σας ανοίξαμε και λίγο την όρεξη να φάτε ένα γλυκάκι μαζί με τον καφέ, να ακούσετε και όμορφες μουσικές, όπως ας πούμε ακούμε Χου για τη συνέχεια, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το σιγκλάκι τους, το I Can See For Miles, είναι μέρος του άλμπουμ του The Who Sell Out που είχε κυκλοφορήσει το 1967, είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος στην Αμερική, μπαίνοντας στο top 20 του Billboard. Εγώ απ' την άλλη, επειδή είναι πολλά που είναι γύρω μου ανεξήγητα, είπα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

Άκου να δεις, ήταν 102.3, απόγευμα Τετάρτης 14 του Οκτώβρη και πάμε σε κάτι πολύ όμορφο που αφορά τους νέους και όχι μόνο βέβαια, είμαστε και νέοι, το νέοι ας πούμε, εντάξει πάλι είναι σχετικό. Είμαστε εμείς και είναι και οι νέοι αντικειμενικά, είμαστε και εμείς που είμαστε νέοι στην ψυχή, γιατί όχι. Λοιπόν, θα σας πάω τώρα έτσι μια γρήγορη βόλτα στο πρώτο Thes Youth Festival του 2026. Για δύο μέρες η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπάει στο ρυθμό της νέας γενιάς μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει και μουσική και τεχνολογία και δημιουργικότητα και αθλητισμό και κοινωνική συμμετοχή και ψυχαγωγία. Είναι από αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, που συμβαίνουν για τα νέα παιδιά, που είναι το μέλλον, είναι η περιουσία για όλους εμάς. Και μας αρέσει που συμβαίνει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Thes λοιπόν Youth Festival δημιουργείται με στόχο να αποτελέσει ένα νέο, έναν ανοιχτό θεσμό για τους νέους της πόλης και όχι μόνο, ξαναλέω, γιατί και εμείς θεωρούμαστε νέοι, έναν έτσι χώρο που μπορούν να συναντηθούν, να εκφραστούν, να μοιραστούν ιδέες, να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες και να συμμετάσχουν ενεργά. Το πρόγραμμα αυτού του διημέρου, το οποίο θα λάβει χώρα 30 και 31 του Οκτώβρη, εμείς σας το λέμε από τώρα για να κάνετε τα κουμάντα σας, εδώ στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό του πρώτου Thes Youth Festival, το οποίο είναι καλό από εδώ και πέρα να υπάρξει και δεύτερο και τρίτο κτλ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και διαγωνισμό νεανικών συγκροτημάτων για όσους έτσι θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, ζωντανές ραδιοφωνικές καλή ώρα μεταδόσεις, διαδραστικές εμπειρίες, εκπαιδευτικά έτσι ιδρύματα και φορείς συγχρόνως καλούνται να συμμετάσχουν με δικές τους βιωματικές, δημιουργικές, εκπαιδευτικές καινοτόμες δράσεις, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον συμμετοχικό χαρακτήρα του φεστιβάλ. Το πρώτο Thes Youth Festival φιλοδοξεί να φέρει στο προσκήνιο τη φωνή των νέων που όλοι θέλουμε να τους ακούσουμε, να ενισχύσει την εξωστρέφεια που όλοι τη χρειαζόμαστε, τη δημιουργικότητα αυτή και αν τη θέλουμε και τη συμμετοχή τους και να εξελιχθεί σε ένα σταθερό θεσμό για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ευχόμαστε και εμείς πάρα πάρα πολύ. Οπότε σημειώστε το στην ατζέντα σας 30-31 του Οκτώβριου, όταν τελειώνει ο μήνας, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τώρα μουσικά θα συνεχίσουμε με τον Τζόι Κόκερ. Άκου να δεις τώρα μια ιστορία. Σαν σήμερα, το 1972, συλλαμβάνεται μετά από συναυλία του στην Αδελαίδα εκεί στην Αυστραλία για εμπορία ναρκωτικών. Η αστυνομία ανακαλύπτει στα καμαρίνια ποσότητες μαριχουάνας και ηρωίνης. Αντί όμως να φυλακιστεί, διατάζεται από τις αρχές της Αυστραλίας να αποχωρήσει από τη χώρα μέσα σε 48 ώρες. Όχι δηλαδή μόνο να βγάλει το καπέλο του, αλλά γενικώς να την κάνει σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια.

Και η ZZ Top στην παρέα του Άκου να δεις, ήταν 102, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα 14 του Οκτώβρη του 2003 η ZZ Top κυκλοφορούν τη συλλογή τραγουδιών Chrome Smoke and BBQ. Η ειδική έκδοση περιέχει 4 CD με τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, τα οποία τα παίζουμε και εμείς και τα μεταδίδουμε σε αυτή την εκπομπή, ας πούμε La Grange, Sharp Dressed Men, Blue Jeans Blues, αλλά εμείς τώρα ακούσαμε κάτι λίγο προγενέστερο από το 1979, Cheap Sunglasses. Να, κάτι που δεν φοράμε σήμερα εδώ στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, εννοώ ότι δεν φοράμε γυαλιά ηλίου. Βέβαια, παρόλα αυτά, πάντα βρίσκονται στην τσάντα, τουλάχιστον στη γυναικεία τσάντα, διότι αν ανοίξει μια γυναικεία τσάντα, θα βρεις πράγματα που δεν ήξερες ποτέ ότι υπάρχουν καν. Ας πούμε, εγώ μεταξύ μας τώρα δεν θα ανακαλύψω το περιεχόμενο της τσάντας που κουβαλάω καθημερινά στη δουλειά, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στην τσάντα, πλην όλων των άλλων, εδώ ξέρουν οι συνάδελφοι ότι έχω και το άρωμά μου και το ένα και το άλλο, υπάρχει μέχρι και οδοντόνημα. Δηλαδή, κουβαλάω ακόμα και αυτό. Λοιπόν, άκου Βασίλη τώρα από την Καβάλα. Ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα μου λέει ότι χθες μαζεύτηκαν στην Αθήνα για να δούνε και να παρακολουθήσουν τους Deep Purple. Σας τα είχαμε πει και για χθες. Τουλάχιστον 10.000 κόσμου. Δεν είναι και λίγοι. Μια χαρά είναι για τους Deep Purple, δεν το συζητάω καν. Οπότε τελικά είμαστε πολλοί που είμαστε για λατζί ροκ και μας αρέσουν οι σε εισαγωγικά αράχνες. Εννοείται ότι το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου Δημήτρης θα λίγο μετά τις 6. Εννοείται θέλω να καλησπέρισω και τη φίλη μου την Σοφία, την Αθηνά, τη Μαρία που μας ακούει επίσης στη Λάρισα και εκεί απόβροχο έχετε από ό,τι μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης στη Λάρισα. Γενικότερα σήμερα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα στο περισσότερο έτσι μέρος της χώρας. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν προβλήματα και έντονα φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο, στην Πολυτεχνείου και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με David Bowie και Heroes θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι σαν σήμερα το 1977 κυκλοφορεί το 12ο στούντιο άλμπουμ του David Bowie και το δεύτερο της τριλογίας του Berlin Trilogy, σε συνεργασία με τον Brian Eno με τίτλο Heroes. Ηχογραφήθηκε στο Hansa Studio του Βερολίνου από τον Ιούλιο στον Αύγουστο του 1977 και φυσικά δημοφιλή τραγούδια είναι πολλά, όπως αυτό που ακούμε ευθύς αμέσως, το οποίο σας το αφιερώνουμε σε όλους εσάς, διότι το έχουμε ξαναπεί ότι εσείς και εμείς, αν θέλετε, είμαστε οι ήρωες της καθημερινότητας. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηληστηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται τρεις κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην αντλία χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Την εφαρμογή του μέτρου για αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους αγροτών στις Νέες Καριές Λάρισας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και οι εκκρεμότητες στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας, τονίζοντας ότι παραμένει αβέβαιη η διάρκεια της κρίσης, ενώ χαρακτήρισε προτεραιότητα την αντιμετώπιση των εκκρεμωτήτων του ΟΣΔΕ. Νέο πακέτο στήριξη για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλαίων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην Εύβοια με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 και υπερχείλιση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το δόσμα στο δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η κακοκαιρία. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονης στη Θεσσαλονίκη το 2020. Αυτή τη φορά παραπέμπεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, κατηγορούμενη για τον βιασμό της ίδιας της μητέρας της, το Φεβρουάριο του 2020, λίγους μήνες πριν από την απαγωγή της ανήλικης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορήθηκε και για τον βιασμό 22χρονης φοιτήτριας, λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Ο 17χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κλοπή. Παραπέμφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και η αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος προσέφυγε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καταγγέλλοντας πλαστοπροσωπία μέσω γραπτού μηνύματος. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε μήνυμα που εμφανιζόταν ψευδώς να προέρχεται από τον Υπουργό και περιείχε υπαινιγμούς για μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές. Ο κ. Θεοδωρικάκος υπέβαλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική διαφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς, ωστόσο τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα πέσει κοντά στους 6 με 7 βαθμούς στα παιδινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 5 έως 6 μποφόρ στο θερμαϊκό. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 6:30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Από τα πιο γνωστά τραγούδια, μπορεί να μην μπαίνουμε στον υδροχό, να είμαστε στο ζώδιο του ζυγού, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα καλοκαιρινό βράδυ, θα σας πάω πίσω τώρα, στο 1986, πάνω από 4.000 άνθρωποι μέσα στο θέατρο Δάσους και άλλοι τόσοι στα Πεύκα γύρω από αυτό, άκουγαν τον Νίκο Παπάζογλου και μάλιστα εκείνη η συναυλία κυκλοφορεί σε διπλό δίσκο με τίτλο «Επιτόπια ηχογράφηση, θέατρο Δάσους, 18 Αυγούστου του 1986». Παρουσιάζεται λοιπόν αυτή η συναυλία σήμερα Τετάρτη, 14 του Οκτώβρη, στις 9.30 το βράδυ, στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα, εκεί όπου κάποτε λειτουργούσε το στούντιο αγροτικών. Και το κυριότερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σε αυτή την εκπομπή, καθημερινά κοντά σας 5 με 7, ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που βρίσκεται στο τιμόνι της τεχνικής υποστήριξης. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6, 13 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, από όσο εξ όσων γνωρίζω, δεν θα βρέξει κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν θέλετε να πλώσετε ρούχα, και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους, δηλαδή είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα. Θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή, θέλουμε να έρθετε στην παρέα μας. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228. Αλλάζουμε τελείως ρότα, μουσική, και πάμε σε πιο σύγχρονα ακούσματα, ότι εθιμοτυπικά τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής ακούμε λίγο έτσι πιο pop, λίγο πιο όχι rock, και rock ακούμε και... Α, Jimi Hendrix θα βάλουμε τώρα, ναι, σωστά. Έτσι, έχεις δίκιο, εγώ είχα μείνει στον David Guetta, αλλά θα έρθει και ο David Guetta, αλλά τώρα θα βάλουμε Jimi Hendrix, σωστό. Πάμε, Hey Joe, έτσι. Για το φίλο μου τον Δημήτρη από τη Λάρισα, απλά έχω συνηθίσει ότι τη δεύτερη ώρα παίζουμε λίγο πιο... έτσι τσιριμπίμ τσιριμπόμ να το πω άσματα, αλλά χρωστά αυτό από την πρώτη ώρα. Έχει δίκιο ο φίλος μου Αποστόλης. Οπότε ακούμε Jimi Hendrix, ακούμε και κάτι ακόμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Καλησπέρα, λέει, βρε παιδιά, η φίλη μου η Αθηνά. Μόλις πάω, λέει, να στείλω μήνυμα, κάποιος με διακόπτει. Καλησπέρα, λοιπόν, τα κατάφερα επιτέλους. Κάλιο αργά παρά αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλη μου Αθηνά. Εδώ είμαστε στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη. Ευελπιστούμε όλους να σας βρίσκουμε σε πολύ καλή διάθεση. Είναι, είπαμε, η Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Δεν έχουμε πολλά προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 13 βαθμοί Κελσίου, πλέον φθινοπορεινό καιρό. Απολαμβάνουμε εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από την εργασία σας, σιγά σιγά είστε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, πολύ πολύ προσοχή φυσικά στο αυτοκίνητο, ή ακόμα καλύτερα έχετε φτάσει ήδη στο σπίτι και αποφασίζετε σιγά σιγά να χαλαρώσετε αυτό το απογευματόβραδο Τετάρτης. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, πολλές καλησπέρες. Θα πάω σε μουσικό νέο και θα πάω συγκεκριμένα στο Michael Samuel Kiyuanuka, αγαπημένο Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό, μουσικό και παραγωγό δίσκων, ο οποίος ετοιμάζει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ τώρα μέσα στον Οκτώβρη με τίτλο Fudge και συγκεκριμένα στις 23 Οκτωβρίου του 2026, ενώ η αλήθεια είναι ότι παράλληλα βρίσκεται σε στάδιο αποκατάστασης μετά από ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο αντιμετώπισε. 23 λοιπόν του Οκτώβρη βγαίνει το νέο του άλμπουμ, το οποίο γράφτηκε παράλληλα με το προηγούμενο του άλμπουμ, το Small Changes, το 2023, αλλά τώρα σου λέει είναι πιο έτσι ελεύθερο και πιο ψυχεδελικό. Ανυπομονώ να το ακούσω. Λόγω της πορείας της υγείας του ακύρωσε προγραμματισμένες εμφανίσεις όπως συμμετοχές ως support στους Mumford

10 χρόνια κιόλας και με το συγκεκριμένο τραγούδι και ενδεχομένως και κάτι τις ακόμα οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων για το τρίτο ημίωρο εδώ στα Άκου να δεις τον 102 υπέροχο τραγούδι. Μείνε στην παρέα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ από 1.200 ευρώ πέρυσι. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, δέσμευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο, από το πέρασμα της κακοκαιρίας νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άνδρας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων, έβοια και σποράδες, ανεπάλληλα μηνύματα του 112. Σε νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αγιό ταχύ και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα κλινικής Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Δίωξη σε 17χρονο για ξυλοδαρμό συμμαθητή του στην Καλαμαριά, τον απειλούσαν για να παραιτηθεί από το σχολικό συμβούλιο. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ3.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η αφρόκρεμα του σύγχρονου pop βρίσκεται σε αυτό το τραγούδι. Τον Τζενάι, David Guetta, Teddy Swims, αγαπημένοι, λατρεμένοι και οι τρεις. Εδώ στο άκου να δεις το 102 της R3. Gone, gone, gone, δηλαδή σε θέλω μόνο όταν είναι να φύγεις. Μείνετε εδώ στην όμορφη παρέα του άκου να δεις τον 102, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Θεωρητικά δεν αναμένουμε έντονα φαινόμενα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τις επόμενες ώρες, ούτε και για αύριο Πέμπτη. Λοιπόν, και επειδή έχει φθινοποριάσει, έχουμε κατεβάσει κάποια ρούχα έτσι πιο ζεστά και πολλοί ενδεχομένως από εσάς να σκέφτεστε σιγά σιγά το Σαββατοκύριακο αυτό, το επόμενο, δεν ξέρω, όσο πλησιάζουμε και στην γιορτή του Αγίου Δημητρίου και στην 28η Οκτωβρίου, να στρώσετε και σιγά σιγά τα χαλιά. Άλλοι πάλι που είναι πιο χριστουγεννιάκηδες, να το πω, αυτό είναι το σωστό, ναι, χριστουγεννιάκηδες. Λοιπόν, όπως είναι ο Θανάσης Βικόπουλος που ακολουθεί μετά με το «Μια ιστορία θα σας πω» στο 7 με 8 εδώ στον 102, ενδεχομένως να θέλετε να στολίσετε και νωρίτερα. Εγώ σας έχω ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ αυτά και με άλλα. Λοιπόν, η Alanis Morissette, αγαπημένη και αυτή, κυκλοφορεί χριστουγεννιάτικο αλμπουμάκι. Και όχι τώρα, δεν σας το λέω, γιατί το κυκλοφορεί τώρα, στα κοντά, μέσα στο Νοέμβριο. Από το 2020 και εφεξής, η Alanis Morissette έχει καθιερώσει μια ετήσια παράδοση, εμφανιζόμενη κάθε εορταστική περίοδο με τη δική της διασκευή σε κάποιο κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Φέτος, λοιπόν, η Καναδή τραγουδοποιός αποφάσισε να συγκεντρώσει όλες αυτές τις ηχογραφήσεις μαζί με αρκετές νέες διασκευές και δύο πρωτότυπα τραγούδια σε ένα άλλο καινούριο ολοκληρωμένο άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Good Weather for Immaculate Conception. Ο δίσκος αυτός είναι προγραμματισμένος να κυκλοφορήσει τώρα στις 6 του Νοεμβρίου και περιλαμβάνει, σου λέει, ένα εντυπωσιακά ετερόκλητο σύνολο καλεσμένων, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι η τελευταία στούντιο δουλειά της Alanis Morissette ήταν το Such Pretty Forks in the Road το 2020, ενώ τώρα στις αρχές του 2026 η καλλιτέχνηδα εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame. Παράλληλα, η μουσικός συνεχίζει να απασχολεί τα μουσικά δρόμενα μέσα από απρόσμενες ζωντανές εμφανίσεις, καλλιτεχνικές συναντήσεις, προσεγγίζοντας τώρα το χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο μέσα από τη δική της ιδιαίτερη ματιά. Η κυκλοφορία αυτή του άλμπουμ έρχεται σε μια στιγμή που οι fans της Alanis Morissette αναζητούν νέα μουσική για να συνοδεύσουν τις γιορτές τους, τη χριστουγεννιάτικη τους λίστα που λέω κι εγώ, και η προσθήκη νέων κομματιών ενισχύει αυτή την προσμονή. Με την εμπειρία και την καλλιτεχνική της ικανότητα, η Alanis Morissette υπόσχεται να προσφέρει μια μοναδική χριστουγεννιάτικη εμπειρία στους ακροατές της. Αλλά επειδή θεωρώ 14 του Οκτώβρη είναι πολύ νωρίς για να παίξουμε κι εμείς χριστουγεννιάτικο άσμα και σιγά σιγά μπαίνουμε στον πειρασμό, πάμε να ακούσουμε κάτι παλαιότερο με το χέρι στην τσέπη, Hand in my pocket, από την Alanis Morissette για τη

Florence and the Machine, αγαπημένο συγκρότημα, εδώ στο Άκου να δεις τον 102, What the Water Gave Me. Πάρα πολλά μας δίνει το νερό, η θάλασσα, η ηρεμία, και εξάλλου και εμείς 80% και ίσως και 90% νερό είμαστε. Από τη μία Florence θα σε πάω στην άλλη Florence, θα σε πάω στην ηθοποιό, στη Florence την Πιού, η οποία είναι ενθουσιασμένη με την Ελλάδα, και γιατί να μην είναι άλλωστε, διότι εμείς είμαστε πάρα πολύ ωραίοι για τους εκτός από εμάς. Δεν είναι ωραία για να ζεις εδώ, να μένεις, να εργάζεις, να πληρώνεις λογαριασμούς και λοιπά, υποχρεώσεις, αν δεν μην γκρινιάξω, αλλά γενικά για να είσαι έτσι επισκέπτης, τουρίστας και δει διάσημος που έρχεται εδώ και απολαμβάνει την ελληνική κουζίνα, είναι μια χαρά. Λοιπόν, ενθουσιασμένη με την Ελλάδα, η Florence Pugh, η οποία εξομολογήθηκε πως της αρέσει πάρα πολύ να περνάει στην χρόνο στη χώρα μας, να απολαμβάνει τα παραδοσιακά πιάτα της ελληνικής κουζίνας, καθώς θεωρεί, εγώ το ξέρω, γι' αυτό πάχει να τρία κιλά, πως είναι η καλύτερη. Ηθοποιός, λοιπόν, με αφορμή την κυκλοφορία της σειράς East of Eden, στην οποία πρωταγωνιστεί, έδωσε συνέντευξη στο Golden Nest Traveler, κατά την οποία μίλησε για τις αγαπημένες της ταξιδιωτικές αναμνήσεις, και όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το πιο όμορφο μέρος που χαλαρώνει, φυσικά αναφέρθηκε στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Μου αρέσει, λέει, πολύ να χαλαρώνω κάτω από τον ήλιο στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα επειδή οι άνθρωποι είναι υπέροχοι, και όλες, άκου να δεις τώρα τι είπε, όλες αυτές οι γιαγιάδες, οι μαμάδες που κρατούν ολόκληρη την οικογένεια στις ταβέρνες, παντού και πάντα μου γεμίζουν την καρδιά. Και φυσικά λόγω του φαγητού, δικός μας άνθρωπος. Νομίζω, λέει, ότι η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη, γιατί τα κάνει όλα τέλεια. Πρωτεΐνη, σου λέει, κρεατάκι δηλαδή, τέλεια. Λαχανικά, τέλεια. Προϊόντα από τον κήπο, τέλεια. Τζατζίκι, τέλειο. Όλα, σου λέει, είναι τέλεια εδώ στην Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν δήλωσε αργότερα η Florence Pugh πως το αγαπημένο της θαύμα στον κόσμο είναι η Ακρόπολη, και περιέγραψε μάλιστα ένα σκηνικό από τα γυρίσματα κάποιας ταινίας παλαιότερης του 2018, το The Little Drummer Girl, όπου πραγματοποιήθηκαν εκεί, και μάλιστα είπε ότι ήταν η μοναδική νυχτερινή λήψη που δεν ένοιαζε καθόλου τι ώρα ήτανε, απλώς και μόνο επειδή ήταν πάρα πάρα πολύ ονειρικά. Νομίζω ότι μας κάνει την καλύτερη διαφήμιση, όχι ότι χρειαζόμαστε διαφήμιση, νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν και για την ελληνική κουζίνα και για τις ελληνικές ομορφιές, χειμώνα καλοκαίρι, δηλαδή είτε επιλέξεις θάλασσα είτε επιλέξεις βουνό. Τι μπορείς να επιλέξεις για σήμερα, απογευματόβραδο Τετάρτης 14 του Οκτώβρη. Ήδη σας είπαμε για την συναυλία που μας έρχεται από το 1986, επιτόπια ηχογράφηση θέατρο δάσους 18 Αυγούστου του 1986 του Νίκου Παπάζογλου, που σήμερα παρουσιάζεται σήμερα Τετάρτη στις 9.30 στη μικρή σκηνή στην Κάτω Τούμπα, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Πάμε όμως και σε κάτι λίγο πιο θεατρικό. Η εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή που κέρδισε το κοινό την προηγούμενη σεζόν με τον Παλμό, με την ενέργεια, με το πάθος, με τη δυναμική της, επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών σε θεατρική διασκευή και σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη, με τον Πασχάλη Τσαρούχα στον εμβληματικό ρόλο που όλοι το ξέρουμε, του Αλέξη Ζορμπά. Ο Ζορμπάς, λοιπόν, εννοείται ότι τον ξέρουμε όλοι και έχουμε διαβάσει όλοι το βιβλίο του Καζαντζάκη, αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς και αυθεντικούς ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας, ενσαρκώνοντας τη χαρά της ζωής, τη δύναμη της στιγμής και όχι μόνο. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα τη νιώθουμε, μόνο όταν περάσει καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Να, αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Όταν είσαι ευτυχισμένος, πρέπει να το ξέρεις εκείνη τη στιγμή. Δεν ανάγκη να πεις «Α, τότε ήμουν ευτυχισμένος πριν 30 χρόνια», ας πούμε. Και το τέλος ποτέ δεν είναι το τέλος, το τέλος είναι η αρχή. Μπορεί σήμερα η παράσταση αυτή στο Θέατρο Μονής Λαζαριστών να λαμβάνει χώρα στις 7, αλλά μπορείτε να την παρακολουθήσετε και αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο στις 9, και την Κυριακή είναι στις 7. Και τα εισιτήρια μόνο από 7 ευρώ. Επίσης, να σας πω ότι το μισό του 0 είναι στο Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών και σήμερα Τετάρτη στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια από 9 ευρώ. Αν εισιτηρίου είμαστε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον Απόστολο τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 μετά το απόγευμα με τη λαλίστα τι θα έλεγε κανείς. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Μένετε στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος με μία ακόμα ιστορία. Εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης, με το πετρέλαιο να διατίθεται από αύριο περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέο πακέτο παρεμβάσεων στα καύσιμα με κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις των δηληστηρίων που φτάνουν συνολικά τα 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, το πραγματικό κόστος θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να περιοριστεί περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου προβλέπονται 3 κρατικές επιδοτήσεις που θα περνούν απευθείας στην Αντλία, χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με την τελευταία επιδότηση να ενεργοποιείται στις 17 Οκτωβρίου. Στα 46 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος των νέων μέτρων. Με αντιπροσωπεία αγροτών συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τα εγκαίνια της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη στις νέες καριές Λάρισας. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στους αγρότες. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος είναι να ξεκινήσει από 1 Νοεμβρίου το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία από 1 Νοεμβρίου. Η Ελλάδα είναι μια πλεονασματική ως χώρα στην παραγωγή ενέργειας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αργότερα, μιλώντας στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals του ομίλου Καράτζη στη Λάρισα. Έχουμε υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα στη διεθνή κρίση, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός και εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή κακοκαιρία που σαρώνει τη χώρα. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Σοβαρά προβλήματα υπήρξαν στην Εύβοια με αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 και υπερχείληση του ποταμού Κυρέα. Υποχώρησε το οδόστρωμα στο δρόμο από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Στη Σκιάθο, χήμαροι παρέσυραν αυτοκίνητα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα σκέπασαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία είναι πλέον σε ύφεση. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλλήλους, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλήλους λόγω ζημιών στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα κλινικής Θεσσαλονίκη, η οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για το βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό του και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και στην Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παραδοτικές νεφώσεις. Το απόγευμα η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Το 1914, ο Καναδός στρατιώτης Χάρι Κόλμπουρν, που υπηρετούσε ως κτηνίατρος, ταξίδευε με τρένο μαζί με άλλους συναδέλφους του. Σε κάποιο σταθμό αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει από το βαγόνι για λίγο καθαρόν αέρα. Σαν βγήκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, έπεσε μπροστά σε ένα μικρό αρκουδάκι, θηλυκό, σχεδόν 7 μηνών, που είχε γλιτώσει από τις σφαίρες ενός κυνηγού που μόλις είχε σκοτώσει τη μητέρα του. Ο στρατιώτης Κόλμπουρν θα λέγαμε πως βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Διαπραγματεύθηκε με τον κυνηγό και κατάφερε με 20 δολάρια, μεγάλο για την εποχή ποσό, να πάρει αυτό το αρκουδάκι. Μια μεγάλη φιλία ξεκινούσε. Ο Χάρι πρόσεχε το αρκουδάκι σαν παιδί του και εκείνο του ανταπέδιδε την αγάπη σε κάθε ευκαιρία. Την ονόμασε Γουίνι, από την δικιά του πατρίδα, την πόλη Winnipeg. Λίγους μήνες μετά, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καλούσε τους νέους της Ευρώπης να μπουν στη μεγαλύτερη κρεατομηχανή που είχε στήσει ποτέ ο καπιταλισμός. Ένας εξ αυτών των νέων, ο Χάρι Κόλμπουρν, που έφυγε για την Αγγλία με το σώμα υπηκού του The Ford Gary Horse. Μόνο που δεν επρόκειτο να φύγει χωρίς τη Γουίνι.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, καθώς επίσης τις ακροάτριες και τους ακροατές από τους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε Λάρισα, Βόλο, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. In the bleak midwinter, το πρώτο μας τραγούδι, φίλες και φίλοι, χοροδιακό από τη χοροδία του καθεδρικού ναού του Worcester. Ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, συνδεδεμένο με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος μόλις έχει ξεσπάσει στη σημερινή μας ιστορία. Ο Κόλμπουρν κίνησε γη και ουρανό στην πατρίδα του πριν αναχωρήσει για την Αγγλία, προκειμένου να πάρει μαζί του το αρκουδάκι. Και τα κατάφερε. Αρχικά, οι καναδικές στρατιωτικές αρχές έδωσαν το πράσινο φως να έχει στο στρατόπεδο μαζί του την Γουίνι, η οποία Γουίνι πάρα πολύ γρήγορα έγινε η μασκότ, θα λέγαμε, της μονάδας του υπηκού, στην οποία υπηρετούσε ο Χάρι Κόλμπουρν. Και όταν το καράβι σάλπαρε για την Αγγλία, μαζί με τα άλογα, μέσα στο καράβι μπήκε και ένα αρκουδάκι. Γουίνι και Χάρι πέρασαν λοιπόν μαζί τον Ατλαντικό, φίλες και φίλοι, και συντροφιά έζησαν 4 μήνες στα στρατόπεδα του Salisbury Plain στην Βρετανία. Ο στρατιώτης εκπαίδευε τη Γουίνι και την αντάμιβε με μήλα, συμπυκνωμένο γάλα και σιρόπι. Το μικρό αρκουδάκι κοιμόταν μαζί του και τον ακολουθούσε παντού. Σκαρφάλωνε στους στήλους, στα δέντρα, έπαιζε με τους υπόλοιπους στρατιώτες και αποτελούσε στις μέρες εκείνες αναπόσπαστο κομμάτι των φωτογραφιών της δεύτερης καναδικής ταξιαρχίας. Όμως τον πόλεμο, όσο είσαι ζωντανός, σήμερα είσαι εδώ και την επομένη αλλού. Κάποιο πρωί ο Χάρη και οι υπόλοιποι συνάδελφοί του έλαβαν την διαταγή να προωθηθούν στη Γαλλία. Το ταξίδι της αρκούδας Γουίνι τελείωνε εκεί. Το ζώο δεν μπορούσε πλέον να ταξιδέψει στο μέτωπο. Τότε ο Κόλμπουρν σκέφτηκε να αφήσει την Γουίνι στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, προκειμένου το ζωντανό να είναι προστατευμένο. Ήρθε λοιπόν σε επαφή με τους υπευθύνους του κήπου, δίνοντας την υπόσχεση μάλιστα, εάν κατάφερνε να γυρίσει ζωντανός, να έπαιρνε την αρκούδα μαζί του στον Καναδά. Στα χαρακόμματα της Γαλλίας ο Κόλμπουρν και οι συνάδελφοί του κατάλαβαν τι εστί τραγωδία. Ο ίδιος, παρότι κτηνίατρος και έχοντας πάρει ήδη το βαθμό του ταγματάρχη, χρειάστηκε να οδηγήσει πολλές φορές τους άνδρες του σε τοπία γκρι, εκεί όπου η ανάσα κοβόταν από τα αέρια και οι ψυχές από τις βολές του αντίπαλου πυροβολικού και των πολυβόλων. Μία από τις βόμβες του εχθρού, παρολίγο μάλιστα, να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή. Παρά τον τραυματισμό του, τα κατάφερε και αφοσιώθηκε στη συνέχεια εκ νέου στη φροντίδα των αλόγων της μονάδας του υπηκού. Κάποια στιγμή πήρε άδεια. Ο Χάρη δεν έχασε καιρό, έφτασε στη μάχη και από εκεί με καράβι πέρασε στην Αγγλία για να επισκεφθεί τη φίλη του τη Γουίνι, που δεν ήταν πλέον αρκουδάκι, αλλά μια μεγάλη μαύρη αρκούδα. Όταν έφτασε στον ζωολογικό κήπο του Λονδίνου,
Οι υπεύθυνοι του τόνισαν πόσο ήρεμη ήταν η Γουίνι, χαρακτηρίζοντάς την το πιο εξημερωμένο ζώο που είχε βρεθεί ποτέ εκεί, σε βαθμό που άφηνε μικρά παιδιά να ανεβαίνουν στις πλάτες της. ...1918. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει με νίκη των δυνάμεων της Αντάντ και ο Κόλμπουρν φεύγει από τη Γαλλία για το Λονδίνο στην αγαπημένη του αρκούδα. Το ζώο, φίλες και φίλοι, είχε πλέον προσαρμοστεί για τα καλά στο νέο του περιβάλλον. Οι άνθρωποι του ζωολογικού κήπου τόνισαν πως μία νέα αλλαγή ίσως και να μην βοηθούσε στη μετέπειτα ζωή του. Έτσι και αλλιώς, και στον Καναδά, ενδεχομένως, σε κάποιο ζωολογικό κήπο θα κατέληγε. Την άγρια φύση Γουίνι δεν την ήξερε για να την άφηναν ελεύθερη. Και κάπως έτσι, ο Χάρι έδωσε τη συγκατάθεσή του για το καλό της Γουίνι και έφυγε χωρίς αυτήν.

Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι Ravishing Beauties, ένα από τα ιστορικότερα βρετανικά συγκροτήματα των αρχών της δεκαετίας του 80, και το μελοποιημένο ποίημα Futility, ματαιότητα δηλαδή, του πολύ μεγάλου Βρετανού ποιητή Robert Owen, ο οποίος είχε φύγει και αυτός για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με άλλες ιδέες, ήθελε να δοξαστεί, αλλά όταν είδε την τραγικότητα των χαρακωμάτων γύρισε πίσω, ένας πραγματικός πολέμιος κάθε μορφής πολέμου. Ο γεννημένος στις 18 Ιανουαρίου του 1882 Βρετανός συγγραφέας Άλαν Αλεξάνδερ Μίλν έζησε και αυτός από κοντά την φρίκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μάλιστα σε μία από τις πιο φρικιαστικές μάχες, εκείνης του Σόμ. Άρρωστησε βαριά και μετά την ανάρρωσή του μετατέθηκε στην Υπηρεσία Πληροφοριών προκειμένου να γράφει προπαγανδιστικά άρθρα. Έτσι κι αλλιώς δεν αγαπούσε τον πόλεμο. Εκεί τον μίσησε. Στο βιβλίο του «Ειρήνη με τιμή» του 1934 κατήγγειλε τον πόλεμο ως άσκοπη σφαγή και έγκλημα κατά της ανθρώπινης λογικής, και λίγο αργότερα εξέδωσε το πρώτο του παιδικό βιβλίο, το «Μια φορά και έναν καιρό», στο οποίο σατήριζε τον πόλεμο. Ο Μίλ το 1913 είχε παντρευτεί την Dorothy de Selincourt και το 1920 είδαν το γιο του, τον Κρίστοφερ Ρόμπι, να γεννιέται. Το 1925 ο Μίλ αγόρασε

Αλλούς ο μικρός έναν κύκνο τον οποίον τάιζε στο ζωολογικό κήπο. Αλλά ουσιαστικά και πάλι η αρκούδα εμπλέκεται, διότι, όπως θα πει αργότερο ο μπαμπάς του μικρού, μην τον ξεχνάμε, ο συγγραφέας Μιλ, η Γουίνι, κάθε φορά που την πλησίαζε στη μύτη μία μύγα, ενοχλημένη κουνούσε τη μουσούδα της ξεφυσώντας, βγάζοντας έτσι από τα ρουθούνια της ένα ξεφύσιμο που ακουγόταν σαν «πουφ». Τίτλο έχουμε λοιπόν, όπως και ήρωα, την αρκούδα. Ο Μιλ άρχισε να γράφει μια ιστορία για ένα αρκουδάκι και ένα αγόρι, ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον ίδιο του τον γιο, τον Κρίστοφερ Ρόμπιν. Οι δυο τους όμως θα ήταν εξόχως μόνοι στο δάσος και έτσι ο Μιλ αποφάσισε, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσει μια μεγάλη παρέα από ζώα. Το λοιπόν στηρίχθηκε πού? Στα υπόλοιπα λούτρινα ζωάκια με τα οποία έπαιζε ο γιος του. Ήταν ο Πίγκλετ, το γουρουνάκι δηλαδή, ο Έιορ, ο γκαρίς γάιδαρος, η Κάγκα, το καγκουρό, και ο γιος της Ρου. Και κοντά σε αυτός και ο Τίγρης. Δύο έξτρα ήρωες, η Κουκουβάκια και ο Λάγος, δημιουργήθηκαν από τον ίδιο το Μιλ, δηλαδή δεν ήταν κουκλάκια του γιού του. Ενώ αργότερα ο Γκόφερ, ο Κάστορας, δημιουργήθηκε από την Disney όταν θα ερχόταν η ώρα η συγκεκριμένη παρέα να γίνει ταινία. Εμείς κάπου εδώ πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, προκειμένου να ακούσουμε το τραγούδι Winnie the Pooh από την ταινία Winnie the Pooh and the Honey Tree του 1966.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό, αλλά και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα στη συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών τόνισε: «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Αυξημένο κατά 30%

0: Το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, δέσμευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο, από το πέρασμα της κακοκαιρίας νεκρός ανασύρθηκε 62χρονος άνδρας στα στεγνά Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αγιόταχη και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη, έρχονται και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στο Winnie the Pooh, το αρκουδάκι Winnie. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ωραία η παρέα μας, γλυκιά. Και σήμερα ο αγαπημένος Άκης από την Αθήνα, αφότου συνήλθε μετά το συνταρακτικό, συναρπαστικό ντέρμπι χθες μεταξύ της Βαλένθια και του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και έχοντας χάσει 15 κιλά από την αγωνία, στέλνει την καλησπέρα του και εμείς ανταποδίδουμε. Όπως επίσης τον αγαπημένο τον Κωνσταντίνο και τη Μαρία. Πάρα πολλά φιλιά. Η Παναγιώτα έστειλε το μήνυμά της. Πάντοτε γλυκό τρόπο και γλυκιά είναι και η καλησπέρα μας, όπως και στην Τατιάνα. Καλησπέρα στο Στέλιο, στον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στην Νεάπολη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά και τη Γεωργία. Η δράση, φίλες και φίλοι των ιστοριών, εκτυλίσσεται στο δάσος των 100 στρεμάτων. Ο όνομα. Ο Μιλ δεν γράφει μια τυχαία ιστορία έτσι για να εκδώσει ένα ακόμη βιβλίο. Τα δείγματα γραφής του ήταν ήδη λαμπρά. Με το ρακουδάκι Winnie τι κάνει? Δημιουργεί μια μικρογραφία της κοινωνίας, όπου η φιλία και η αποδοχή του άλλου είναι θεμελιώδεις αρχές. Δεν υπάρχουν αρχηγοί, όλα τα ζωάκια μαζί συναποφασίζουν. Παρά την απλότητά του, ο Winnie θεωρείται από πολλούς ένας φιλόσοφος της ζωής, βέβαια, καθώς η προσέγγιση του για τον κόσμο βασίζεται στην ηρεμία, την καλοσύνη και την απόλαυση μικρών πραγμάτων, όπως ένα βαζάκι μέλι, ας πούμε. Εκτός από την αληθινή αρκούδα, αληθινά ήταν και τα μέρη που ενέπνευσαν τον κόσμο που εκτυλίσσονται οι ιστορίες του Winnie. Συγκεκριμένα πηγή έμπνευσης αποτέλεσε το Σάσεξ της Αγγλίας. Εκεί είχε σπίτι, αν θυμάστε, ο Μιλ. Το Σάσεξ γενικώς αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν τον Winnie. Τη λογοτεχνία γενικώς αναζητούν μια απόδραση γαλήνια. Γραφικά χωριουδάκια, παραδοσιακά μαγαζιά να πιεις εγγλέζικο τσάι, ήρεμη περίπατη, κρυμμένα αξιοθέατα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που συνδυάζει φυσική ομορφιά αλλά και νοσταλγία για έναν λογοτεχνικό θησαυρό. Το πραγματικό δάσος των 100 στρεμάτων υπάρχει. Βλέπετε, στην καρδιά του Σάσεξ βρίσκεται το Ashdown Forest, το οποίο ενέπνευσε τον Μιλ να δημιουργήσει αυτόν τον μαγικό κόσμο. Okay, φίλες και φίλοι, εμείς μιλώντας για μια μικρή αρκούδα, λέμε το αρκουδάκι στα ελληνικά, το αρκουδάκι, ουδέτερο. Η μετάφραση του βιβλίου στα ελληνικά είναι αυτή, Winnie το αρκουδάκι. Τελικά όμως είναι αρσενικό ή θηλυκό, όπως το πραγματικό ήταν η Winnie. Στο βιβλίο, αλλά και στα πρώτα ποίηματα, οι αναφορές είναι «χι», δηλαδή «αυτός», άρα αρσενικό. Για να μην μαλώνουμε το λέω όλο αυτό, έτσι, για στάσου όμως θα ρωτήσετε, γιατί λες ποίηματα, κοιτάξτε. Θα θυμάστε ότι ο γιος του Μιλ, ο Κρίστοφερ Ρόμπιν, αποκαλούσε το λούτρινο αρκουδάκι του Έντουαρτ, πριν αγαπήσει την αρκούδα του ζωολογικού κήπου, και το μετονομάσει το αρκουδάκι του σε Winnie. Το αρκουδάκι του Κρίστοφερ Ρόμπιν έκανε τον ντεμπούτο του με το όνομα Έντουαρτ σε ποίημα του Μιλ, το Teddy Bear, και έκανε τον ντεμπούτο του στην έκδοση της 13ης Φλεβάρη του 1924 του περιοδικού Punch, και το ίδιο ποίημα δημοσιεύθηκε ξανά στο βιβλίο του Μιλ με παιδικούς στίχους. Ήταν το When We Were Very Young, και όλο αυτό στις 6 Νοεμβρίου του 1924. Θα μας πεις ποιο είναι αυτό το βιβλίο? Είναι το Winnie the Pooh, φίλες και φίλοι, που κυκλοφόρησε στις 14 Οκτωβρίου του 1924. Παραμ. Πάντως στην αρχή, δηλαδή στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, τον αρκούδο ακόμη Έντουαρτ τον λέγανε.
με το όνομα Γουίνεθ θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στις 24 Δεκέμβρη του 25, σε μια χριστουγεννιάτικη ιστορία που παραγγέλθηκε και δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα του Λονδίνου Evening News. Είδατε, παντού φίλες και φίλοι τα Χριστούγεννα δίνουν μια άλλη λάμψη. Στις ιστορίες του Μίλνου, αρκούδος είναι γλυκά άφελης και δεν παίρνει γρήγορες τροφές, αλλά είναι φιλικός, στοχαστικός και σταθερός χαρακτήρας. Παρότι τόσο αυτός, όσο και οι φίλοι του συμφωνούν ότι είναι μια αρκούδα με πολύ λίγο μυαλό, ο Γουίνι αναγνωρίζεται από την παρέα ότι περιστασιακά μπορεί να έχει και λίγη ξυπνάδα, που συνήθως καθοδηγείται από την κοινή λογική. Μια τέτοια ήταν, για παράδειγμα, να κάνει πασία πάνω στην ομπρέλα του μοναδικού ανθρώπου, του Κρίστοφεν Ρόμπιν, για να σώσει το γουρουνάκι από μια πλημμύρα. Ο Γουίνι το αρκουδάκι είναι επίσης ένας ταλαντούχος ποιητής και οι ιστορίες του πολύ συχνά διακόπτονται από τα ποίηματά του. Κάνει και λίγο εφέ, αν και ταπεινός για την αργή του ευφυΐα. Είναι άνετος με τα δημιουργικά του χαρίσματα. Όταν, για παράδειγμα, το σπίτι της Κουκουβάγιας γκρεμίζεται σε μια ανεμοθύελα, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν μέσα ο ίδιος ο αρκούδος, το γουρουνάκι και η κουκουβάγια, ο Γουίνι ενθαρρύνει το γουρουνάκι να ξεγλιστρήσει από τα χαλάσματα, υποσχόμενος ότι ένα σεβαστό τραγούδι μου θα γραφτεί για τα κατορθώματά σου. Αργότερα μάλιστα τον συναντάμε, φίλες και φίλοι, να σκέφτεται την όλη δημιουργική διαδικασία καθώς συνθέτει το τραγούδι.

0: Μουσικά, φίλες και φίλοι, βρεθήκαμε στο 1968, όταν προβλήθηκε η ταινία κινουμένων σχεδίων με τον τίτλο Winnie the Pooh and the Blustery Dye. Εκεί λοιπόν ακούστηκε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε όλοι μαζί στην τροφιά, το The Rain, Rain, Rain Came Down, Down, Down. Από τη χοροδία των Studio Disney. Ο πρώτος καλλιτέχνης, φίλες και φίλοι, σκητσογράφος, που εικονογράφησε το αρκουδάκι ήταν ο υπέροχος Ernst Howard Shepard. Κάποια στιγμή, τα νέα μαθεύτηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Εκεί στην Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία γίνεται χαμός με ένα αρκουδάκι. Γιατί να μην το προσκαλέσουμε και εμείς στην παρέα μας? Και έτσι, κάποια στιγμή, η παρέα του Winnie μπαίνει σε ένα καράβι και φτάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγκεκριμένα στις 6 Ιανουαρίου του 1930, ο παραγωγός Steven Schlesinger θα αγοράσει τα δικαιώματα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά από τον ίδιο το συγγραφέα Alexander Mill, με προκαταβολή 1.000 δολαρίων, παρακαλώ, και το 66% των εσόδων του Schlesinger. Ηλικιώδη για την εποχή ποσά, φίλες και φίλοι. Μέχρι τον Νοέμβριο του 1931, το αρκουδάκι ήταν ήδη μια επιχείρηση που θα απέδιδε 50 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Σλέσιγκερ από ένα σημείο και μετά έμοιαζε με τον Σκρούτζ Μακ Ντακ στα παλιά εικονογραφημένα, που είχε κάνει μια πισίνα γεμάτη χρυσές λίρες και βουτούσε μέσα. Και ήταν λογικό, αν αναλογιστεί, το ότι προώθησε τον Winnie και την παρέα του για περισσότερα από 30 χρόνια, δημιουργώντας την πρώτη κούκλα, τον πρώτο δίσκο, το πρώτο επιτραπέζιο παιχνίδι, το πρώτο παζλ, πάνω απ' όλα την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες στο NBC και βέβαια στη συνέχεια κινούμενα σχέδια και κινηματογραφικές ταινίες. Κάποια στιγμή, το 1953, ο Schlesinger θα αποδημήσει εις κύριον. Τότε, η σύζυγός του, Shirley Schlesinger Laswell, συνεχίζει να αναπτύσσει η ίδια τον χαρακτήρα του Winnie. Και το 1961 παραχωρεί άδεια για τα δικαιώματά της στην Walt Disney Productions, με αντάλλαγμα τα δικαιώματα στην πρώτη από τις δύο συμφωνίες μεταξύ του Στέφαν Schlesinger και της Disney. Την ίδια χρονιά, η χείρα του Μιλ, η Δάφνη, παραχώρησε επίσης ορισμένα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών στη Disney. Και έτσι, φίλες και φίλοι, από το 1966 η Disney κυκλοφόρησε πολλές παραγωγές κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή τον Winnie και τους φίλους του, ξεκινώντας με την ταινία κινουμένων σχεδίων, την προαναφέραμε, Winnie the Pooh and the Honey Tree του 1966. Ακολούθησαν, ακούσαμε νωρίτερα το τραγουδάκι από την ταινία εκείνη, το Winnie the Pooh and the Blustery Day του 1968 και βέβαια το Winnie the Pooh and the Tiger του 1974. Μια τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, η Winnie the Pooh and the Die for Iror, θα κυκλοφορήσει το 1983. Μια νέα σειρά ταινιών μεγάλου μήκους, Winnie the Pooh, θα ξεκινήσει χρόνια μετά και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 2000 με τις The Tiger Movie της χρονιάς εκείνης, Piglet's Big Movie 3 χρόνια αργότερα, Pooh's Heffalump Movie του 2005, Winnie the Pooh του 2011 και Christopher Robin του 2018. Η Disney έχει επίσης παράγει τηλεοπτικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων των Welcome to Pooh Corner από την Disney Channel από το 83 μέχρι το 86, The New Adventures of Winnie the Pooh από το ABC από το 88 μέχρι το 91, The Book of Pooh από την Playhouse Disney από το 2001 μέχρι το 2003 και το My Friends Tiger and Pooh επίσης από την Playhouse Disney από το 2007 και για 3 χρόνια. Και δεν μας λες, Θανασάκη, η αληθινή Winnie τι απέγινε? Α, τι έγινε? Η επιτυχία του βιβλίου, φίλες και φίλοι, τότε έκανε την αρκούδα του ζωολογικού κήπου του Λονδίνου ακόμη πιο διάσημη. Ο θάνατός της το 1934 θα γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Το κρανίο της στάλθηκε σε Βασιλικό Κολέγιο Ιατρικής στην Αγγλία και εκτέθηκε για μελέτη στους φοιτητές. Μια σειρά από αγάλματα που θυμίζουν το υπέροχο δέσιμο του στρατιώτη Χάρη με την αρκούδα υπάρχουν τόσο στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου, αλλά και σε αντίστοιχο κήπο στη γενέτειρα του στρατιώτη. Κάποια στιγμή πάντως, ο συγγραφέας των επιτυχημένων βιβλίων, γοητευμένος από την δόξα της επιτυχίας, ανακοίνωσε πως το μικρό παιδάκι που συντροφεύει τον Winnie στο βιβλίο είναι πραγματικό πρόσωπο και είναι ο ίδιος του ο γιος, γιατί στην αρχή δεν το είχε πει. Αμάν, και τώρα, τι να σας πω, φίλες και φίλοι, η αποκάλυψη αυτή έστρεψε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης της εποχής στη ζωή του εμπνευστή του Winnie. Ο Christopher Robin κυνηγήθηκε χωρίς έλεος από τον τύπο που δεν σταματούσε να τον καλεί σε συνεντεύξεις και φωτογραφίσεις. Ο μικρός, στην αυτοβιογραφία του, αποκάλυψε ότι στην αρχή απολάμβανε όλη αυτή την προσοχή. Ωστόσο, όσο συνεχιζόταν αυτό το κυνηγητό, κουράστηκε και δεν μπορούσε πια να το ανοιχτεί. Στο σχολείο, λόγω της δημοσιότητας, ήταν δαχτυλοδεικτούμενος. Χαρακτηριστική στιγμή της πίεσης των μέσων ήταν όταν ένας φωτογράφος έπεισε την οικογένεια να βάλει τον μικρό μέσα στο κλουβί με την πραγματική αρκούδα για να τραβήξει μερικά καρέ. Και όταν μεγάλωσε, ο Κρίστοφερ αποφάσισε ότι δεν ήθελε να έχει πλέον καμία σχέση με τους γονείς του. Και έτσι έζησε. Μακριά τους. Πίστευε ότι τον είχαν καταστρέψει. Σας χαλάω λίγο την ιστορία, αλλά η δημοσιογραφική δεοντολογία πάνω απ' όλα.
1: Pooh fell fast asleep and began to dream.
2: Themselves in horrible knots.
3: They come in stripes.
4: As polka dots.
5: Beware, beware, beware.

0: Το 1977, φίλες και φίλοι, θα κυκλοφορήσει, την προαναφέραμε, η ταινία The Many Adventures of Winnie the Pooh, εκεί όπου ακούστηκε το τραγούδι που μεταδώσαμε πριν από λίγο, το Heffalumps and Woozles. Τα Μίκη Μαουδάκια, όπως τα πω καλό εγώ. Έτσι, όλες αυτές τις γλυκές ιστορίες, οι οποίες κάποια στιγμή, εκτός από τα περιοδικά και τα βιβλία βέβαια, πάνω απ' όλα, μεταφέρονται και στην 7η τέχνη, στον κινηματογράφο, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τα υποτιμούμε. Ούτε σε επίπεδο γραφής, πόσο δε μάλλον στο επίπεδο, στο υπέροχο κόσμο των ιδεών και των νοημάτων. Και πάρα πολλές φορές πιστεύω ότι θα έχετε συμφωνήσει κι εσείς ούκο λίγες αποδάφτες, υπήρξανε καινούμενα σχέδια, ιστορίες οι οποίες χαρακτηρίστηκαν παιδικές, που σίγουρα είναι και παιδικές σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά κακά τα ψέματα είναι ιστορίες οι οποίες πάρα πολύ ωραία μπορούν να εμπνεύσουν τους μεγάλους. Πόσα μηνύματα πραγματικά πέρασε ο Γουίνι το αρκουδάκι μέσα από τον τρόπο με τον οποίο η παρέα εκείνη μεγάλωνε μέσα στη ζούγκλα, μέσα στο δάσος, με συγχωρείτε. Μια παρέα στην οποία, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν υπήρχε κάποιος αρχηγός. Όλα μαζί αντάμωναν τα ζωάκια και αποφάσιζαν από κοινού μέχρι και ποιο θα είναι το βάζο μελιού το οποίο θα πάνε να αρπάξουν. Ποίημα σε περιοδικό λοιπόν, ιστορία βιβλίου που αποτέλεσε την αιτία και αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή, ήρωα σε ραδιοφωνικό θέατρο, πάνω στη σκηνή αργότερα, σε θεατρικά έργα, ήρωας σε κινούμενα σχέδια, κουκλάκι λούδρνο, τα πάντα, το αρκουδάκι Γουίνι ή αλλιώς η Γουίνι, όπως ήταν το πραγματικό αρκουδάκι. Μέχρι και στη Σοβιετική Ένωση έφτασε, βέβαια, για μια υπέροχη τριλογία από το 1969 μέχρι και το 1972. Καλά, οι Σοβιετικοί πήραν ιστορία της Δυτικής Ευρώπης. Γιατί όχι, το αρκουδάκι του Μίλ δεν ξεχώριζε κανέναν από τους ήρωες της παρέας, ούτε τον εαυτό του καν. Όλοι ίσοι. Με νόημα, ε. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Frankie Galasso και Jim Cunnings στο Forever and Ever, εκεί όπου το αρκουδάκι συνομιλεί με τον Christopher Robin πριν αυτός πάει στο σχολείο. Από το Pooh's Grand Adventure του 1997.
1: Pooh, there's something I have to tell you.
2: Is it something nice?
1: Not exactly.
2: Then it can wait.
1: It can? For how long?
2: Forever and ever.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απονομένο γαλατικό χωριό, μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά στο λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού ζητά το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη. Οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια και σε μια έκτακτη εισφορά υπέρ των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης παραπάνω από 50 λεπτά το λίτρο, δήλωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Πειρά και από την Ελλάς που τονίζει ότι η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά. Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, αφήνοντας πίσω της ένα νεκρό και εκτεταμένα προβλήματα κυρίως σε Εύβοια, Ρόδο και Σποράδες. Ο 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος εντοπίστηκε νεκρός στη Ρόδο στην περιοχή των Στεγνών όταν χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του. Στη Βόρεια Εύβοια υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπη με το Μαντούδι. Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στις Σποράδες λόγω των θυελωδών και βοριάδων που κατά τόπους φτάνουν και τα 9 αλλά και τα 10 μποφόρ σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλλοείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσίαση εγγελέα κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε 17χρονο για τον ξυλοδαρμό συμμαθητή του μέσα σε σχολικό συγκρότημα της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο μαθητής δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων που βιντεοσκόπησαν τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το τσαντάκι του. Φέρονται μάλιστα να απαιτούσαν την παραίτησή του από το σχολικό συμβούλιο. Αντιμέτωπη με νέα κατηγορία βιασμού βρίσκεται η 39χρονη που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και τη σεξουαλική κακοποίηση 10χρονη στη Θεσσαλονίκη το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 39χρονη φέρεται να εξανάγκασε τη μητέρα της σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ κατηγορείται και για το βιασμό 22χρονης φοιτήτριας λίγες ημέρες πριν από την απαγωγή της 10χρονης. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος του πάρκινγκ. Προβλέπεται η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και η αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με τις πρώτες δημοπρατήσεις να προγραμματίζονται για το 2027. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος θα είναι σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και θερμοκρασία που θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία μέσα στην πόλη θα φτάσει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

Μια νύχτα καλοκαιρινή, υγρή στη Λισαβόνα. Ονειροπόλο σπίτι χαϊδεύει τη σιωπή. Ο φόρος της διάνοιας πληρώνεται μαγρύπνια. Αγρίμηνε και κρύβεται σε σώμα λογιστή.

παράθυρο, κοιτάει τους άδειους δρόμους. Τη μέρα είναι ένα τίποτα, το βράδυ είναι εγώ. Κάθεται καρτερικά στην έρημη από βάθρα, να πάρει την κλινάμαξα που πάει στην Άβυσσο.

ψυχής για κάθε του παρόρμηση που άφησε κρυφή. Και από το βιβλίο του ιό χειρόκροτα τη φράση κουράστηκε η ψυχή.

κάθε ανοίξει κλειδαριά της πόρτας για το σύμπαν, ο υπάλληλος Πεσόα θα αφήσει τις σκιές και μένα που ξαγρύπνησα με πιάνει ανησυχία, αν είναι οι αναμνήσεις μου ψεύτικες οι

καλησπέρα. Καλησπέρα είναι το σβήσιμο της μέρας σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία. 693-0078-228, αριθμός Viber του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο επιθυμείτε. Και μετά το Θανάση Βικόπουλο που είπε για το Winnie the Pooh, εγώ θα πω για την Dora την εξερευνήτρια. Έτσι δεν πάει η σειρά? Σωστά λέει. Και μετά θα πούμε και για άλλα κινούμενα σχέδια, μέχρι να ανοιχτώσουμε και αύριο το πρωί, έχει ο Θεός. Θα επαναφέρουμε λοιπόν στην πραγματικότητα τους ακροατές του 102 FM. Να δούμε λοιπόν τι έγινε στην πόλη σήμερα, τι γίνεται αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα λοιπόν, πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας που έφτασε από την Αμοργό. Η υποδοχή έγινε στην Οδό Αγίου Δημητρίου μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και έφτασε στον Άγιο Δημήτριο, ξεκινώντας έτσι τις εορταστικές εκδηλώσεις για το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου, που είναι η γιορτή της Θεσσαλονίκης, τριπλή γιορτή, απελευθέρωση, πολιούχος Άγιος και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Οπότε ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ακόμη δύο παιχνίδια μπάσκετ σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής υποδέχεται τη Βίρτσμπουργκ για το FIBA Eurocup. 39-34 είναι στο ημίχρονο, 39-35 λίγη τώρα το πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Άρης εδώ δίπλα στο Νίκ Γάλις Χολπ υποδέχεται την Τερτώνα στο 6, είναι 20-12. Θα είμαστε μαζί ως τις 10, μείνετε εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα στην Αθηνά. Καιρό είχαμε, Αθηνά, να σε ακούσουμε, να περάσεις από εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και καλή ακρόαση, λέει, σε όλους. 693-00-78-228 είναι ο αριθμός του Viber. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την ακρόαση. Και κάθε κακοκαιρία και ένα νεκρό. Ένα τουλάχιστον. Είχαμε στη Ρόδο σήμερα έναν 62 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του, παρασύρθηκε από τα νερά που πλημμύρισαν το νησί και ανασύρθηκε νεκρός. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι πλέον μας έχει γίνει συνήθεια αυτό το πράγμα, ότι σε κάθε κακοκαιρία έχουμε και κάποιον άνθρωπο που πάει να περάσει από δύσκολα ρέματα με αποτέλεσμα να παρασύρεται από νερά ή με κάποιον άλλο τρόπο. Έχουμε θρηνήσει τόσους ανθρώπους από την κακοκαιρία. Όταν υπάρχουν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, μην πηγαίνετε από επικίνδυνους δρόμους όσο μπορείτε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση χρόνου, υπάρχει οικονομική πίεση, αλλά πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα είναι η ζωή. Και για να μην μας παίρνει από κάτω, θα σας ευθυμίσω λίγο, δεν κρυώνουν μόνο οι άνθρωποι, κρυώνουν και τα ζώα. Και κυκλοφορεί ένα βιντεάκι στο διαδίκτυο με ένα αδέσποτο σκυλάκι, το οποίο προφανώς λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας κρύωσε και μπήκε σε ένα pet shop. Από αυτά που οι πόρτες είναι αυτόματες και με την παρουσία ενός μπροστά ενός ανθρώπου ή ενός ζώου ανοίγουν οι πόρτες. Μπήκε μπροστά λοιπόν το σκυλάκι, άνοιξαν οι πόρτες, μπήκε στο pet shop και τι λέτε ότι έκανε? Άρπαξε ένα από αυτά τα κρεβατάκια που είναι για σκύλους με τα δόντια, το πήρε και έφυγε. Έχει τουλάχιστον κάπου να κοιμηθεί το βράδυ.

Λοιπόν, έκλεισε σήμερα η κλινική μετά από 15 μέρες αυτή εδώ της Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό ιατρείο. Οι υπάλληλοι της περιφέρειας, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και αστυνομίας, έβαλαν κόκκινη κορδέλα μπροστά, θέτοντας παύση την κλινική, η οποία έπειτα από τον έλεγχο που έγινε από τους ελεγκτές της αρχής διαφάνειας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε παράτυπα το συγκεκριμένο ιατρείο και πολλά άλλα. Μάλιστα, μετά από τις καταγγελίες αυτές βγήκαν στο φως και οι καταγγελίες συγγενών ασθενών για συνθήκες περίθαλψης οι οποίες μόνο σε κλινική δεν προσομοίαζαν. Έτσι λοιπόν, μετά την κλινική που έγινε ανατολικά το Λουκέτο πριν από 2 μέρες και με αυτό, μετά τον έλεγχο που έγινε από την αρχή διαφάνειας, έχουμε λοιπόν το διπλό Λουκέτο σε αυτές τις κλινικές. Προσέξτε με αυτές τις κλινικές. Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, φαίνεται πως άνοιξε ο ασκός του αιώλου, ξεκίνησαν οι έλεγχοι και εντοπίζονται τα προβλήματα όπου υπάρχουν.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα. Νωρίτερα σε συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών τόνισε «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, δέσμευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Σχέδιο για 3.846 νέες θέσεις στάθμευσης για αγιόταχη και δίκυκλα στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Επόμενη ενημέρωση στις 9.

Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπέρι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και στην Έφη. Χορεύουμε στην κουζίνα με τα τραγούδια σας, λέει. Καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, τη συντροφιά και που χορεύετε με τα τραγούδια που σας αρέσουν. 693-0078 είναι ο αριθμός Viber για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Ακούσατε νωρίτερα τον Χρήστο Χατζημίση να αναφέρει πως έρχονται νέες σε θέσεις στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές θα είναι τύπου καρουζέλ σε 4 σημεία της πόλης, σε μικρά οικόπεδα. Και αυτά θα είναι απέναντι από τα δικαστήρια, ένα ακόμη στην οδό Θάλιτος κοντά στο Μέγαρο Μουσικής και άλλα δύο. Τι είναι όμως αυτές οι θέσεις στάθμευσης τύπου καρουζέλ? Στην ουσία πρόκειται για ασανσέρ αυτοκινήτων. Είναι μηχανικός τρόπος στάθμευσης, ανοίγει ένα ρολό, σαν πάρκινγκ φανταστείτε το, και έχει δύο στήλες αυτοκινήτων, μία δεξιά και μία αριστερά. Είναι άδειες, μπαίνει το αυτοκίνητο και ένα σανσέρ το υψώνει λίγο και το βάζει στην πρώτη θέση λίγο υπερυψωμένα. Στη συνέχεια το επόμενο αυτοκίνητο που έρχεται μπαίνει και αυτό μέσα, σηκώνεται με το σανσέρ, το προηγούμενο δε ανεβαίνει μια θέση προς τα πάνω και έτσι λειτουργεί σαν καρουζέλ γύρω γύρω κάνοντας το γύρο μέχρι να γεμίσουν περίπου 20 θέσεις στάθμευσης. Φανταστείτε όπως κάνει η ρόδα του Λούνα Πάρκ το γύρο, αλλά θα είναι με αυτοκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο φανταστείτε ότι σε δύο στην ουσία θέσεις αυτοκινήτων σταθμεύουν 20. Οπότε θα εξοικονομείτε πολύς χώρος βάζοντας αυτά τα μηχανικά, τους μηχανικούς τρόπους στάθμευσης, θα έχουμε μεγάλη εξοικονόμηση χώρου και θα μπορούν να σταθμεύουν περισσότερα αυτοκίνητα σε αυτά τα σημεία. Είναι λειτουργική χώρη. Είναι στο εξωτερικό σε πάρα πολλά σημεία τοποθετημένοι, οπότε θα τους δούμε και εδώ, μηχανική, πατάς ένα κουμπί, πληρώνεις με κάρτα, δεν χρειάζεται κανένας άνθρωπος εκεί για να επιβλέπει τη διαδικασία, ενδεχομένως ένας μην μπλοκάρει το σύστημα, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα εξοικονομείτε πολύς χώρος και πολύς χρόνος, άντε να τα δούμε και αυτά, να εξευρωπαϊστούμε ως πόλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα, των γλυπτών του Παρθενώνα, επανέφερε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου George Osborne με συνέντευξή του και εκτίμησε ότι είναι αισιόδοξος ότι μπορεί να καταλήξουμε σε συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν και οι δύο πλευρές πως δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις απαιτήσεις τους. Αν όλοι προσέλθουν, είπε, στις συζητήσεις με τη λογική ότι δεν θα πάρουν όλα όσα θέλουν, όπως συμβαίνει πάντα σε μια επιτυχημένη συμφωνία, τότε υπάρχει περιθώριο να βρεθεί λύση, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ελπίζει να καταλήξουμε σε κάποια διευθέτηση ώστε τα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λονδίνο να μπορούν να εκτίθενται στην Αθήνα, αλλά θα πρέπει να μοιράζονται. Δεν φτάνει δηλαδή που τα πήρανε, θέλουν τώρα να, όχι μόνο να μην τα δώσουν πίσω, αλλά α δούμε πώς. Βέβαια, σε άρθρο του ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο είχε ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία που θα απαιτούσε να αναγνωρίσει την κυριότητα των γλυπτών από το Βρετανικό Μουσείο ή ένα σχέδιο που θα σημαίνει ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Τώρα αυτό έρχεται να προτείνει ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, να τα δανειζόμαστε. 6 μήνες εμείς, 6 μήνες οι Βρετανοί. Αυτό είναι το σχέδιο, παρόλο που σέβεται πόσο έντονα αισθάνονται οι Έλληνες, είπε χαρακτηριστικά. Και στα σχόλια κάτω από το δημοσίευμα υπάρχει ένα από αυτά που λέει «ΟΚ, συμφωνούμε, δώστε τα μας για 6 μήνες και δεν θα τα πάρετε ποτέ πίσω».
4: Ντυθήκαμε όλοι δανεικά, κλείσαν τα στόματα. Είχες κουζίνα, μπάνιο, χολ,

κι ούτε να ζεις και να μιλάς. Παλιά σου πράγματα δεν πρέπει πια να νοσταλγείς. Με τα φεγγάρια σου και αναμνήσεις να ζητάς. Μες στα συρτάρια σου

Θα είσαι με στην εποχή χωρίς ταυτότητα. Άσε στους άλλους την πλαστή πραγματικότητα. Κάψε παλιούς λογαριασμούς και τα τευτέρια σου, τα αίματα στους αριθμούς κάψαν τα χέρια σου.

Λοιπόν, οι γιορτές έρχονται και αν ψάχνατε ποιο είναι το καλύτερο γλυκό κουραμπιές ή μελομακάρονο, αν είστε από αυτούς που έχουν αντιρρήσεις ή διαφωνίες με τους γύρω σας, ήρθε ο Χάρτης Taste Atlas για να απαντήσει λοιπόν ποιο είναι από τα δύο το δημοφιλέστερο ή το καλύτερο γλυκό. Και με διαφορά και μάλιστα συντριπτική, λέει τα μελομακάρονα. Σε αυτόν λοιπόν σε αυτή τη λίστα, πρώτο μπισκότο στον κόσμο κατατάσσεται το Βανόκι Κρούκοβι από την Τσεχία. Είναι παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μπισκότα της χώρας, αλλά και όλης της κεντρικής Ευρώπης. Και στη δεύτερη θέση είναι τα μελομακάρονα, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,3 με άριστα το 5. Ακολουθούν διάφορα γλυκά από όλο τον κόσμο και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές που έχουμε, είναι τα αμυγδαλωτά είναι 24η θέση, τα μουστοκούλουρα 28η, οι δε κουραμπιέδες καταϊδρωμένοι στην 47η θέση με βαθμολογία 3,8 στα 5. Θέλω να σας πω, νομίζω, δεν είμαι και βέβαιος, θα πρέπει να το ψάξω αυτό, ότι στον ίδιο κατάλογο πέρυσι τα μελομακάρο ήταν πρώτα και όχι δεύτερα. Αν πέσαν μια θέση δεν ξέρω, πάντως στην κόντρα με τους κουραμπιέδες νομίζω έχει δοθεί ξεκάθαρη απάντηση.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Ένας 62χρονος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο θα είναι τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο γαλατικό χωριό μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα. Σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση, έκανε λόγο για δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες, οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις. Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε την κοινωνία, κατέληξε. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μεγάλο μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού ζητά το ΚΚΕ, κάνοντας λόγο για μέτρα ασπιρίνη. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε αύριο η τιμή θα είναι 1,55, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, επεσήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Η λύση βρίσκεται στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο, στο πλαφόν στα δηληστήρια και βεβαίως σε μια έκτακτη εισφορά επί των υπερκερδών για να μειωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης παραπάνω από 50 λεπτά στο λίτρο, δήλωσε γραμματέας του ΚΚΕ της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Για Όσκαρ Κοροϊδίας από την κυβέρνηση για τα ψίχουλα στα καύσιμα κάνει λόγο η Νίκη. Η κυβερνητική πολιτική αποφεύγει να αγγίξει τα περιθώρια κέρδους στην αγορά και επιλέγει την επιδότηση των τιμών με δημόσιο χρήμα, τονίζει η Ελλάς. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα παρουσία εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, οι τελωνιακοί ελεγκτές του τμήματος δίωξης λαθρεμπορίου του πρώτου τελωνίου εισαγωγών-εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray. Το κοντέινερ με δηλωθέν εμπόρευμα γυαλιά ηλίου χάντρες είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν τα όπλα. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις παίρνουν τη μορφή λαϊκής διαμαρτυρίας, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Επεισοδιακές διαμαρτυρίες έχουμε και στην Ισπανία αλλά και στην Αλβανία, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Και ο καιρός, έθριος αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και θερμοκρασία το μεσημέρι στους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα του Fade Out με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Καλησπέρα σε όλους, λέει η Κωνσταντίνα. Εύχομαι να είστε όλοι ασφαλείς. Ναι, έτσι όπως είναι ο καιρός και βλέπουμε τι γίνεται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία ευχή. Ευχόμαστε λοιπόν από όπου και να μας ακούτε να είστε όλοι ασφαλείς. 693-0078-228, υιοθετώντας την ευχή της Κωνσταντίνας. Μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας λοιπόν στον αριθμό αυτό του Viber του 102-693-0078-228. Ο Ηρακλής προηγείται στο 36 της Βίρτσμπουργκ με 80-62. Φαίνεται ότι κλειδώνει τη νίκη στο Eurocup. Ο Δε Άρης είναι ντέρμπι. Στο 26 βρίσκεται ο αγώνας με την Τερτώνα, εδώ δίπλα στο Νικ Γκάλης Χολς. 52-51 αυτή τη στιγμή το σκορ του αγώνα. Και επειδή άλλαξε ο καιρός και επειδή πολλά κυκλοφορούν, ιώσεις, COVID, οτιδήποτε, πάμε να δούμε γιατί αρρωσταίνουμε. Και τι το λέμε εμείς, τι λένε οι ειδικοί δηλαδή, γιατί εμείς νομίζουμε ότι επειδή κρυώνει ο καιρός αρρωσταίνουμε, αλλά δεν είναι αυτή η αιτία, δεν είναι επειδή η θερμοκρασία πέφτει αρρωσταίνουμε εμείς. Λοιπόν, οι ειδικοί λένε, τον φθινόπωρο και το χειμώνα εξαπλώνονται πιο εύκολα γιατί βρίσκουν ευνοϊκότερες συνθήκες μετάδοσης. Γι' αυτό να κάνετε και το αντιγρυπτικό εμβόλιο όσοι δεν το κάνετε. Επίσης, ο ξηρός αέρας επηρεάζει τις φυσικές άμυνες. Η μύτη αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι στους εισβολείς. Ο ξηρός αέρας μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία, να ξεράνει τη μύτη. Εδώ ενώ η θέρμανση επιδεινώνει την ξηρότητα και το κρύο λοιπόν μόνο του δεν προκαλεί ίωση, μπορεί να επηρεάσει ωστόσο τους μηχανισμούς προστασίας του αναπνευστικού. Κλεινόμαστε μέσα και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα, ο οποίος μπορεί να είναι ανεπαρκής ο αερισμός, με αποτέλεσμα τα μικρόβια να βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Σχολεία και δουλειά μας φαίνουν πιο κοντά και έτσι αρρωσταίνουμε αν είναι ο ένας κολλάει ο άλλος. Και τέλος, άγχος και έλλειψη ύπνου επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας. Το φθινόπωρο έχει υποχρεώσεις, ανοίγουν σχολεία, επιστροφή στη δουλειά μετά το καλοκαίρι, πίεση, απαιτητικά προγράμματα ολοήμερα, οπότε άγχος, έλλειψη ύπνου, κούραση, το ανισοποιητικό πέφτει, γι' αυτό αρρωσταίνουμε. Προσοχή λοιπόν! Μην κολλήσετε τίποτα, κυκλοφορούν και πολλά αυτές τις μέρες.

γυμνά δυο πόδια και χιτά και με τη τέχνη νεχτιστά, καθώς ο αγέρας τα ξεντύνει

Σε ιάσταχτο μαλούσα που χλωμιάζα όταν σου μιλούσα. Ρόδα και μήλα μαγούλα, μαγούλα κέρια και καλά. Πόσας λαχτάρης ενώ τόπος κι ο γερασμένος στρατοκόπος. Γελάσε ο τόπος μόνο μιας, ως την καρδιά της ερημιάς. Κι ακέρια

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής στην αναμέτρηση, λέει, All Boys με Godoy Cruz, με τον διαιτητή Νικολάς Λαμονλίνα να γίνεται πρωταγωνιστής του αγώνα. Και αυτό γιατί δεν είχε VAR, καταλόγησε ένα πέναλτι για το οποίο οι γηπεδούχοι άρχισαν να ορίονται, και μάλιστα άρχισαν να ορίονται τόσο που επί μισή ώρα διεκόπη ο αγώνας και οι ποδοσφαιριστές τον πλησίασαν με κινητά που πήραν από τον πάγκο και του έδειχναν σε replay τη φάση που καταλόγησε τον πέναλτι, με αποτέλεσμα, αφού διέκοψε τον αγώνα για να μην γίνουν έκτροπα, στη συνέχεια να ακυρώσει το πέναλτι και να δώσει φάουλ, υποστηρίζοντας ότι ο βοηθός του ήταν αυτός που του υπέδειξε το λάθος που έκανε. Ακολούθησε φυσικά μισή ώρα διακοπή ακόμα από τους φιλοξενούμενους, που διαμαρτύρονταν και αυτοί με τη σειρά τους γιατί τους έκανε το penalty foul. Μάλιστα νωρίτερα είχε γίνει πάλι πρώτος πρωταγωνιστής ο διαιτητής, καταλογίζοντας ένα penalty σε ανύπαρκτο χέρι, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να διαμαρτύρονται εκ νέου. Και νωρίτερα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, είχαμε άλλη μισή ώρα διακοπή γιατί είχαν επεισόδια οι οπαδοί των δύο ομάδων. Για την ιστορία, μετά από όλα αυτά, στο παιχνίδι δεν μπήκε ούτε ένα γκολ. Ενώ, για να μην σας λέμε μόνο τα άσχημα, σε λίγη ώρα η Bodo Glimt θα φιλοξενήσει την Borussia Dortmund για το Champions League, και έχει κάνει ένα αποστάρισμα η νορβηγική ομάδα από το γήπεδό της, στο οποίο φαίνεται το βόρειο Σέλας να είναι πάνω από το γήπεδό της, μαγευτικά χρώματα. Άλλωστε η λέξη Glimt στα νορβηγικά σημαίνει λάμψη ή αστραπή, και επιλέχθηκε ακριβώς για αυτόν τον λόγο προς τιμήν του λαμπερού βόρειου Σέλας. Η εικόνα είναι μαγευτική.

Λοιπόν, η εποχή που τα ρομπότ θα αντικαθιστούν τους εργαζόμενους φαίνεται ότι έφτασε. Στη Δανία ήδη εργάζονται ρομπότ στα σούπερ μάρκετ. Στην πόλη Λίγκμπι, λοιπόν, βόρεια της Κοπεχάγης, τα ρομπότ μαθαίνουν να εκτελούν καθημερινές εργασίες με στόχο να αναλάβουν σταδιακά τη θέση των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, τοποθετώντας τα ράφια

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα. Νωρίτερα σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών τόνισε «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Από την 1η Νοεμβρίου αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, δέσμευση πρωθυπουργού από τη Λάρισα. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράντες. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.

0: πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Ηρακλής νίκησε 90-73 τη Βίρτσμπουργκ. Η Νατάσα λέει ότι τα ρομπότ δεν μπορούν να ικανοποιήσουν θέση που έχει να κάνει με εξυπηρέτηση κόσμου. Λογικό είναι, γι' αυτό τα βάζω να αντικαθιστούν τα προϊόντα που πολλούνται. Ποτέ δεν ξέρεις όμως με το AI στο μέλλον. Εγώ είμαι επιφυλακτικός, δεν ξέρω τι θα ζήσουμε. 90-73 λοιπόν ο Ηρακλής τη Βίρτσμπουργκ. Ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή στο 33-68-61 με την Ντερτόνα. Λοιπόν, αν σκέφτεστε αλλαγή εργασιακή ή στη ζωή σας, η Φιλανδία προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Ο Οργανισμός Τουρισμού του Αρχιπελάγους Τουρκού αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο που θα ταξιδέψει εκεί, προσφέροντας δωρεάν διαμονή και αμοιβή 2.000 ευρώ για 7 ημέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Τα καθήκοντα λοιπόν ποια είναι? Να μπορείτε να μεταφέρετε με χειρουργική ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών αυτών. Η δουλειά προφανώς και δεν αφορά μια απλή καταγραφή, αλλά απαιτεί καταγραφή και αξιολόγηση αρωμάτων της θάλασσας, των πευκοδασών, του φρέσκου ψωμιού και του καπνού από τα τζάκια, και επίσης θα πρέπει να μπορείτε να δημιουργήσετε φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό για τα social media για να προβάλλονται τα νησιά εκεί του Αρχιπελάγους. Πώς ήταν ο ήρωας στο βιβλίο Άρωμα του Patrick Ζίσκιν? Κάτι τέτοιο ας πούμε θέλουν, αλλά να το αποτυπώνετε και σε βίντεο και σε φωτογραφίες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για τη θέση εργασίας, άνω των 18 ετών, άψογα αγγλικά, ιδανικά και φιλανδικά, να νιώθουν άνετα μπροστά στη κάμερα και να διαθέτουν δικό τους εξοπλισμό βιντεοσκόπησης. Για να δηλώσει συμμετοχή πρέπει να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένο hashtag που αφορά τη συγκεκριμένη nose job, λέγεται η δουλειά για όποιον ενδιαφέρεται, και να βάλετε ένα σύντομο βίντεο στα social που θα μυρίζεται ένα αντικείμενο και θα περιγράφετε το άρωμά του. Προθεσμία, όποιος θέλει να δηλώσει, λίγη 25 Οκτωβρίου, προλαβαίνετε, 2 εβδομάδες έχει ακόμα, όχι, 10 μέρες, και ο νικητής θα ταξιδέψει, που θα ταξιδέψει εκεί, θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Όποιος θέλει, έλα, πρόσφορο έδαφος.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε τον David Olela, μπορεί να όσοι ασχολείστε με τον ποδόσφαιρο να μην τον ξέρετε. Όσοι όμως βλέπετε στα social media βιντεάκια, σίγουρα θα τον έχετε μάθει σήμερα. Ο τύπος έχει γίνει viral, είναι προπονητής της ομάδας στη Β' Εθνική της Τσεχίας, Βίαγκεμου, στην Αντ Λάμπερν λέγεται η ομάδα. Όχι ότι έχει καμία σημασία, σημασία έχει ότι έγινε διάσημος στην προσπάθειά του να δώσει συνέντευξη χωρίς να κοιτά αυτήν που τον ρωτούσε. Και αυτό γιατί η Σαμπίνα Γιάξοβα είναι μια καλονή που επιλέχθηκε από την ομάδα να παίρνει συνεντεύξεις μετά τους αγώνες και είναι μια εντυπωσιακή γυναίκα η οποία εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα φόρεσε ένα ντεκολτέ που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Ο δε προπονητής της ομάδας, προκειμένου να μην προκαλέσει και να μην ρίξει ούτε ένα βλέμμα στο ντεκολτέ της κοπελιάς, είχε στραμμένο το βλέμμα του αλλού. Απαντούσε στις ερωτήσεις και είχε το μικρόφωνο στα πλάγια του στόματός του. Δεν έριξε ούτε ένα βλέμμα προς την κοπέλα που του έπαιρνε συνέντευξη. Το βίντεο προκάλεσε ατέλειωτο γέλιο στο διαδίκτυο, με τους σχολιαστές από κάτω να γράφουν «Παλεύει για τη ζωή του». Ένας ακόμη να σημειώνει ότι το επίπεδο αυτοσυγκράτησης του συγκεκριμένου προπονητή είναι βιβλικό, ενώ ένας τρίτος να λέει ότι προφανώς παρακολουθήσε η γυναίκα του. Ωστόσο, απόλυτο σεβασμός για τον έλεγχο του βλέμματός του.

κάπου εδώ και το σημερινό Fade Out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Εσάς πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγκαίνια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και η Ουκρανία δημιουργούν μία μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, στη συνάντηση με αντιπροσωπή αγροτών, τόνισε: «Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε». Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση θα είναι τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρελαίο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και στα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δυναμική παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέσω μεταβλητού κόφτη, ώστε μέρος των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ να επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα. Έντονες οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με νέα του ανάρτηση στο X, υμνεί την Ελλάδα, αναφέροντας ότι οι Αμερικανοί θα ανακτήσουν το χαμένο πνεύμα τους αν εμπνευστούν από τους αρχαίους Έλληνες. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία στο νησί με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο ειδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια των κλείων προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από το λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσίασε εγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων για περισσότερες από 2.000 θέσεις δωρεάν στάθμευσης. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται και μηχανικά πάρκινγκ τύπου καρουζέλ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ισραηλινοί έπικοι πυρπόλησαν και βανδάλισαν ένα τζαμί γράφοντας γκράφιτι στους εξωτερικούς του τείχους σήμερα στο χωριό Μίχμα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο Παλαιστινιακές πηγές και ο Ισραηλινός στρατός. Στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποίησεις παίρνουν τη μορφή λαϊκής διαμαρτυρίας, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Επεισοδιακές διαμαρτυρίες έχουμε και στην Ισπανία αλλά και στην Αλβανία, όπου οι φοιτητικές διαδηλώσεις κατέληξαν σε βίαιες συγκρούσεις. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί, 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η βροχή σταμάτησε, προσπάθησε να ρίξει κάτι ψυχάλες νωρίς το απόγευμα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο αέρας και το κρύο παραμένει. Είπαμε, δείτε αυτές τις 48 ώρες, χθες και σήμερα δηλαδή, σαν πρόβα για το χειμώνα. Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο από την κακοκαιρία στη Ρόδο. Βρέθηκε ένας άντρας νεκρός, θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Μάθαμε και τα μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείνετε εδώ, η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Αβίδης σήμερα στον ήχο. Φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Έχουμε και βραδιά Champions League σήμερα, οπότε όλα ωραία, ξεκινάμε.

Πάνω από το κινητό ήταν ο Στέφανος που μας έστειλε η πιο καλή παρέα μετά τη νίκη της Αριανάρας. Πράγματι, ο Άρης χρειάστηκε 10 λεπτά το πολύ να παίξει σοβαρά για να πάρει τη νίκη απέναντι στο EuroCup. 20 πόντους η διαφορά. Τρομακτικά καλός ο Άρης. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα ήταν ότι τη στιγμή που πλησίασε η αντίπαλη ομάδα δεν φοβήθηκε, δεν τα έχασε, κάτι που γινόταν τα τελευταία χρόνια, και ξαναπήρε τη διαφορά που έπρεπε αργά και σταθερά. Θα τα πούμε στη συνέχεια βέβαια. Το μόνο κακό με την νυχτερινή Βάρδα είναι ότι χάνω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ή της Τρίτης ή της Τετάρτης στον Άρη. Αλλά δεν πειράζει, η παρέα σας είναι βάλσαμο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το μέτρα στήριξης για το κόστος ενέργειας και θέρμανσης. Όποια προσπάθεια γίνεται και γίνονται προσπάθειες από την κυβέρνηση, είναι αλήθεια, είναι καλοδεχούμενες. Η κρατική επιδότηση λοιπόν στο πετρέλαιο θέρμανσης ανέρχεται σε 20 λεπτά το λίτρο, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στο 1,55 το λίτρο από 15 Οκτωβρίου. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην Αγγλία χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, ενώ υπάρχουν και επιδοτήσεις 15 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Με τη συνδυασμένη παρέμβαση κράτους και δηληστηρίων, η συνολική μείωση τιμών είναι 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 αυξάνεται οριζόντια κατά 30%, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από 1.200 σε 1.560 ευρώ, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά κριτήρια παραμένουν τα ίδια με την περσινή χρονιά. Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης θα ανοίξει στις 10 Νοεμβρίου, να τη θυμάστε την ημερομηνία, και η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου του 2026, μια καλή ημερομηνία, γιατί αμέσως μετά ακολουθούν οι γιορτές των Χριστουγέννων, με το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος να εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Θυμηθείτε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη κουβέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις, οι περισσότεροι πρωθυπουργοί των άλλων χωρών ζητούν και άλλα έξτρα μέτρα χαλάρωσης στον τομέα της ενέργειας και της στήριξης των οικοκυριών γύρω από τη θέρμανση και το ηλεκτρικό ρεύμα. Οπότε μην εκπλαγείτε αν δείτε και ακόμα περισσότερα μέτρα πάνω σε αυτό.

Θα πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που η κακοκαιρία πέρασε ξυστά, δεν έγινε κάτι σοβαρό. Είχαμε μεν βροχή, αλλά χωρίς να έχει εντάσεις η βροχόπτωση, δεν δημιούργησε πουθενά προβλήματα. Σπάνιο, γιατί συνήθως με τις δυνατές βροχές εδώ στη Θεσσαλονίκη οι δρόμοι γίνονται ποτάμια. Αυτή τη φορά δεν είχαμε τίποτα και συγχαρητήρια στα συνεργεία του Δήμου. Αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα πραγματικά πέρασε δύσκολα. Το χειρότερο έγινε στη Ρόδο, όπου ένας άντρας βρέθηκε νεκρός στην παραλία στεγνά της Ρόδου, καλυμμένος από φερτά υλικά. Πνίγηκε, παρασύρθηκε μάλλον από κάποιο ρέμα, δεν μας έχουν πει ακόμα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πατέρας δύο παιδιών, εργαζόταν στο τομέα του τουρισμού στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του βρέθηκε και αυτό μέσα στη θάλασσα, οπότε οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο και κάπου εκεί να τον παρέσυρε κάποιο κύμα και έτσι να έγινε το μοιραίο. Προβλήματα είχαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στη Ρόδο πλημμύρισαν δρόμοι, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα, είχαν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Προφανώς τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν ούτε αύριο. Στην Εύβοια είχαμε μεγάλα προβλήματα, υπερχείλησαν ποταμοί και έγιναν κενώσεις και διακοπές κυκλοφορίας. Είχαμε και καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πολλά προβλήματα σε στάβλους. Θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές της ΔΔΕ στη Θράκη. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν προβλήματα και στην Αττική, όχι σε τόσο μεγάλη ένταση, στον όρο που είχαν πρόβλημα, αλλά και στη Σκιάθο. Το καλό νέο είναι ότι η κακοκαιρία μπαίνει σε ύφεση. Για ακόμα 2-3 ώρες θα βρέχει σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα η κακοκαιρία και ξανά από την επόμενη Πέμπτη περιμένουμε πάλι βροχές μεγάλης έντασης στο μεγαλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Φαίνεται πως ο Οκτώβριος θα έχει πάρα πολύ νερό. Αυτό δεν συνεπάγεται βέβαια ότι θα δημιουργηθούν τα ίδια προβλήματα. Αλλά αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι τα προβλήματα συνήθως απασχολούν το Ιόνιο, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, οπότε οι αρχές πρέπει να είναι εκεί προετοιμασμένες 100%. Αν δείτε εικόνες από την Κωνσταντινούπολη, γιατί η κακοκαιρία έχει και στους γείτονες στην Τουρκία, δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας. Πραγματικά οι δρόμοι της Κωνσταντινούπολης έμοιαζαν με πισίνα, τόσο νερό έπεσε. Κινδύνευσε για μια γυναίκα, κυκλοφορεί ένα συγκλονιστικό βίντεο που προσπαθούσαν οι άνθρωποι να σώσουν μια γυναίκα που την παρέσυρε το νερό και τελευταία στιγμή πραγματικά σώθηκε αυτή η γυναίκα.

Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στη δίωξη λαθρεμπορίου εδώ στα Τελωνία στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα πιάσανε 3.000 όπλα στο λιμάνι. Δεν πάμε καλά πραγματικά. Δεν ξέρω ποιοι θέλαν να φέρουν αυτά τα όπλα στην πόλη μας. Συγκεκριμένα βρέθηκαν 1.900 στιλέτα, 470 μαχαίρια πεταλούδα, 300 σπαθιά. Τι τα κάνουν πραγματικά. 175 σπαθιά μικρότερα, 45 εκατοστών. 120 σπαθιά ακόμα μικρότερα, 42 εκατοστών. 110 σιδηρογροθιές και 6 μαχαίρια καράμπιτ. Δηλαδή είναι αυτά τα κυρτά μαχαίρια. Μεγάλη επιτυχία των αρχών. Δεν ξέραμε πού θα καταλήγανε. Οι πληροφορίες λένε ότι θα φεύγανε στη Βουλγαρία και από εκεί στην Ευρώπη. Μάλλον λέει δεν θα μένανε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Τζοσουά Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα, που θα ζητήσει στήριξη νοικοκυριών και μειώσεις των τιμών ενέργειας στη Σύνοδο Κορυφής. Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν έβοια και σποράδες. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώθηκαν τα βραδινά δρομολόγια προς Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

Μέχρι να βγω και να ξαναμπώ μετά τους τίτλους που σας είπε ο Χρήστος, μπήκε ένα γκολ από την ΑΕΚ και γύρισα για να σας πω να το πανηγυρίσουμε μαζί, αλλά ισοφαρίστηκε κατευθείαν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μέσα σε 2-3 λεπτά ανατρέπονται τα πάντα και γι' αυτό το λατρεύουμε άλλωστε. Η χρήση κινητού την ώρα που οδηγούμε από εδώ και πέρα τιμωρείται πολύ αυστηρά, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που ισχύει ήδη. Μην περιμένετε ότι θα ισχύσει. Ήδη αν σας σταματήσουν στον δρόμο δεν γλιτώνετε τα 350 ευρώ την πρώτη φορά. Γιατί αν σας ξαναπιάσουν το ποσό πηγαίνει στα 1000 ευρώ και σας αφαιρούν και την άδεια για 6 μήνες. Τη δεύτερη φορά που θα σας πιάσουν μετά την πρώτη υποτροπή το ποσό πάει στα 2000. Όλες αυτές οι ποινές αλλάζουν αν σας πιάσουν να χρησιμοποιείτε κινητό και να προκαλέσετε ατύχημα. Εκεί οι ποινές είναι ιδιαίτερα βαριές, αλλάζει όλο το σκεπτικό, αφαιρείται το δίπλωμα για σχεδόν 2 χρόνια, εκτοξεύεται το πρόστιμο στα 2.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής και ξανά υποτροπής μπορεί να φτάσει το πρόστιμο μέχρι και 4.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 8 χρόνια. Το κάνουμε όλοι, το παραδέχομαι, το κάνω και εγώ αρκετές φορές. Είναι λάθος να είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και να προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στους δρόμους και να χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν έχουμε αυτές τις ικανότητες οι άνθρωποι. Κακώς πιστεύουμε ότι έχουμε τέτοιες ικανότητες. Το καλό είναι ότι δείχνουν οι οδηγοί ότι προσαρμόζονται στον καινούριο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικά στα αλκοτές, παιδιά, όλο και μειώνονται οι παραβάτες. Αυτό βέβαια ξέρετε τι σημαίνει, έτσι. Λιγότερη κατανάλωση στη νυχτερινή ζωή. Γι' αυτό και τα περισσότερα μπαρ, αν δείτε, δεν πάνε πια μέχρι αργά, μέχρι τις 3-4. Κλείνουν νωρίτερα γιατί δεν έχουν κατανάλωση. Είναι απολύτως λογικό. 12% κάτω οι παραβάτες στο αλκοόλ μόνο τον τελευταίο μήνα. Συμμορφωνόμαστε οι Έλληνες οδηγοί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.

Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ιγνάτιο και στην Ιγνατία. Γιορτάζουν σήμερα. Αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, να του στείλετε ένα μήνυμα, θα τον κάνετε να χαρεί πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1863, ο Σουηδός χημικός, ο Άλφρεντ Νόμπελ, πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα. Έχει κερδίσει τόσα χρήματα που είναι ικανά να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ, που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Και που τόσο πολύ θέλει να το πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν του το δίνουν. Έναν αιώνα μετά, το 1963, το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Αμερικανό ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Το 1924 γεννιέται ο Ρότζερ Μουρ, Βρετανός ηθοποιός που έγινε γνωστός Εβραίος ως πρωταγωνιστής στη σειρά Άγιος και ως μυστικός πράκτορας στην ταινία James Bond. Παιδιά, έχω πορωθεί το τελευταίο διάστημα. Σε 10 μέρες έχω δει 11 ταινίες James Bond. Τις έχει γνωστό συνδρομητικό κανάλι, τις έχει μόνο τον Οκτώβριο. Γι' αυτό προσπαθώ να τις προλάβω όλες. Και έχω καταλήξει ότι δεν συμφωνώ με την κοινή γνώμη που λένε ότι ο καλύτερος James Bond ήταν ο Σον Κόνερι. Νομίζω ότι ήταν ο Πίρς Μπρόσναλ. Ο Σον Κόνερι είναι πολύ καλός στην πρώτη και στη δεύτερη ταινία. Μετά φαίνεται ότι βαριέται πάρα πολύ σε αυτό το ρόλο, ενώ ο Πίρς Μπρόσναλ ήταν καταπληκτικός. Το 1940 έρχεται στη ζωή ο Τάκης Φωτόπουλος, σπουδαίος Έλληνας πολιτικός φιλόσοφος. Χρόνια πολλά να πούμε στο Ρένο Χαραλαμπίδη, που σήμερα γίνεται 55 ετών, ηθοποιός σκηνοθέτης, μας έχει κάνει να ερωτευτούμε τα αυγουστιάτικα βράδια με την κλασική και αγαπημένη ταινία Φθηνά Τσιγάρα, και όχι μόνο, και τον νυχτερινό εκφωνητή, και τα τέσσερα μαύρα κουστούμια. Είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει. Το 1990 χάνουμε τον Λέοναρντ Μπερνστάιν, Αμερικανός συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας, από τους σπουδαιότερους του 20ου αιώνα. Και φυσικά το 2004 η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια του Βλάση Μπονάτσου. Τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, τα ξέρετε, τον βλέπατε, τον παρακολουθήσατε. Ξεκίνησε με τους Πελώμα Μποκιού, έγραψε τη μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλος. Σταθμός στη θεατρική του πορεία ήταν η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, που υποδίθηκε τον Τσε Γκεβάρα. Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο γιατί ήταν αυθεντικός και ειλικρινής. Κρίμα που τον χάσαμε τόσο νωρίς, είχε πολλά να δώσει ακόμα.

Δεν υπάρχει σαραντάρης που βγαίνει για ποτό με τους φίλους του και όταν αρχίζουν και συζητάνε για τα νιάτα τους να μην μιλάει με μια νοσταλγία για εκείνα τα βράδια που πηγαίναμε και κλείναμε τις βραδιές μας στα Goodies και τρώγαμε τα γνωστά προϊόντα που είχε τότε η συγκεκριμένη αλυσίδα. Και αναφέρω τα Goodies γιατί σήμερα υπογράφηκε μια μεγάλη συμφωνία. Τα Goodies και τα Everest μαζί και τα Flow Cafe και κάποια άλλα καταστήματα εστίασης που υπάρχουν στο συγκεκριμένο όμιλο πουλούνται σε μια καναδική εταιρεία, τέλος εποχής δηλαδή, δεν ανήκουν πια σε ελληνικά χέρια τα συγκεκριμένα καταστήματα. Το 100% των μετοχών μεταβιβάστηκε στην καναδική εταιρεία που λέγεται Recipe Unlimited Corporation. Ήθελε πολύ καιρό να γίνει αυτό το deal η συγκεκριμένη εταιρεία. Το πάλευαν πάνω από ένα χρόνο. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει 1.100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά. Διαθέτει καταστήματα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 18 εμπορικά σήματα. Τώρα βάζει άλλα 4 κάτω από, από τα φτερά της. Είναι από τους μεγαλύτερους εντός εισαγωγικών παίκτες σε αυτό το χώρο. Το deal είναι πολύ μεγάλο, τα οικονομικά δεν έχουν αναφερθεί το ποσό δηλαδή, δεν χρειάζεται κιόλας να το μάθουμε, σημασία έχει ότι αλλάζουν χέρια τα συγκεκριμένα καταστήματα, τελειώνει μια εποχή για τους δημιουργούς των συγκεκριμένων καταστημάτων, πάμε για άλλα.

Αν δεν είστε στο αυτοκίνητο και δεν οδηγείτε και δεν κινδυνεύετε με πρόστιμο 350 ευρώ, πάρτε το κινητό και στείλτε μας μήνυμα μέσω Viber στο 6930-07-8228. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μας έχετε λείψει. Σήμερα δεν βλέπουμε μεγάλη κίνηση στα μηνύματα. Ο γνωστός γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσίευσε τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Και μέσα σε αυτά υπάρχουν και ελληνικά και στη δεύτερη θέση μάλιστα κερδίζουν τα μελομακάρονα. Οι ξένοι θεωρούν τα μελομακάρονα μπισκότα, δεν πειράζει, μην τους το χαλάσουμε. Σημασία έχει ότι είμαστε στη δεύτερη θέση και ότι παγκοσμίως θα λατρεύουν. Στην πρώτη θέση βρέθηκε ένα τσέχικο γλυκό, τον Βανκόνι Κουκρόβρι. Με συγχωρείτε αν το λέω λάθος, έτσι διαβάζεται νομίζω. Συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία παγκοσμίως. Είναι χριστουγεννιάτικο γλυκό, λέει. Πάρα πολύ συνηθισμένο εκείνες τις μέρες στη Τσεχία και τις γειτονικές χώρες. Τη δεύτερη θέση, όπως είπαμε, καταλαμβάνουν τα ελληνικά μελομακάρονα. Συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,3 στα 5. Οι ξένοι, λέει, ξεχώρισαν τον συνδυασμό μελιού, καρυδιών και αρωματικών μπαχαρικών. Τους έχει τρελάνει, λέει, αυτός ο συνδυασμός. Για την ιστορία, να πούμε ποια είναι η πρώτη δεκάδα. Τα αλφαχώρες από την Αργεντινή, τα ολλανδικά στρούμπε βάφελς, πολύ ωραία, έχω δοκιμάσει. Στην έκτη θέση βρίσκονται τα πετικότ τέιλς από τη Σκωτία, επίσης πάρα πολύ καλά. Αν ποτέ βρεθείτε στη Σκωτία και δοκιμάσετε τα συγκεκριμένα μπισκότα, θυμηθείτε τα, αφήστε τα να λιώσουν μέσα στο τσάι που πίνουν αυτοί μεγάλα. Εγώ σας λέω να το βάλετε μέσα στον καφέ. Πραγματικά είναι υπέροχη η γεύση τους. Στην 8η τα ιταλικά μπάτσι ντι ντάμα. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα μαρανίτος από το Μεξικό, στην 9η θέση, και τα σπεκούλας από την Ολλανδία. Τι άλλο γλυκό είχαμε μέσα στις 50 θέσεις? Τα αμυγδαλωτά μας, σας παρακαλώ, και τα μουστοκούλουρα φυσικά, που βρίσκονται στην 28η θέση και πήρανε βαθμολογία 3,9. Και οι κουραμπιέδες στην 47η θέση. Δηλαδή, αν οι ξένοι νομίζουν πως οι κουραμπιέδες μας είναι μπισκότα, κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, εγώ θα αφήσω το στούντιο για λίγο, γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και αμέσως μετά θα επιστρέψω με πάρα πολλά θέματα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μήνυμα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση στον απόϊχο των κυβερνητικών μέτρων έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λάρισα στα εγγένεια μιας εκ των μεγαλύτερων μονάδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Κάθε ένταση και χτύπημα στο Ορμούζ και την Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με αντιπροσωπεία αγροτών, τόνισε πως είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών, που υπηρέτησε και ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Σαρώνει κακοκαιρία τη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στο νησί. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα ακύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται το απογορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από το λιμάνι της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Σφραγίστηκε οριστικά σήμερα, παρουσία εισαγγελέα, η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Χαοτική παραμένει η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα για δεύτερη ημέρα με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πετάνε μολότοφ και σπάνε τζάμια σε υπουργεία, δημόσια κτίρια, ακόμη και στο πρωθυπουργικό μέγαρο. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 19 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο. Τη Δέσποινα της ανοίξαμε την όρεξη με το θέμα για τα μελομακάρονα και λέει πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Σου έχω απάντηση. Σε ακριβώς 71 ημέρες θα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Μόνο σας παρακαλώ, όχι πολλές παραλλαγές στα μελομακάρονα. Κρατήστε την κλασική παραδοσιακή συνταγή. Το έχετε παρακάνει με τις σοκολάτες, τις τρούφες, τις λευκές σοκολάτες, τα τριμμένα μπισκότα. Ηρεμήστε. Το μελομακάρονο είναι από μόνο του ωραίο, δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, αθλητική βραδιά σήμερα, Champions League έχουμε, 1-1 αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, βρισκόμαστε στο 51ο λεπτό, παίζει καλύτερα η ΑΕΚ από την Σαχτάρ, μένει να δούμε αν θα μπορέσει να βάλει και ένα δεύτερο γκολ για να πανηγυρίσει και να πάρει τους 3 βαθμούς, γιατί θυμίζουμε ότι είναι σε έναν πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Έχουμε και άλλα παιχνίδια. Εκεί στο ΛΑΣΚ με τη Λίβερπουλ παίξανε κάτι σαν πόλο. 3-6 έληξε το σκορ. Δεν είναι ποδοσφαιρικό σκορ αυτό. Manchester City Paris Saint-Germain 0-3 στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 η Feyenoord την Κόμο. Ρώμα Real 2-1. Η Μπέτις έβαλε τώρα γκολ. Χθες είχαμε μια επική ανατροπή από τον Ολυμπιακό. Σας είχα πει πριν φύγω από την εκπομπή ότι ο Ολυμπιακός ήταν πίσω με 28 πόντους και ήταν αγνώριστος, δεν έπαιζε καλά. Και κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι, το πήγε στην παράταση και με κρύο αίμα αυτός ο Μοντέρο ήταν πίσω η ομάδα του Ολυμπιακού με 2 πόντους, μένανε 3 δευτερόλεπτα και πήγε και σούταρε ένα τρίποντο με πλάτη. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, εμάς η μπάλα θα ζύγιζε στα χέρια μας 20 κιλά και αυτός πήρε την μπάλα έτσι απλά, την πέταξε και μπήκε μέσα. Φοβερός ο Ολυμπιακός. Αν συνεχίσει έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ κάποια ομάδα πλην του Παναθηναϊκού, που κι αυτός είναι τρομακτικά καλός, που μπορεί να τους κοντράρει. Άρα πάμε ξανά για ένα Final Four με ελληνική παρουσία. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ο Άρης, όπως είπαμε πριν από λίγο, κέρδισε με 88-68 την Τερτώνα. Μη σας γελάει ότι δεν ξέρετε το όνομά της. Ήταν καλή ομάδα. Δυσκόλεψε τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Έκλεισε το ημίχρονο με ένα πόντο διαφορά. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης θυμήθηκε να παίξει άμυνα και κατάφερε να πάρει τους 2 βαθμούς της νίκης. Η Ηρακλάρα μας κέρδισε με 90-73 την Βίρτσμπουργκ. Πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία του Ηρακλή. Αυτά θα σας ενημερώσουμε αν μπήκε δεύτερο γκολ από κάποια από τις δύο ομάδες στο Σαχτάρ ΑΕΚ. Θα τα πούμε σε λίγο.

Πάμε στη Ρώμη, όπου δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών βαριότανε στο σπίτι και τι είπαν να κάνουνε. Πήραν ένα μικρό αυτοκινητό τύπου μίνι και βγήκαν στους δρόμους και όποιον βλέπανε με πατίνι τον έσπρωχναν την ώρα που ανέπτυσε ταχύτητα και αυτοί έπεφταν, χτυπούσαν σοβαρά. Έξι τραυματίες πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο διακομίστηκαν. Μάλιστα, ανάμεσά τους ήταν και ένας γνωστός Ιταλός ηθοποιός, ο Ντάβιντε Ιακοπίνη. Έτσι πήρε διαστάσεις το θέμα. Τι κάνανε οι νεαροί όταν τους πλησίαζαν το ηλεκτρικό πατίνι? Άνοιγαν το παράθυρο και είτε τους κλωτσούσαν είτε τους έσπρωχναν με πολύ δύναμη ώστε να πέσουν. Δύο από αυτούς, τους έξι τραυματίες, που ξαναλέω και οι έξι είναι σοβαρά τραυματισμένοι, δύο από αυτούς χτύπησαν στο κεφάλι, καθώς κατά τη διάρκεια του χτυπήματος έφυγε το κράνος και χτύπησαν στο κεφάλι. Όταν τους συνέλαβαν, γιατί τους πιάσανε, τους βρήκανε μέσα από τις κάμερες ασφαλείας στους δρόμους της Ρώμης, η απολογία τους ήταν η εξής: το κάναμε για πλάκα επειδή βαριόμασταν. Μάλιστα, ένας από τους δύο είναι και γιος αστυνομικού στην Ιταλία. Την υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία ανηλίκων, αλλά έχουν ξεσηκωθεί οι Ιταλοί και ζητούν την παραδειγματική τους τιμωρία, δηλαδή να μην τη γλιτώσουν όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις με 10 μήνες φυλακή με αναστολή ή κοινωνικό έργο κτλ. Κάτι πρέπει να γίνει όντως με τις ποινές σε αυτές τις ηλικίες, στα 16 και στα 17. Και με ωραίες εικόνες θα σας οδηγήσω στο επόμενο τραγούδι. Καθώς έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό, εντυπωσιακές οι εικόνες, καλύφθηκε όλο το χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Είχε και μια πολύ ωραία ομίχλη έτσι, ήταν μαγευτικό το μέρος, αν βρισκόταν εκεί. Φυσικά έχουν πέσει ήδη τα πρώτα χιόνια και στον Όλυμπο και έπεται και συνεχεία.

Λοιπόν, η Ειρήνη αναρωτιέται πότε θα δούμε χιόνι, λέει, αν θα δούμε χιόνι φέτος. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι αρκετά κρύος. Εγώ κρατάω επιφυλάξεις αν θα δούμε χιόνι. Βέβαια, μου λείπουν εκείνες οι στιγμές, αν θυμάστε πριν μερικά χρόνια που είχε αποκλειστεί η Μητροπόλεως με 30 πόντους χιόνι. Γελούσε ο κόσμος, πραγματικά. Είναι ωραία να πέφτει που και που χιόνι, αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα, δηλαδή να είναι προετοιμασμένοι αυτοί που πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Θα δούμε. Κάντε υπομονή. Προς το παρόν, ξέρουμε ότι ο Οκτώβρης θα έχει πάρα πολλές βροχές. Ξαναδίνουμε τηλέφωνο επικοινωνίας 69 30 07 82 28 και έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στήριξη νοικοκυριών και μειώσεις των τιμών ενέργειας θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξημένο κατά 30% θα είναι το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα. Ηλεκτρονική εφαρμογή αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τραγωδία στη Ρόδο με 62χρονο νεκρό από το πέρασμα της κακοκαιρίας, στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων, έβοια και σποράδες. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη λόγω της αδυναμίας των πολιτών να ανταποκριθούν στα ανελαστικά τους έξοδα, δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο Earth News. Ο Τζόσουα Χακ αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Eurocup έλειωσε με 88-68 την Ντερτόνα στο καυτό Αλεξάνδριο Άρης. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε στη δηλική στροφή για το τέλος της σημερινής νυχτερινής βάρδιας. Όπως κάθε Τετάρτη, δηλαδή τις περισσότερες Τετάρτες που το θυμάμαι, σας λέμε τις καινούργιες ταινίες που βγαίνουν αύριο Πέμπτη στους κινηματογράφους. Δεν ντρέπομαι να σας το πω. Εγώ αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω να δω το Street Fighter. Ό,τι έχει να κάνει με τα παιδικά μου χρόνια και τη δεκαετία των 90s και των early zeros, εγώ το τιμάω όσο μπορώ δηλαδή. Δεν είναι μια ταινία που διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά είναι μια ταινία που θα σας ψυχαγωγήσει και όσοι είστε πιστοί του video game, του παιχνιδιού, να πάτε να τη δείτε. Βγαίνει και μια καινούργια ελληνική ταινία στους κινηματογράφους. Τρεις φίλες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, Χείρα Ιατρού και Δινή χρήστρια εφαρμογής AI, την κυρία Στέλλα, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Και εκεί ξεκινάνε όλα. Η ταινία λέγεται Η Βαλίτσα. Πολλές οι πρωταγωνίστριες, γυναίκες ως επιτοπλίστων. Αν θέλετε να στηρίξετε τον ελληνικό κινηματογράφο, να πάτε να το δείτε. Εγώ σας προτείνω να πάτε να δείτε το ημερολόγιο της Verity με την Anne Hathaway, ένα ψυχολογικό θρίλερ. Παίζει και η Dakota Johnson και ο John Hartnett. Προσλαμβάνουν μια συγγραφέα για να ολοκληρώσει το βιβλίο που έγραφε η σύζυγος και κάτι έπαθε στο ενδιάμεσο και δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει. Και εκεί ξεκινάνε όλα. Ερωτεύεται τον σύζυγο της κυρίας. Και κατά την πορεία βλέπουμε πολλά μυστικά να έρχονται στο φως. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, το ημερολόγιο της Verity. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά της Anne Hathaway. Θυμίζουμε ότι είναι και έγκυος, περιμένει το παιδάκι της. Μάλιστα στις τελευταίες της εμφανίσεις, το κόκκινο χαλί, ήταν η κοιλιά της που έκλειψε την παράσταση. Ωραίες εικόνες. Ό,τι και να κάνετε, όποια ταινία και αν επιλέξετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Ο Μπρινιόλ μας θύμισε γιατί είναι ένας από τους χειρότερους τερματοφύλακες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έβαλε ένα αυτογκολ, προηγήθηκε Σαχτάρ με 2-1, μετά βγήκε μπροστά στην επίθεση για να ισοφαρίσει και μπήκε και τρίτο γκολ, 3-1, δύο λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Κρίμα για την ΑΕΚ, δεν άξιζε να χάσει, την ισοπαλία την άξιζε σίγουρα, μπορούσε και την νίκη. Πάμε να κλείσουμε με τους λίγο περίεργους ανθρώπους της πόλης μας. Ένας 28χρονος την προηγούμενη Τετάρτη, μέρα μεσημέρι, παρενόχλησε μια γυναίκα στο δρόμο έξω από ένα σούπερ μάρκετ, κατέβασε το φερμουάρ του παντελονιού του και έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Η κυρία όμως δεν φοβήθηκε, δεν το βάλε στα πόδια, πήγε τον άρπαξε από την μπλούζα, άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και κάποιος κάλεσε την αστυνομία, δεν τον άφησε να φύγει, το συνέλαβε η ομάδα Δίας και έγινε η δίκη σήμερα, καταδικάστηκε σε 8 μήνες, η οποία μετατράπηκε σε ποινή εξαγοράς μη 10 ευρώ ημερωσίως. Οι βλακίες πληρώνονται, πάντα μου το έλεγε αυτό η μητέρα μου, ώρα να πληρώσει το λογαριασμό συγκεκριμένος κύριος. Και εγώ προτείνω να του βάλουν άλλους 8 μήνες, πάλι εξαγοράσιμους, να τους πληρώνει για να καταλάβει τι έκανε, για την απολογία του. Είπε ότι επειδή δούλευε στην εστίαση και δεν προλάβαινε, έκανα την ανάγκη μου, λέει, στο δρόμο και δεν πρόλαβα να κλείσω το φερμουάρ μου. Σας παρακαλώ, πραγματικά, εσείς που τον δικάσατε δεν πρέπει να του δώσετε άλλα 2 χρόνια έτσι να τα πληρώνει για να καταλάβει ότι και αυτό που έκανε ήταν κατακριτέο, αλλά και η απολογία του είναι σαν να μας κοροϊδεύει. Και πάμε στα Γρεβενά, όπου ένας 68χρονος ιερέας συνελήφθη για revenge porn, ένας όρος που μπήκε τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας. Είχε φωτογραφίες από τη 43χρονη παρακαλώ σύντροφό του στο κινητό του και την απειλούσε ότι θα τις δείξει σε κοινούς γνωστούς. Η συγκεκριμένη κυρία πήγε στη δίωξη ξιχνίασης εγκλημάτων, έγινε μια έρευνα, βρέθηκε στο κινητό του πάρα πολλές φωτογραφίες με γυμνό περιεχόμενο. Φυσικά οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, δεν έχουν αποδοθεί ακόμα κατηγορίες, θα συνεχιστεί η δίκη, αλλά 68 χρονών ιερέας στα Γρεβενά για revenge porn. Πραγματικά τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτή τη ζωή. Και θα κλείσουμε με το βλάκα της χρονιάς στις ΗΠΑ, ένας διασώστης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση γιατί τα τελευταία χρόνια εξπερμάτωνε στο φαγητό των συναδέλφων του και στους καφέδες του. Το τραβούσε βίντεο και τα πουλούσε στο διαδίκτυο για 7 δολάρια το ένα βίντεο. Κάποια στιγμή λοιπόν τον έπιασε η κάμερα ασφαλείας, άρχισαν να τον παρακολουθούν οι συνάδελφοί του. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε για 4 χρόνια. Τα αμερικανικά δικαστήρια τον καταδίκασαν σε 25 χρόνια φυλάκιση, όχι για την πράξη του αυτή καθ' αυτή, αλλά για φορολογικούς λόγους. Δηλαδή όλα αυτά τα βιντεάκια που πούλησε δεν έκοβε αποδείξεις. 25 χρόνια φυλακή επειδή απλά ήταν ο βλάκας της χρονιάς. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα Τουσαβίδη που φρόντισε τον ήχο. Ήδη έχει πάρει τη θέση του ο Φάνης Ολιάκος, ο άρχοντας της κονσόλας για την υπόλοιπη νύχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί γιατί μετακομίζουμε στο καινούριο μας στούντιο και κάνουμε αλλαγές. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή από το ολοκένουργιο και υπερσύγχρονο στούντιο μας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρώτη μέρα από το καινούριο στούντιο. Εσείς να μην λείψετε ούτε αύριο, θα έχουμε κάνει τρομερές μουσικές επιλογές για να περάσετε ένα ωραίο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει προτεραιότητα στη μείωση των τιμών ενέργειας και στην αναζήτηση τρόπων στοχευμένης προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του χειμώνα. Στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο Τζόσουα Χακ, διπλωμάτης καριέρας των Ηνωμένων Πολιτειών που υπηρέτησε ως αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας στην Αθήνα, αναλαμβάνει επισήμως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στην Ελλάδα. Σαρώνει κακοκαιρία στη χώρα, ενώ άφησε πίσω της και ένα νεκρό στη Ρόδο. Πρόκειται για έναν 62χρονο που έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά τα σχολεία στο νησί και σήμερα. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Οχήματα παρασύρθηκαν στη Σκιάθο από τα νερά. Στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και διακοπές ρεύματος. Παρατείνεται και το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια προς την Κρήτη. Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΔΕ με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 τεμαχίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέινερ που είχε αφηχθεί από λιμένα της Κίνας με τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία και με την ένδειξη γυαλιά ηλίου Χάντρες. Σφραγίστηκε οριστικά παρουσία εισαγγελέα η κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς των τελευταίων 23 ασθενών σε άλλες δομές. Σχέδιο για τη δημιουργία 3.846 νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης με κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης στη Νέα Ελβετία και την Άνω Τούμπα, καθώς και αξιοποίηση δημοτικών και δημόσιων οικοπαίδων. Χαοτική παρέμεινε η κατάσταση στην Αλβανική πρωτεύουσα για δεύτερη μέρα με βία επεισόδια και πετροπόλεμο ανάμεσα στην αστυνομία και τους διαδηλωτές, οι οποίοι πετάνε μολότοφ και σπάνε τζάμια σε υπουργεία και δημόσια κτίρια. Οι διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, διαμαρτύρονται κατά της διαφθοράς, ζητούν μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις παραδικά αυξημένες, η θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Cette chanson qui a pour titre Le Moribond de Jacques Brel.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

whispered something in your ear.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.